Δεν ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφη και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δες έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ.

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

τύπο. Σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου πετάει.

Προτιμώ να πιστεύεις ότι ήσουν για μένα μια τυχαία ιστορία. Προτιμώ, προτιμώ, προτιμώ να πιστεύεις για μένα.

θυσίες. Είσαι μπροστά μου, στα όνειρά μου. Χρωστάω ένα λεπτό αδυναμίες στον εαυτό μου και στην καρδιά μου. Σε βλέπω στα κρυφά και σαστισμένους.

Μπροστά σαν ένα πάρκα να βοσβήνει. Αυτά που νιώθω, χίλια φωτάκια. Κι εσύ απομακρύνεσαι στο σύμπαν με τους πλανήτες και τα αστεράκια.

Ανάβει το φανάρι κι φυσίες, είσαι μπροστά μου στα όνειρά μου. Χρωστάω ένα λεπτό αδυναμίες στον εαυτό μου και στη καρδιά μου.

ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπό.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απέστειλε επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκφράζοντας έντονη διαμαρτυρία για τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή και αφορά στην επιτάχυνση της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων βουλευτών. Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου ένας 29χρονος άντρας βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στην οδό Αρμενοπούλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, συγγενικό του πρόσωπο ειδοποίησε τις αρχές, οι οποίες τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην οικία του. Σε αυτοκτονία φαίνεται να οδηγούν τα ευρήματα της νεκροψίας νεκροτομής για τον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, ο οποίος είχε εξαφανιστεί από τον περασμένο Δεκέμβριο και εντοπίστηκε νεκρός στα Χανιά. Σύμφωνα με τις αρχές, δίπλα στη σωρό φαίνεται να βρέθηκαν ευρήματα που παραπέμπουν σε θηλιά από λεπτό καλώδιο, καθώς και προσωπικά αντικείμενα και τα κλειδιά του αυτοκινήτου του. Νέα στοιχεία για τη διαμόρφωση της αίθουσας όπου διεξάγεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη δόθηκαν στη δημοσιότητα από το εφετείο Λάρισας. Σύμφωνα με τη νέα κατόπιση, το συνολικό εμβαδόν της αίθουσας στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Αγιώπολης αυξάνεται στα 452,1 τετραγωνικά μέτρα από 283,75 που ήταν στην έναρξη της διαδικασίας. Προβλέπεται και επιπλέον διαμόρφωση χώρων για το ακροατήριο. Η δίκη συνεχίζεται την Τετάρτη 27 Μαΐου. Βαριές ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος μελών δύο εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν στην Κρήτη σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για διακίνηση ναρκωτικών σε Εράκλειο και Αμαλεβίζη. Οι κατηγορίες αφορούν συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών στο πλαίσιο οργάνωσης και παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά από μαραθώνιες απολογίες, δύο από τους κατηγορούμενους για υπόθεση φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης Σταυρωρής για Ρεθύμνου. Πρόκειται για τον 44χρονο ανιψιό και τον 39χρονο αδελφό, οι οποίοι απολογήθηκαν για βαρύ κατηγορητήριο που περιλαμβάνει εκβιασμούς, απειλές και καταπατήσεις, ενώ οι ίδιοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες κάνοντας λόγο για σκευωρία. Με νέο βίντεο στα social media, ο Αλέξης Τσίπρας, λίγες μέρες πριν την ανακοίνωση του νέου κόμματος στις 26 Μαΐου στο Θησίο, παρουσίασε με χιουμοριστικό τρόπο τη διαδικασία επιλογής ονόματος. Στο βίντεο προτείνεται το όνομα Ορίζοντες, το οποίο αρχικά βρίσκει θετική ανταπόκριση, όμως τελικά αποκαλύπτεται ότι έχουν ήδη κλειδώσει όνομα, site και υλικό καμπάνιας, με τον ίδιο να σχολιάζει ότι θα προχωρήσουν με τον αρχικό σχεδιασμό. Χήμαρος για το κράτος δικαίου, τη λειτουργία της δικαιοσύνης και το σκάνδαλο των υποκλοπών εμφανίστηκε ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ και επίτιμος αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Χρήστος Δράμος, μιλώντας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Υποστήριξε ότι το κράτος δικαίου υποχωρεί στη χώρα, άσκησε κριτική για τη διαχείριση της υπόθεσης των υποκλοπών και έκανε λόγο για συγκέντρωση εξουσιών και κρίση εμπιστοσύνης στους δεσμούς, ενώ αναφέρθηκε και σε ζητήματα όπως ο ΠΚΠ και τα Τέμπη. Τόνισε ότι η κριτική προς την εξουσία είναι το οξυγόνο της δημοκρατίας. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών με πενταετή αναστολή επέβαλε δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης σε δύο Έλληνες για περιστατικό μέσα στην Αγία Σοφία όταν άνοιξαν σημαία με το βυζαντινό δικέφαλο αετό και τη φράση «Ορθοδοξία ή θάνατος». Οι δύο δεν παραμένουν υποκράτηση και αναμένεται να επιστρέψουν στην Ελλάδα μετά την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών. Νέα υπόθεση τύπου Πελικό στη Γερμανία με συγγραφέα να καταγγέλει ότι ο πρώην σύντροφός της την άρκωνε, τη βίαζε και βιντεοσκοπούσε τις πράξεις του, ενώ εντόπισε τον εαυτό της σε δεκάδες σκληρά βίντεο. Σύμφωνα με τον Der Spiegel, οι αρχές ερευνούν μόνο δύο από τις 67 περιπτώσεις, καθώς οι υπόλοιπες έχουν παραγραφεί, γεγονός που έχει προκαλέσει συζήτηση για το πλαίσιο παραγραφής σεξουαλικών εγκλημάτων στη χώρα. Ο Ολυμπιακός, κάνοντας εξαιρετική εμφάνιση, νίκησε άνετα με 79-61 την Φενέρμπαξε και προκρίθηκε πανηγυρικά στον τελικό της EuroLeague. Το βράδυ της Κυριακής οι Ερυθρόλευκοι θα διεκδικήσουν την επιστροφή τους στην κορυφή της Ευρώπης με τον νικητή του ζευγαριού Real Madrid της Βαλένθια. Ολοκληρώνουμε το πρώτο δελτίο της ημέρας με την πρόγνωση για τον καιρό. Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα, με βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα και τοπικά έντονα φαινόμενα, κυρίως στα δυτικά, όπου δεν αποκλείονται και χαλαζοπτώσεις. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις που θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα δώσουν παροδικές βροχές και τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας με το δελτίο ειδήσεων στις 9. Ακολουθεί η εκπομπή σε ρυθμό Σουκού με τον Εμίλιο Τσαρουχά.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
5: Σε ρυθμό σουκού. Σε ρυθμό Σαββατοκύριακου απολαμβάνουμε φανταστικές μουσικές που επιλέγουμε για εσάς, κάνουμε προτάσεις και δίνουμε ιδέες για ψυχαγωγία το Σαββατοκύριακο. Ό,τι συμβαίνει στην πόλη και μπορεί να αποτελέσει την απόλαυση του Σαββατοκύριακου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 8 με 10 το πρωί, με τον Εμίλιο Τσαρουχά.

Καλή σας ημέρα, καλώς βρισκόμαστε. Παίρνουμε λίγα λόγια από, το, από αυτά του τραγουδιού και σας καλημερίζουμε. Καλή σας ημέρα, καλώς βρισκόμαστε. Καλή μας ημέρα, γιατί και για μας μια ωραία ημέρα έχει ξημερώσει. Είναι Σάββατο 23 Μαΐου. Το τελειώνουμε σιγά σιγά. Έχουμε άλλο ένα Σαββατοκύριακο μπροστά μας για να μπούμε στους πολύ αγαπημένους μήνες του καλοκαιριού, σε αυτήν την πολύ αγαπημένη για πολλούς εποχή, αλλά και για ακόμα πόσους, όχι και ότι το καλύτερο. Τι είναι αυτά που λες τώρα πρωί-πρωί. Εντάξει, έχει τα, το καλοκαίρι έχει τα καλά του, έχει και τα άσχημά του. Όπως και να έχει, με έναν ολόλαμπρο ήλιο συνήθως θέλουμε να έχουμε το ξημέρωμά μας, και αυτό είναι στο κάτω-κάτω που προσδοκούμε, και ιδιαίτερα για τις γυναίκες που κρυώνουν πιο πολύ από τους άντρες, θέλουμε ζέστη. Εντάξει, θα έρθει και η ζέστη, μη βιάζεστε. Προς το παρόν είμαστε εδώ, είμαστε εμείς εδώ. FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, σε ρυθμό Σουκού. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, Εμίλιος Τσαρουχάς κοντά σας. Πολυθεματικό περιεχόμενο, επιλεγμένη μουσική, καλή διάθεση, θετική σκέψη.

Σάββατο ξεκινάμε με... για τον καιρό να πούμε. Ναι, με αυτό να ξεκινήσουμε. Ο καιρός του Σαββάτου. Και των άλλων ημερών βέβαια. Είμαστε με 21 βαθμούς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Είμαστε με 65% υγρασία. Το λες και δεν το λες καλό, εντάξει. Αν ήταν 55 βέβαια θα ήταν ιδανικά. Παρ' όλα αυτά, η υγρασία θα μας φέρει και τη βροχή. Σήμερα προβλέπονται καταιγίδες, άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις. Θερμοκρασία θα ανέβει, θα έχουμε ζέστη, θα κάνει, δεν θα έχει ζέστα. Θα πάει 26-27 βαθμούς το μεσημεράκι και από εκεί και μετά, από τις θερμές ώρες της ημέρας, μπορεί και λίγο νωρίτερα, από τη 1-2, κάπου εκεί το μεσημεράκι, θα αρχίσουν οι βροχές και οι καταιγίδες. Βέβαια, βροχές και καταιγίδες περιμέναμε και τις προηγούμενες ημέρες, αλλά δεν ήρθανε με τον τρόπο που θα θέλαμε ή τέλος πάντων έτσι όπως προβλέπονταν ότι θα έρθουν. Ίδιος καιρός και για αύριο και για μεθαύριο και κάπως καλύτερα βέβαια για την Τρίτη. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας ένα τριήμερο με καταιγίδες σύμφωνα με τις προβλέψεις. Η μάχη ζέστη-κρύου είναι σε εξέλιξη. Οι θερμές μάζες έρχονται, βρίσκουν τις κρύες. Οι κρύες έρχονται, βρίσκουν τις ζεστές, έτσι όπως λένε και αυτοί οι ειδικοί μετεωρολόγοι. Και όλες αυτές οι διαφορές θερμοκρασίας και όλα αυτά τα ρεύματα, τα αέρια και οι μάζες φέρνουν αυτές τις καταιγίδες. Βάλε και τις τοπικές, το τοπικό μικρό κλίμα που έχουμε έτσι κι αλλιώς. Να ξέρετε, οι θερμοκρασίες όμως θα είναι καλές. Και ευτυχώς το βράδυ ακόμα είμαστε εκεί κοντά στους 20-21, με το ζόρι 22 βαθμούς, ακόμα και μέσα στην πόλη. Σίγουρα η περιφέρεια έχει πολύ καλύτερες θερμοκρασίες που σου δίνουν τη δυνατότητα να ξεκουραστείς.

Έχουμε ετοιμάσει ωραία θεματάκια και για σήμερα. Θα μάθουμε για μια εκδήλωση που κάνει ο Σύλλογος Μηχανικών Γερμανίας. Έχουμε αυτό το διήμερο, το Σαββατοκύριακο, έχουμε ανοιχτές πόρτες στα Ηνωπία, εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, οι δρόμοι του κρασιού της Βόρειας Ελλάδας. Θα μάθουμε για την Αίγυπτο, για τις πυραμίδες. Είναι και Παγκόσμια ημέρα χελώνας σήμερα. Θα μιλήσουμε και για τις χελώνες την Παγκόσμια ημέρα. Έχουμε αρκετά, εκτιμούμε ότι είναι ενδιαφέροντα. Και από εκεί και πέρα ευχές για να έχουμε όλοι μας μια καλή ημέρα και να έχετε και εσείς μια καλή ακρόαση.

Δεν πρέπει να ρίξουμε και μια ματιά στο τι έχει γίνει σαν σήμερα. Να ρίξουμε μια πρώτη ματιά, γιατί θα διακόψουμε για διαφημίσεις και ενημερώσεις, ενημερωτικά μηνύματα, και μετά θα συνεχίσουμε. Πάντως, σαν σήμερα, όπως διαβάζουμε μετά από τα πόσα έχουν γίνει, στις 23 Μαΐου του 1906 πεθαίνει ο Henrik Ibsen, ο Ερίκος Ίμψεν. Θεωρείται από τους πιο διάσημους θεατρικούς συγγραφείς στον κόσμο, μετά τον William Shakespeare. Το Κουκλόσπιτο, οι Βρικόλακες συγκαταλέγονται στα πιο δημοφιλή έργα του Ερίκου Ίψεν, ο οποίος επηρέασε ακόμη και μυθιστηριογράφους όπως ο George Bernard

1961, ο μετεωρολόγος Edward Lawrence του MIT, του Massachusetts Institute of Technology, μελετούσε στον υπολογιστή ένα απλό μοντέλο πρόγνωσης καιρού με τρεις μαθηματικές εξισώσεις που περιέγραφαν τη ροή του αέρα. Κάποια στιγμή σταμάτησε αυτό που έκανε και αποφάσισε την επόμενη μέρα να το συνεχίσει. Και για να μην το πιάσει όμως από την αρχή, ξεκίνησε από εκεί που το είχε αφήσει. Έβαλε λοιπόν τα ίδια αρχικά δεδομένα, αλλά αυτή τη φορά ήταν στρογγυλοποιημένα. Δηλαδή, τώρα δεν είναι και ιδιαίτερα εύληπτα αυτά από το ραδιόφωνο, γιατί μας λείπει η εικόνα, αλλά φανταστείτε ότι αυτά τα δεκαδικά, ακόμα και στις τιμές της βενζίνης που έχει, που λέει ένα, ναι, είχε ένα, ναι, τώρα είναι 2,17, 18, ναι, όλα αυτά τα δεκαδικά, αντί να βάλει ας πούμε 0,50, 61, 27, έβαλε, έφτασε μέχρι τα 3 δεκαδικά, έβαλε 0,506. Λέει τώρα σιγά τώρα τα άλλα, τι διαφορά να κάνει. Και περίμενε ο Λόρεντς ότι το αποτέλεσμα θα ήταν σχεδόν το ίδιο. Αυτό όμως που είδε στον υπολογιστή ήταν τελείως διαφορετικό με αυτό που περίμενε να δει. Κοινώς μια διαφορετική μετεωρολογική πρόβλεψη. Και τότε συνειδητοποίησε κάτι συγκλονιστικό. Ότι σε ορισμένα φυσικά φαινόμενα, μια απειροελάχιστη διαφορά στην αρχή μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια αλλαγή στο αποτέλεσμα. Αυτό το ονόμασε ευαισθησία στις αρχικές συνθήκες. Κάποια στιγμή ο Λόρεντς αποφάσισε να αποτυπώσει τις εξισώσεις του σε ένα γράφημα και όταν το έκανε αυτό σε τρισδιάστατο σύστημα, είδε κάτι εντυπωσιακό. Οι γραμμές της πορείας δεν επαναλαμβανόταν ποτέ με τον ίδιο τρόπο, αλλά σχημάτιζαν ένα ωραίο, όμορφο, συμμετρικό σχήμα που το είδε ως, και αν το δείτε κι εσείς και εμείς, είναι ως φτερά. Το σχήμα αυτό έμοιαζε καταπληκτικά με τα φτερά μιας πεταλούδας και ονομάστηκε αργότερα ο ελκυστής του Lorentz, Lorentz Attractor. Το έργο του Lorentz θεωρείται θεμέλιος λίθος της σύγχρονης θεωρίας του χάους. Η ιδέα ότι στη φύση υπάρχουν φαινόμενα που υπακούν σε μαθηματικούς νόμους, αλλά είναι τόσο ευαίσθητα στις αρχικές συνθήκες που ακόμα και η πιο μικρή μεταβολή μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Το 1972 ο Lorentz έδωσε μία διάλεξη με τίτλο «Μπορεί το τίναγμα των φτερών μιας πεταλούδας στη Βραζιλία να προκαλέσει έναν τυφώνα στο Τέξας?» Και έτσι γεννήθηκε το πασίγνωστο πλέον φαινόμενο της πεταλούδας. Βέβαια, η πεταλούδα δεν προκαλεί καταιγίδες. Είναι μια μεταφορά, μεταφορικά το είπε, που δείχνει ότι πόσο ευαίσθητος και απρόβλεπτος είναι ο κόσμος γύρω μας. Ήθελε με απλά λόγια ο Lorentz να δείξει ότι σε χαοτικά συστήματα όπως ο καιρός, μια απειροελάχιστη μεταβολή στις αρχικές συνθήκες μπορεί να αλλάξει ολόκληρη την εξέλιξη του φαινομένου. Και κάπως έτσι, η εικόνα της πεταλούδας έγινε ο πιο διάσημος τρόπος να περιγράψει το χάος που κρύβεται μέσα στην τάξη της φύσης. Βέβαια, αυτός ο ορισμός χρησιμοποιείται και στην ψυχολογία. Στην ψυχολογία μπορεί να οριστεί ως κάτι που δημιουργεί μια μεγαλύτερη επίδραση στις ζωές των ανθρώπων. Οι μικρές σκέψεις μπορεί να οδηγήσουν σε πολύ μεγάλες αλλαγές. Ένα μικρό βότσαλο που πέφτει στο νερό μπορεί να ταράξει το στάσιμο νερό και να δημιουργήσει κύκλους. Κάθε πλάσμα αλληλεπιδρά με το άλλο. Κάθε μικρή μας πράξη και κάθε γεγονός στο σύμπαν έχει επίδραση σε κάτι άλλο. Και πρόσφατα οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι το τραύμα περνά από τη μία γενιά στην άλλη, όχι μόνο ψυχολογικά, αλλά και γονιδιακά. Μια πολύτιμη, θα λέγαμε, αλλά και ταυτόχρονα θλιβερή κατάσταση αυτή η οποία αναφέρεται στην αντιμετώπιση ενός τραύματος. Βλέποντας όμως το φαινόμενο της πεταλούδας από τη θετική του πλευρά, φανταστείτε πόσες αλυσιδωτές αντιδράσεις μπορεί να προκαλέσει μια μικρή πράξη καλοσύνης. Μικρές πράξεις καλοσύνης, μεγάλα αποτελέσματα στην κοινωνία. Να βγάζουμε και σλογκανάκια και τίτλους. Αυτά.

0: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη mor.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
5: Τα Άστερα, η Διεύθυνση Μουσικών Σχημάτων και Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, παρουσιάζει τη μουσική παράσταση του Νίκου Πλατήραχου που συνδυάζει το ragtime με το ρεμπέτικο στην Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Συμμετέχουν Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Ανδρέας Καρακώτας και Ασπασία Στρατηγού, Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης, Μουσική Διεύθυνση Αναστάσιος Σημεωνίδης. Τα Άστεγα του Νίκου Πλατήραχου, Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Εισιτήρια mor.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

από τα παλιά μας έρχεται. 1976, πάμε στο 2026, μιλάμε δηλαδή για 50 χρόνια. Ω, δεν πάμε καλά. 50 χρόνια, τραγούδι. Και ακούγεται. Al Stewart, The Year of the Cat. Ήταν οι εποχές που γράφονταν ωραία τραγούδια. Και τώρα γράφονται, καλά ναι, και τώρα γράφονται ωραία τραγούδια, αλλά okay, μια διαφορετική ποιότητα εκείνης της εποχής. Και στο κάτω-κάτω κάθε εποχή έχει τα δικά της που εκφράζονται μέσα από τα τραγούδια. Στο σαν σήμερα σας χρωστάμε ένα σαν σήμερα, και μάλιστα δεν το χρωστάμε σε εσάς, το χρωστάμε στην ιστορία, αν το θέλετε, στην καταγεγραμμένη ιστορία. Και λέμε γιατί στην καταγεγραμμένη ιστορία, διότι ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα που είχαμε στη σημερινή ημέρα είναι το εξής. Είναι ο θάνατος του Ηλιάκη. Ηλιάκης δεν σας θυμίζει κάτι, του Σμιναγού Ηλιάκη. Ένας θάνατος που επισήμως αποδόθηκε σε ατύχημα που οφείλονταν σε ανθρώπινο λάθος του Τούρκου πιλότου με τον οποίον ενεπλάκησε αερομαχία. Σαν σήμερα, το 2006, δηλαδή πριν από 20 χρόνια, ένα ελληνικό και ένα τουρκικό F-16 συγκρούονται κατά τη διάρκεια εμπλοκής πάνω από την Κάρπαθο, με αποτέλεσμα να καταπέσουν και τα δύο στη θάλασσα. Σώος ανασύρεται ο Τούρκος πιλότος, ενώ τα συντρίμια του ελληνικού μαχητικού θα βρεθούν λίγο αργότερα, επιβεβαιώνοντας ότι ο σμιναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης είναι νεκρός. Χτύπησε ο Τούρκος πιλότος, ο Χαλίμ Ιμπραήμ Οσκεμπίρ, χτύπησε με το δεξί του φτερό το αεροσκάφος του, την καλύπτρα του αεροσκάφους του Ηλιάκη, οδηγώντας το σε κάθετη και ανεξέλεγκτη πτώση που είχε ως αποτέλεσμα τη συντριβή του στη θάλασσα και το θάνατο του Έλληνα κυβερνήτη. Ο Τούρκος πιλότος έπεσε σε διεθνή χωρικά ύδατα εντός του FIR Αθηνών, τον περισυνέλεξαν Τούρκοι και επέστρεψε αμέσως στην πατρίδα του. Το πόρισμα του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας αναγνώριζε ότι ο σμιναγός Ηλιάκης εκτέλεσε άψογα την αποστολή του. Χαρακτήριζε μάλιστα το περιστατικό ως ατύχημα λόγω ανθρώπινου λάθους πιλότου.

Το 58 σαν σήμερα γεννιόταν ο Βαλαώρας, ο Γιάννης Βαλαώρας. Ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα. Το λέμε πολλές φορές, το χρησιμοποιούμε. Δεν τα θυμάμαι καλά αυτά, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν έχω ιδιαίτερη σχέση και με το ποδόσφαιρο. Αλλά ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα, δηλαδή βάλτε το Βαλαώρα μέσα να βάλει κανένα γκολ. Αυτό ήταν το κλου της υπόθεσης. Έλληνας ποδοσφαιριστής, έτσι ιδιαίτερα γνωστός εκείνα τα χρόνια και αποτελεσματικός. Το 2013 μας άφηνε ο Ζορζ Μουστακί, Le Metec, En Méditerranée και όλα αυτά τα ωραία τα τραγούδια που ήρθαν και στα ελληνικά. Ζορζ Μουστακί ήταν και ελληνικής καταγωγής στο κάτω-κάτω. Και βέβαια το 2017, να πάμε λίγο πιο νωρίς, το 2014 αξίζει να αναφερθούμε, Παναγιώτης Πικυλίδης, μας άφηνε αυτός ο Έλληνας Παλαιστής, Πικυλίδης, μας έδωσε πολλές νίκες, πολλές χαρές. Και το 2017 μας άφηνε ο Ρότζερ Μουρ, ο Άγγλος ηθοποιός, James Bond, η Αντίζηλη και πόσα ακόμα. Να έτσι λοιπόν, αυτά.

0: 9 παρατέταρτο, πρωινό Σαββάτου 23 Μαΐου, και νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή να αρχίσουμε να ενημερωνόμαστε. Να ενημερωνόμαστε πρώτα απ' όλα εμείς και να ενημερώνουμε με τη σειρά μας και εσάς. Είμαι χαρούμενος γιατί έχω παρέα στο στούντιο. Δεν είναι τηλεφωνική η συνάντηση. Είχα καιρό να τον δω κιόλας και χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθε και είναι εδώ κοντά για να μας πει πάντα ενδιαφέροντα πράγματα, να μας δώσει πάντα ωραίες συμβουλές καθημερινότητας, συμβουλές που εφαρμόζουν στην καθημερινότητά μας. Και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε και άλλα πράγματα. Είναι πως τον είπαμε, είναι φίλος πρώτα απ' όλα και προσωπικός, αλλά είναι και φίλος της εκπομπής. Τον έχουμε και ως τεχνικό σύμβουλο, τον χρησιμοποιούμε με την καλή έννοια, τον χρησιμοποιούμε για να μας συμβουλεύει σε ό,τι χρειαζόμαστε με τεχνικά θέματα. Είναι ο Χρήστος ο Λαζαρίδης, μηχανολόγος, μηχανικός. Guten Morgen. Καλώς ήρθες.
1: Ευχαριστώ, Εμίλη. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές και ακροάτριες. Με αυτή την εισαγωγή νομίζω κάπου το πας, θα πρέπει να ξανάρθω κάποια στιγμή, έτσι ναι, καταλαβαίνω.
0: Ναι, να θυμηθείς να φέρεις και τυροπιτάκια την άλλη φορά, γιατί ξέρεις, πρωί τέτοια ώρα έχουμε ανάγκες.
1: Το κατάλαβα.
0: Ωραία, θα το κάνουμε. Ωραία. Μεταξύ τώρα λοιπόν σοβαρού και αστείου, γιατί με τους φίλους έτσι είναι, και επειδή θεωρούμε και τους περισσότερους ακροατές και ακροάτριες φίλους της εκπομπής, ο Χρήστος βρέθηκε εδώ σήμερα κοντά μας. Γιατί είναι
1: με ένα άλλο καπέλο, εκτός από αυτό που συζητούσαμε προηγούμενα.
0: Α, ναι, ναι, ναι, okay, εντάξει. Στις 4 Ιουνίου έχετε μία εκδήλωση. Έτσι. Και λέω έχετε μία εκδήλωση, το Διεθνές Δίκτυο του FAUDEI International, αλλά να μην τα πω εγώ, πες τα εσύ άμα τα πω εγώ. Ευχαριστώ. Γιατί να ήσουν εδώ, αφού είσαι εδώ, σε ακούμε.
1: Η αφορμή είναι η εκδήλωση που ετοιμάζουμε για την 4η Ιουνίου στην Γερμανική Σχολή της Θεσσαλονίκης. Το θέμα εκεί είναι κυκλική οικονομία και στερεά απόβλητα, αλλά νομίζω πριν φτάσουμε στο θέμα θα ήταν καλά να πούμε τι είναι το VDI ή στα γερμανικά FAUDEI, να κάνουμε αυτή την εισαγωγή, να δείξουμε τι σημαίνει, ποιος ο ρόλος, τι μπορεί να προσφέρει.
0: Ναι.
1: Το VDI ή Verein Deutscher Ingenieure, να το πούμε στα γερμανικά, είναι ο μεγαλύτερος και ιστορικότερος σύλλογος μηχανικών της Γερμανίας, με περισσότερα από 165 χρόνια παρουσία στο χώρο και γύρω σε 135.000 μέλη. Έχει έτος ίδρυσης το 1857 και έχει και από το 2022 και ένα παρακλάδι διεθνές, το οποίο κινείται σε περίπου 12 χώρες του κόσμου, από Βραζιλία μέχρι Αυστραλία. Το διεθνές αυτό δίκτυο φέρνει σε επαφή μηχανικούς επιστήμονες, επιχειρήσεις και πανεπιστήμια σε επαφή μεταξύ τους. Ποιος θα μπορούσε να είναι ο ρόλος, ποιος είναι ο ρόλος του FAUDEI International στην Ελλάδα, η FAUDEI International. Στην Ελλάδα ο στόχος του FAUDEI είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας σε τομείς τεχνολογίας, ενέργειας, βιομηχανίας, βιώσιμης ανάπτυξης καινοτομίας, και παράλληλα να δημιουργεί γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ Ελλήνων και Γερμανών μηχανικών. Υποστηρίζει νέους επιστήμονες και φοιτητές, ενθαρρύνει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, προωθεί σύγχρονες τεχνικές λύσεις για τις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν τεχνικές ημερίδες και συνέδρια, σαν αυτό που θα μιλήσουμε σε λίγο.
0: Ωραία.
1: Που γίνεται φέτος, επαφές με πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα, συνεργασίες με επιχειρήσεις, παρουσιάσεις νέων τεχνολογιών, δικτύωση επιστημόνων επαγγελματιών, ανταλλαγή εμπειριών από την γερμανική και την ελληνική αγορά. Δηλαδή είναι αμφίδρομο, δεν είναι μονόδρομος η επικοινωνία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θέματα όπως είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενεργειακή αυτονομία. Ίσως να θυμάσαι πέρσι το ίδιο διάστημα είχαμε κάνει μια εκδήλωση στην Αθήνα με θέμα ενέργεια στην καθημερινότητα.
0: Ναι.
1: Μιλήσαμε βεβαίως για θέματα πώς μπορούμε να μειώσουμε την κατανάλωση θερμικής ενέργειας για τα σπίτια, Εδώ κάνω μία παρένθεση, μου επιτρέπεις. Κατ' εμέ δεν θα έπρεπε τα ελληνικά σπίτια να καίνε ούτε μία σταγόνα κάποιες ενέργειας.
0: Το έχεις πει πάρα πολλές φορές αυτό.
1: Και όμως καίνε περισσότερο. Αυτό το αναλύσαμε στην Αθήνα. Ήταν επιτυχία σε συνεργασία με το Ίδρυμα Γκιώτε και άλλους γερμανικούς οργανισμούς. Μιλάμε και συνεχίζω για έξυπνα κτίρια, βιώσιμες κατασκευές, ψηφιοποίηση της βιομηχανίας, τεχνητή νοημοσύνη, παρακαλώ, τεράστιο θέμα. Και σύγχρονες τεχνολογίες μεταφορών. Επίσης, εδώ θα ήταν καλά να πούμε ότι η Ελλάδα διαθέτει σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό και υψηλού επίπεδου επιστήμονες. Η σύνδεση με ένα ισχυρό διεθνές τεχνικό δίκτυο όπως είναι το VDI μπορεί να συμβάλλει στη μεταφορά τεχνογνωσίας, στην ανάπτυξη επενδύσεων, στη δημιουργία συνεργασιών, αλλά βασικό κομμάτι και στην επιστροφή ή αξιοποίηση νέων επιστημόνων που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. Και εννοείται δικτύωση. Να φέρουμε τον κόσμο μας πίσω, να αναπτύξουμε τον τόπο μας. Και κάτι ακόμα. Το VDI είναι επίσης πολιτιστικός, έχει επίσης πολιτιστικό και κοινωνικό χαρακτήρα. Δημιουργούνται γέφυρες συνεργασίας, εμπιστοσύνης και κοινής ευρωπαϊκής προοπτικής μεταξύ ανθρώπων που πιστεύουν στην πρόοδο μέσω της γνώσης και της τεχνολογίας. Αυτό θα ήταν νομίζω η εισαγωγή για να λύσουμε σε επόμενο βήμα, ακολουθώ τις ερωτήσεις σου, το τι θα κάνουμε στη γερμανική σχολή.
0: Στη γερμανική σχολή, ναι. Το Foundation, ναι, το έχω γνωρίσει κι εγώ, έχω μάθει πάρα πολλά. Έχουμε ενημερωθεί για ακόμα περισσότερα και μια απλή εγγραφή σε ένα, όπως λένε τα newsletter, να κάνεις. Έρχεται συνεχής ενημέρωση. Έτσι, για το, ναι, τι, ναι, γίνονται στις εξελίξεις. Και όπως το να λέμε ότι η Ευρώπη έχει μείνει πίσω τεχνολογικά, υπάρχουν οι εξελίξεις, οι τεχνολογικές εξελίξεις, οι οποίες αρχίζουν και εφαρμόζονται στην καθημερινότητά μας εδώ και χρόνια, αλλά συνεχίζουν και έτσι εφαρμόζονται, έτσι, έρχονται. Έτσι. Και τώρα έχετε αυτή την ημερίδα, εσπερίδα επί της ουσίας, γιατί είναι απογευματάκι, στις 6 ώρα νομίζω είναι η υποδοχή.
1: Έτσι, ναι.
0: Την 5η 4 Ιουνίου στη Γερμανική Σχολή της Θεσσαλονίκης, όπου έχετε ως θέμα την κυκλική οικονομία και στερεά απόβλητα. Με εύκολα λόγια που ως συνήθως και απλά κατανοητά λόγια, τι σημαίνει κυκλική οικονομία και τα στερεά απόλυτα, εντάξει, λίγο πολύ μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι. Αλλά τι είναι η κυκλική οικονομία και πώς συνδέονται αυτά τα δύο?
1: Αυτή την επιγραφή, αν μου επιτρέπεις, την δίνουμε έναν ελληνογερμανικό χαρακτήρα, εμπειρίες και πάλι από τις δύο πλευρές. Εδώ φέρνουμε Γερμανούς και Έλληνες γνώστες του θέματος σε ένα τραπέζι, να το πούμε έτσι, δεν είναι τραπέζι, είναι συνομιλίες, είναι δύο έδρες στο σύνολο. Σε αυτή τη συνάντηση έχουμε μαζί μας έναν Γερμανό έπαρχο από την περιοχή της από το κρατήδιο της Βάδης Βιτεμβέργης, από την περιοχή του Σφέμπις Χαλ, ένα άτομο το οποίο έχει εμπειρία στην διαχείριση απορριμμάτων από το 2004. Από τότε, να πω κάποια σημεία που τον κύριο Μπάουα, έτσι ονομάζεται, γνωρίζω και προσωπικά περισσότερα από 15 χρόνια. Θυμάμαι ένα διάστημα που ο κύριος Μπάουα ανέφερε για την επαρχία του ναι, μιλάω σιγά, ευχαριστώ.
0: Ναι, γι' αυτό λίγο, ναι, είσαι ήρεμος άνθρωπος, το είπαμε.
1: Γνωρίζω. Προσπαθούν να μιλάω δυνατά.
0: Για πες.
1: Μπάουα, λοιπόν, θυμάμαι κάποια στιγμή που μου έλεγε ότι στην επαρχία του άρχισαν να ξεθάβουν παλιά απορρίμματα και να τα ανακυκλώνουν.
0: Αχα.
1: Εμείς συνεχίζουμε να θάβουμε. Να κάνουν ενεργειακή αξιοποίηση απορριμμάτων σε μικρό μέγεθος. Για τηλεθερμάνση για χωριά, για 2-3 χωριά μαζί. Εμείς αυτό
0: δεν
1: μπορούσαμε να το αξιοποιήσουμε περισσότερο. Αυτό το δυναμικό θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε και σε αυτή τη συζήτηση φέρνουμε τον κύριο Μπάουα απέναντι σε Έλληνες εμπειρές, σε Έλληνες έμπειρους επιστήμονες και οργανισμούς όπως είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Τεράστιο το δυναμικό του. Παρεπιπτόντως το VDI είναι κάποιος παρόμοιος οργανισμός με το Τεχνικό Επιμελητήριο, δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Έχουμε κοντά μας το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Έχουμε τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, Ο Φόδσα Κεντρικής Μακεδονίας είχε και παλαιότερα επαφή μέσω άλλων οργανισμών, ελληνογερμανικών οργανισμών, επαφή με Γερμανούς εμπειρογνώμονες. Φέρνουμε τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το ΑΠΙΘΙΤΑ, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει άριστους επιστήμονες οι οποίοι ασχολούνται με το θέμα. Φέρνουμε και εταιρείες όπως είναι η BioSolids, η αναγεννητική για την ανθεκτικότητα της γεωργίας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος με το Σώμα Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος και την ΑΝΑΚΕΜ, ένα συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Δηλαδή, τα άτομα αυτά που θα έρθουν και θα μιλήσουν, θα παρουσιάσουν από τη δική τους σκοπιά την κατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων. Να κάνω εδώ, αν μου επιτρέπεις, μια παρένθεση. Όταν βλέπουμε κάπου έξω στον δρόμο, δίπλα σε ένα δοχείο απορριμμάτων, κάποια παλιά πόρτα ή κάποιο άλλο στερεό απόβλητο.
0: Ναι, ναι, και όχι μόνο βλέπουμε, μια... χαμός γίνεται. Ολόκληρα νοικοκυριά βλέπουμε.
1: Θέλω να είμαι λίγο προσεκτικός. Αυτό δεν προβλέπεται στην Ελλάδα. Υπάρχουν διαδικασίες όπου αν γκρεμίσω έναν τοίχο στο σπίτι μου, γιατί έτσι το θέλω, αυτό πρέπει να διερευνηθεί και να ανακυκλωθεί κατάλληλα, δηλαδή να μπει πάλι στην ροή της διαχείρισης των απορριμμάτων με τέτοιο τρόπο ώστε να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.
0: Δηλαδή...
1: προβλέπεται, ήδη υπάρχουν προβλέψεις ότι αυτός ο τείχος είτε αποτελείται από το γούλα, είτε αποτελείται από τη σίδρα, είτε αποτελείται από οτιδήποτε, αυτό πρέπει κατάλληλα να ανακυκλωθεί.
0: Να διαχωριστούν στην αρχή. Δηλαδή, έχουμε ένα τοίχο που έχει τούβλα, έχει σοβά, έχει και έχει και σίδερο, ναι, τσιμέντο, μπετό κτλ.
1: Αυτά
0: εδώ μπορούν να διαχωριστούν και να ξαναγυρίσουν στην αγορά, θα πω εγώ.
1: Έτσι, στη ροή των υλικών.
0: Στη ροή των υλικών. Αντί να χρησιμοποιήσω 15 κιλά, ξέρω εγώ, χαλίκι, να πάρω και λίγο από αυτά εδώ 10 κιλά από τα απορρίμματα και
1: λοιπόν,
0: να τα. Τα λέω καλά, έτσι.
1: Ναι, να γίνουν υπόστρωμα.
0: Έχω δει κάτι ντοκιμαντέρ και ξέρω γι' αυτό.
1: Είναι πολλές οι χρήσεις. Αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Αυτά να, και να ευαισθητοποιηθούμε όλοι ότι αυτός ο διαχωρισμός είναι καλό για μας. Δεν είναι να κάνουμε εύκολες λύσεις, να βάλουμε στην άκρη του δρόμου κάτι το οποίο κάποιος θα το πάρει κάποια στιγμή. Δεν μας βοηθάει να εφαρμόσουμε τις διαδικασίες που προβλέπονται.
0: Πρέπει, ναι, και στο κάτω και πρέπει. Γιατί αυτός που θα το πάρει δεν θα το κάνει την ανακύκλωση που πρέπει, θα το κάνει κάτι άλλο. Ναι. Και λίγο πολύ ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί που τα παίρνουν αυτά, που τα βρίσκουν απ' έξω. Μπορεί να καλούμε το Δήμο, γιατί ο Δήμος έχει υπηρεσία για τα ογκώδη.
1: Προβλέπονται, ναι.
0: Ναι, αλλά μέχρι να έρθουν έχουν φύγει αυτά. Δηλαδή μέχρι να πάρεις τηλέφωνο και να γράψεις, γιατί συνήθως έτσι γίνεται, γράφουμε, λέμε, ειδοποιήσαμε το Δήμο να έρθει να τα πάρει τα ογκώδη, μέχρι να πάει να πάρεις ψωμί και να γυρίσεις.
1: Οι Δήμοι
0: έχουν εξαφανιστεί τα ογκώδη.
1: Έτσι είναι. Και,
0: και δεν τα έχει πάρει ο Δήμος.
1: Είναι η καθημερινή πράξη, αν με επιτρέψεις, Εμίλια.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως που το έχουμε δοκιμάσει όλοι. Όλοι κάπου κατοικούμε και όλοι κάτι έχουμε να ανακυκλώσουμε. Το έχω δοκιμάσει στην Ανατολική, αν θέλεις το λέω, Δήμος Καλαμαριάς. Χρειάστηκα κι εγώ κάποια στιγμή. Ενημέρωσα τον Δήμο, εάν το κάνεις έγκαιρα, μπορεί αυτό να μπει κανονικότατα στη ροή.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν μπορώ να το κάνω από τώρα στο χθες.
0: Και επειδή μου έχει στείλει και μήνυμα ο φίλος μου ο Γιώργος Ονισιώτης, που έχει ιδιαίτερη σχέση με τα λάστιχα, έχω δει και ντοκιμαντέρ που πλέον παίρνουν τα λάστιχα, εδώ και χρόνια βέβαια, παίρνουν τα λάστιχα, βγάζουν τα λινά όπως λέγαμε από μέσα, βγάζουν τα σίδερα που έχει μέσα, τα σύρματα που έχει μέσα, το πλέγμα, ναι. Και το κρατάνε αυτό εδώ, το κάνουν πάνω στα σίδερα, πάει για ανακύκλωση, είναι ατσάλι και πάει στα σίδερα, στην ανακύκλωση. Και το λάστιχο το θρηματίζουν. Και συνήθως το κάνουν και δάπεδο που το βάζανε στις παιδικές χαρές.
1: Και παιδικές χαρές, γιατί έχει την ελαστικότητα που αν πέσει ένα παιδί δεν θα τραυματιστεί.
0: Τώρα το κάνουν και άλλες.
1: Μπορεί να γίνει και ένα χρώμα, μπορεί να γίνει και
0: μάλιστα.
1: Πολλά.
0: Λοιπόν είναι η κυκλική οικονομία.
1: Αυτή είναι, στο σύνολο αυτό.
0: Της καθημερινότητάς μας. Μάλιστα.
1: Δηλαδή, να γίνεται και, αν το θέλεις, και ενεργειακή αξιοποίηση των υλικών. Όπου μπορεί αυτό να γίνει πάντα με έναν καθαρότατο χαρακτήρα. Άλλο ένα παράδειγμα, εάν πάμε τη Στουτκάρδη της Βάδης Βιντεμπέργκ, τη γνωρίζουμε όλοι, η Στουτκάρδη βρίσκεται σε.
0: Θες να το κρατήσεις το παράδειγμα για μετά τις ειδήσεις.
1: Βεβαίως, πολύ ευχαρίστως.
0: Ωραία, ωραία. Άρα είμαστε εδώ λοιπόν. Don't go away, μη φεύγετε. Παραμένουμε εδώ και εμείς στο κάτω-κάτω έως τις 10 θα είμαστε κοντά σας. Έχουμε μια συνέχεια, δελτίο ειδήσεων με τη Σοφία Ξανθοπούλου και επανερχόμεθα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης για την περίοδο 2025-2026 θα τα καταβληθεί στις 29 Μαΐου. Το ύψος του επιδόματος εξαρτάται από την περιοχή κατοικίας, τη σύνθεση του νοικοκυριού και το είδος θέρμανσης που χρησιμοποιείται. Το Υπουργείο Ανάπτυξης σχεδιάζει ένα ενιαίο ψηφιακό οικοσύστημα για τον έλεγχο της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών. Η νέα πλατφόρμα με το όνομα Πόσο Κάνει, που αντικαθιστά το e-καταναλωτής, θα παρέχει σύγκριση τιμών και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο. Ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης εισάγει την ηλεκτρονική ψηφοφορία για αυτοδιοικητικές εκλογές και συμβουλευτικά δημοψηφίσματα. Η ηλεκτρονική ψήφος θα είναι προαιρετική και θα λειτουργεί παράλληλα με την παραδοσιακή, με εγγραφή σε ειδικούς καταλόγους για αποφυγή διπλής ψήφου. Τραγικό θάνατο βρήκε άντρας, ο οποίος παρασύρθηκε από τρένο γύρω στις 9.30 το βράδυ στην περιοχή Διαλογής στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται. Στο ραντεβού με την ιστορία είμαστε όλοι εκεί, επισημαίνει ο Αλέξης Τσίπρας σε νέα ανάρτησή του στο Facebook, στην οποία διακρίνεται το πορτρέτο του πρώην Πρωθυπουργού και διάφορα χρώματα. Το νέο κόμμα θα παρουσιαστεί την 3η 26 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην πλατεία Θησίου. Πάνω από 569.000 ψηφοφόροι στην Κύπρο θα προσέλθουν αύριο στις κάλπες. Οι εκλογές θα διεξαχθούν σε 1.217 εκλογικά κέντρα και στα 13 στο εξωτερικό. Τουρνουά μινι βόλεϊ Πάμε Πλατεία 2026 διοργανώνουν ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Αντιδημαρχία Αθλητισμού σήμερα στην Πλατεία Αριστοτέλους από τις 10 το πρωί ως τη 1.30 το μεσημέρι με τη συμμετοχή δεκάδων αθλητών-αθλητριών. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ιταλική κυβέρνηση παρατείνει τη μείωση των φόρων στα καύσιμα. Αποφασίστηκαν επίσης φοροελαφρύνσεις και επιστροφές φόρων στους οδικούς μεταφορείς συνολικού ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ. Περίπου 40.000 άνθρωποι έλαβαν χθες εντολή να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στην Καλιφόρνια λόγω διαρροής σε δεξαμενή χημικών προϊόντων που θα μπορούσε να προκαλέσει έκρηξη και να απελευθερώσει τοξικά αέρια σε μεγάλη κατοικημένη περιοχή. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 10.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
4: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
5: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
4: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
5: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
4: Σας περιμένουμε
6: με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
7: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: More than you. Εγώ τραγουδάω βέβαια. Εγώ το ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ιδιαίτερα αυτό το τραγούδι. Τόνι Πατσίνο, 1983. Love Me More. Καλώς ήρθατε, δεύτερη ώρα της Σαββατοκύριακης επικοινωνίας μας, σε ρυθμό σουκού, σε ρυθμό Σαββατοκύριακου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 8 με 10 το πρωί εδώ στο FM 100. Έχουμε τον καλεσμένο μας, το φίλο μας, τον Χρήστο τον Λαζαρίδη. Μας μιλάει, είναι μηχανολόγος, μηχανικός. Έχουμε πει ήδη το τι έχει γίνει σε άλλες περιοχές, τι συμβαίνει με την κυκλική οικονομία, τα στερεά απόβλητα. Μας αφορά όλους, όλους, όλους. Και έχουν μία εσπερίδα. Μιλήσαμε και τι είναι το Διεθνές Δίκτυο του VDE, του Συλλόγου Μηχανικών Γερμανίας δηλαδή, το Διεθνές Τμήμα εδώ στην Ελλάδα από όλους αυτούς οι οποίοι εκπροσωπείται εδώ, που είναι μέλη του. Και έχουν μία εσπερίδα την 5η 4 Ιουνίου, το λέμε από τώρα για να...
1: 18.00 το απόγευμα.
0: Ναι, καλά, okay. Το λέμε από τώρα για να προετοιμαστούν, να το εντάξουν οι ενδιαφερόμενοι στο ημερολόγιο τους. Και μάλιστα βλέπουμε ότι έχει πάρα πάρα πολύ ωραίους ομιλητές, άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται ακριβώς με αυτό εδώ. Χρήστο, ανέφερε τους μας και να ολοκληρώσουμε, γιατί έχουμε και συνέχεια στις συνομιλίες μας. Λυπάμαι, θα τα ξαναπούμε.
1: Πολύ ευχαρίστος, αγαπητέ Εμίλιε. Η όλη εκδήλωση αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο, η θεματολογία, είναι επιτυχείς πρακτικές στη Γερμανία και στην Ελλάδα. Mm-hmm. Εδώ έχουμε ομιλητές, τον Μιχάλη Γεράνη, Φώτιστα, γνωστός. Τον Γκέρχαρντ Μπάουα, όπως αναφέραμε και προηγούμενα.
0: Ο Φώτιστα, να πούμε ότι είναι ο φορέας
1: διαχείρισης στερεών
0: αποβλήτων. Ωραία.
1: Μετά έχουμε τον Γκέρχαρντ Μπάουα, τον έπαρχο από το Σφέιμπιους Χαλ. Έχουμε την εξαίρετη κυρία Άννα Μίχου από το Μαθ ΑΕ ΟΤΑ. Θέλουμε να ξέρουμε τι ακριβώς είναι. Είναι αναπτυξιακός οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Ωραία.
1: Έχουμε τον κύριο Κατσογιάννη Απιθήτα, καθηγητής, ο οποίος είναι και η γέφυρα προς τον DAAD, επίσης ένας γερμανικός οργανισμός. Στο δεύτερο κομμάτι έχουμε τις προκλήσεις για την Ελλάδα. Εδώ εννοείται και στα δύο τμήματα έχουμε συντονιστές, τόσο δικούς μας όσο όπως είναι ο τέος καθηγητής ο κύριος Μουσιόπουλος στο δεύτερο τμήμα, και στο πρώτο ο κύριος Άγης Παπαδόπουλος, πρόεδρος ΕΙΑΘ, καθηγητής στο ΑΠΙΘΙΤΑ και πρόεδρος ελληνικού γερμανικού εμπορευομηχανικού επιμελητηρίου. Τώρα στις προσκλήσεις ομιλητές έχουμε τον Αθανάσιο Σαβάκη, BioSolids. Έχουμε τον Σωτήρη Μιλωνά, πρόεδρο Επιτροπής Περιβάλλοντος του Τεχνικού Επιμελητηρίου, την κυρία Σοφία Χριστοφόρου από το Υπουργείο Ενέργειας και τον Ηλία Δημητριάδη της ΑΝΑΚΕΜ. Ένα που είναι βασικό επίσης είναι ότι στο τέλος θα έχει συζητήσεις, θα έχει ζήμωση, θα έχει ερωτήσεις, απαντήσεις σε όλα τα θέματα, το οποίο συντονίζει ο Όσκα Μπάουζεμπαν, είναι μέλος του συλλόγου μας. Και στο τέλος, μετά τις ερωτοαπαντήσεις, θα έχουμε και ένα χαλαρό κομμάτι για δικτύωση.
0: Ένα κοκτέιλ που θα λέγαμε.
1: Όπου θα μπορούσαν οι ενδιαφερόμενοι, μπορεί να είναι μηχανικοί, μπορεί να είναι και απλοί πολίτες, εννοείται,
0: σωστά,
1: το ενδιαφέροντα με το θέμα. Αλλά επίσης και φοιτητές, όλοι αυτοί που θέλουν να δουν τι γίνεται πέρα από αυτόν τον τόπο.
0: Ναι, και πιθανό να εντοπίσουν κάποιες νέες ευκαιρίες, είτε εντός είτε εκτός Ελλάδος, για να μπορέσουν να ενημερωθούν. Και εγώ ξέρω ότι μετά από όλες αυτές τις εσπερίδες, οι συναντήσεις που γίνονται φέρνουν τα πολύ καλύτερα αποτελέσματα.
1: Ναι.
0: Και η δικτύωση είναι ο σκοπός στο κάτω-κάτω.
1: Δίνουμε ιδιαίτερη βασιλεία.
0: Ο ιδιαίτερος σκοπός που είναι όλων αυτών των ημερίδων, εσπερίδων, όλων αυτών των εκδηλώσεων, έτσι ώστε να συναντηθούν άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν το τι γίνεται, να μεταφέρουν τη γνώση τους, να εισπραχθεί αυτή η γνώση και να απορροφηθεί από τους συμμετέχοντες και να αποδοθεί σιγά-σιγά ο καθένας στον τομέα του, να αποδώσει αυτή τη γνώση που έχει πάρει, να σκεφτεί και πρόσθετα πράγματα και να έρθουν όλα σε ένα καλό της κοινωνίας. Ένα μικρό φαινόμενο, θα λέγαμε, της πεταλούδας.
1: Πεταλούδες,
0: μικρές κινήσεις για να φέρουν μεγάλα αποτελέσματα.
1: Και στο διεθνές κομμάτι που προσφέρουμε εμείς, αυτά τα άτομα που ενδιαφέρονται μπορούν να έρθουν σε επαφή, ανέφερα από Βραζιλία μέχρι Αυστραλία, αυτό ισχύει και για ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και για την Κίνα που πλέον την έχουμε σε καθημερινή βάση μπροστά μας.
0: Θέλοντας και εμείς, θέλουμε δεν θέλουμε, την έχουμε μπροστά μας. Η Κίνα έχει κάνει επέλαση σε πολλά. Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Η υπόσχεση, εντάξει, και σε φιλικό επίπεδο αλλά και σε επαγγελματικό επίπεδο, είναι ότι μετά από αυτήν την εσπερίδα θα σε καλέσουμε και θα έρθεις να μας πεις τι έγινε.
1: Πολύ ευχαριστώ.
0: Νομίζω ότι τα αποτελέσματα πάντα είναι αυτά τα οποία δίνουν πάρα πολύ καλύτερα στοιχεία.
1: Πολύ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, 5η 4 Ιουνίου στη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης. Εκεί. Αυτή λοιπόν κυκλική
1: και
0: οικονομία.
1: Και χαιρόμαστε να τα πούμε από κοντά.
0: Μάλιστα. Και στερεά απόβλητα. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ.

0: Θα κάνω πάλι χρήση από τα λόγια του τραγουδιού Can't Stop Loving You, Phil Collins, αγαπημένο τραγούδι. Και θα το φέρω σε μια άλλη αγάπη που έχουμε πάρα πολύ, η αγάπη μας για το κρασί, η αγάπη μας για τους ίνους, η αγάπη μας για την απόλαυση που μπορεί να έχει κάποιος ο οποίος έχει στο διαιτολόγιο του το κρασί. Και λέω στο διαιτολόγιο του γιατί είναι κάποιοι οποίοι το έχουν καθημερινά και ως φάρμακο το λένε, πίνουμε λέει κόκκινο κρασί γιατί κάνει καλό. Κάνει καλό, βοηθάει στην καρδιά κτλ. Κτλ. Το θέμα είναι ότι ίνος εφραίνειν καρδίαν ανθρώπου. Και αυτό που γνωρίζουμε όλοι μας εδώ και χρόνια πολλά είναι ότι τέτοια εποχή, κάθε χρόνο, έχουμε τις ανοιχτές πόρτες. Έχουμε τις εκδηλώσεις των ινοποιείων στους δρόμους του κρασιού της Βόρειας Ελλάδας. Οι εκδηλώσεις, για να τις πούμε, θα χρειαζόμασταν 2 μέρες. Για να τις πούμε, να τις συζητήσουμε, όχι 10-20 λεπτά, θα χρειαζόμασταν 2 ημέρες. Παρ' όλα αυτά, ζητήσαμε να συνομιλήσουμε με έναν από τους συνοποιούς, με μία συγκεκριμένα, και είναι η κυρία Ζωή Κεχρή, της γνωστής οικογένειας Κεχρή. Και λέω γνωστής γιατί είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο προσκήνιο με πολύ ωραία δημιουργήματα, πολύ ωραίες δημιουργίες. Τώρα κυρία Κεχρή, δεν είναι διαφήμιση, αλλά αυτή η ρετσίνα σας του Κεχριμπάρη πολλές φορές μας έχει συνοδέψει.
1: Καλημέρα σας κύριε Ζαρουχά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Πώς ξεκίνησε η μέρα σας, είστε καλά?
1: Καλά, μια χαρά. Πολύ ωραία μέρα. Ευτυχώς μας κάνει καλή μέρα, γιατί είχαμε έτσι μια ανησυχία. Πώς θα πάνε οι μέρες αυτές, έδειχνε και λίγο βροχή. Και οι ανοιχτές πόρτες, ξέρετε, είναι καλό οι άνθρωποι να μπορούν να βγουν έξω, να κυκλοφορήσουν και στους αμπελώνες.
0: Ναι.
1: Αλλά θα πάει πολύ καλά.
0: Για να δούμε. Ελπίζουμε, αισιοδοξούμε.
1: Είναι, αισιοδοξούμε κι εμείς. Είναι μια μεγάλη ανοιξιάτικη γιορτή για το κρασί και τα ενοπία, οι ανοιχτές πόρτες. Είναι μια νεοτουριστική πρόταση που ξεκίνησε από τους δρόμους του κρασιού της Βορείου Ελλάδος και εξαπλώθηκε σε όλη την Ελλάδα. Πλέον κάθε χρόνο, έτσι, μετά τα μέσα Μαΐου, ένα Σαββατοκύριακο είναι ανοιχτά τα ινοπία. Στους δρόμους του κρασιού έχουμε 8 διαδρομές με 29 ινοπία, όπου μπορεί κανείς να δει ακριβώς τις διαδρομές και τις δράσεις μέσα από την ιστοσελίδα των Ινοπίων Βορείου Ελλάδος.
0: Ναι, είναι το πιο εύκολο αυτό εδώ σίγουρα,
1: ναι,
0: στους,
1: ναι,
0: περισσότερους.
1: Ναι, www.northcrease.gr. Είμαστε λοιπόν και τις 2 μέρες ανοιχτά, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, με πάρα πολλές παράλληλες δράσεις, από κάθετες γευστικές δοκιμές μέχρι master classes, συναυλίες και πεζοπορίες. Γίνεται διαγωνισμός φωτογραφίας, κλήρωση δώρων, πάντα με κέντρο το κρασί.
0: Τι ωραία. Είναι πάρα πολλές. Εγώ έχω πάει σχεδόν κάθε χρόνο, όλο και κάπου πάω. Αλλά έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι όποτε και να πάτε σε ένα ινοποιείο, εκτός από την περίοδο του Τρίγου, δεν θα αρνηθεί κανένας να, αν πάει κάποιος δηλαδή στο ινοποιείο, αν έρθει,
1: χαρά,
0: δεν θα πει κλειστή
1: χαρά.
0: Η πόρτα τελείωσε, μόνο την περίοδο του Τρίγου.
1: Αντιθέτως, θα σας πω, είναι μεγάλη χαρά για τους ινοποιούς να δέχονται και τους καταναλωτές. Και ναι, όντως ο Τρίγος είναι μια δύσκολη περίοδος, αλλά ωστόσο και τότε δεχόμαστε κόσμο, υπό συνθήκες πάντα.
0: Ναι, πάντα.
1: Τότε,
0: ναι,
1: έχουμε μια διαφορετική συνθήκη με στο ινοποιείο. Αλλά υπάρχουν πλέον ινοποιεία τα οποία είναι συνέχεια ανοιχτά, ακόμα και τα Σαββατοκύριακα. Έχει αναπτυχθεί πολύ το κομμάτι του ινοτουρισμού και στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί ο κόσμος πραγματικά αναζητά τέτοιες ευκαιρίες.
0: Κυρία, θέλετε κάτι, σας διέκοψα από κάτι?
1: Πείτε μου.
0: Εγώ ήθελα να ρωτήσω για εσάς, για την οικογένεια Κεχρή, η οποία έχει μεγάλη ιστορία στην ινοποίηση, θα πούμε. Έχετε εξειδικευτεί όσον αφορά τη ρετσίνα. Και βλέπω, ναι, ότι επίσης είναι κεντρικό σας θέμα η ρετσίνα, την οποία βέβαια την έχετε εξελίξει. Δεν είναι η παλιά, η κλασική, αυτό που λέγανε, δηλαδή μόνο αυτό, πεις, βάλε μια ρετσίνα να πιούμε, έχει εξελιχθεί. Και σε εσάς λοιπόν σήμερα, από τώρα το πρωί από ό,τι βλέπω, από τις 11 η ώρα, και σήμερα και αύριο, γιατί είναι διήμερο, έχετε εκδηλώσεις. Πείτε μας λοιπόν για τις εκδηλώσεις σας.
1: Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, εμάς πράγματι το οποίο μας έχει ως στόχο την ανάδειξη των αυθεντικών γηγενών ποικιλιών, ωστόσο με βλημετικό προσδοτή τη ρετσίνα. Δηλαδή, δουλεύουμε πάρα πολύ πάνω σε αυτό, μέσα από έρευνες, καινοτόμες πρακτικές και όντως έχουμε καταφέρει να την αναδείξουμε σε Ελλάδα και εξωτερικό. Έχει σταθεί δηλαδή πολλές φορές ανάμεσα σε πολύ, πολύ μεγάλα κρασιά παγκοσμίως. Τώρα λοιπόν, σε ανοιχτές πόρτες και το έχουμε αυτό θεσμό εμείς πλέον, στον οποίο έχουμε πάντα το masterclass της ρετσίνας και το Σάββατο και την Κυριακή από τις 11 το πρωί μέχρι τις 1. Mm-hmm. Υπάρχει ένα masterclass που μπορούν να παρακολουθήσουν οι καταναλωτές, που μπορούν να δουν τους τρόπους παραγωγής αφού κάνουν την ξενάγηση μέσα στο Ινωπείο. Ανεβαίνουμε λοιπόν στην αίθουσα γευσυγνωσίας και κάνουμε μια παρουσίαση και ανάλυση του τρόπου παραγωγής, της ιστορίας της ρετσίνας, και μπορούν να γευτούν και τους 4 διαφορετικούς τύπους που παράγουμε εμείς. Γιατί μετά από μακρόχρονες έρευνες έχουμε παράξει ήδη 4 διαφορετικές εκφράσεις της ρετσίνας.
0: Ποιες είναι αυτές? Πείτε μας, ποιες είναι αυτές?
1: Είναι το κεχριμπάρι, που είναι, το ξέρουμε όλοι, είναι η ρετσίνα όπως πρέπει να είναι, ένα ποιοτικό σύγχρονο κρασί, value for money. Είναι το δάκρυ του Πεύκου, που είναι η ρετσίνα που απέδειξε ότι πραγματικά μπορεί μια ρετσίνα να παλαιώσει και να παραχθεί με υψηλά πρωτόκολλα, όπως ένα καλό ποιοτικό λευκό κρασί, και να σταθεί πραγματικά δίπλα σε εμβληματικά κρασιά. Χαρακτηριστικό είναι ότι αυτό το κρασί έχει κατακτήσει πάνω από 90 διεθνείς διακρίσεις, με σημαντικότερη, ίσως θα πω, πριν από κάποια χρόνια στο Decanter, είναι ένας πολύ μεγάλος διαγωνισμός.
0: Ναι, το Decanter, βεβαίως.
1: Ναι, mm-hmm. Που ανάμεσα σε 18.000 κρασιά βγήκε μεταξύ των 50 καλύτερων Best in Show, και αυτό ήταν ανατροπή, ειδικά για μια ρετσίνα. Μετά έχουμε τη Ρόζα, που είναι μια ρετσίνα από οξυνόμαυρο. Αρκετά έτσι, ιδιαίτερη ρετσίνα. Είναι μια πρόκληση για μας, γιατί πρέπει να συνδυάσουμε έτσι, το οξυνόμαυρο, που είναι μια πολύ δυναμική ποικιλία, με τα αρώματα του ρετσινιού. Και ο αφρός, που είναι μια πολύ εφραντική ρετσίνα, πολύ φρέσκια, έχει λίγο διοξίδιο από τη ζύμωση, φυσικό.
0: Μάλιστα.
1: Και του δίνει μια πολύ έντονη φρεσκάδα, όπως και οι ελαφρύς συνολάσπες, που του δίνουν μια πολυπλοκότητα και στη γεύση και στο άρωμα και μια γενικά πληρότητα.
0: Θα μπορούσαμε δηλαδή αυτό, αντί να πιούμε από αυτά τα προσέκο και τα λοιπά, να ζητήσουμε,
1: ναι,
0: αυτό, ναι, ναι, θα μπορούσε, εννοείται, να αντικατασταθεί, εννοείται, ας πούμε, το προσέκο. Ναι,
1: ναι, ναι. Είναι, δεν είναι, είναι ένα ξηρό κρασί,
0: okay,
1: αυτό, mm-hmm, αλλά είναι πολύ πολύ εφραντικό. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε κάνει και κάποιο κοκτέιλ με τον αφρό, το οποίο το προσφέρουμε την Κυριακή στους αμπελόνες της Στιγουμένης, όπου και εκεί μπορούμε να υποδεχθούμε κόσμο.
0: Α, ναι.
1: Την Κυριακή.
0: Α, βεβαίως, έχετε και αμπελόνες Στιγουμένης.
1: Ναι, οι αμπελόνες μας είναι Στιγουμένης.
0: Εδώ νομίζω ότι πρέπει.
1: Την Κυριακή θα είναι ο ιδιοπόνος μας να μπορεί να ξεναγήσει τον κόσμο, να τους μάθει τα μυστικά της αμπελοκαλλιέργειας με βάση το ασίτικο, από το οποίο παράγουμε και το δάκρυ του Πεύκου, και να δοκιμάσει και το κοκτέιλ του αφρού που το έχουμε εκεί. Κοκτέιλ έχουμε και στο Καλοχώρι, θέλω να σας πω, και στη Θεσσαλονίκη, όπου είναι το Ινωπείο μας.
0: Ναι, με προλάβατε, αυτό θα έλεγα, γιατί είστε κοντά, ναι, στη Θεσσαλονίκη και ίσως, ναι, είστε ένα από τα πολύ κοντινά μας Ινωπεία. Έχει βέβαια η Θεσσαλονίκη και άλλα, αλλά εσείς είστε ακόμα πιο κοντά, νομίζω.
1: Ναι. Είναι αλήθεια, ναι, στη διαδρομή της Θεσσαλονίκης είναι 3 Ινωπεία, αλλά εμείς είμαστε 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης και 3 χιλιόμετρα από την λιμνοθάλασσα. Τολμώ να πω γιατί το αναφέρω. Ένας που είναι φυσιολάτης μπορεί μετά την ξενάγηση και κοιμήσει και μην να κάνει και μία βόλτα εδώ στον κόκκινο δρόμο, στη λιμνοθάλασσα. Είναι δηλαδή πολύ κοντά στον αστικό ιστό και μπορεί να έρθει ακόμα και με αστικό λεωφορείο.
0: Μετά δηλαδή την απόλαυση που θα έχει από την Ινωγευσία,
1: ναι,
0: να κάνει και μία απόλαυση ψυχής, να συνεχίσει.
1: Έχουμε
0: μάλλον την απόλαυση.
1: Κρασιά, βέβαια,
0: να πάει προς τον.
1: Ναι.
0: Ωραία. Οι αμπελόνες στη Γουμένησα βλέπω ότι είναι στο Γερακώνα,
1: ναι, ναι,
0: της,
1: ναι,
0: Γουμένησα.

0: της περιοχής, δεν το συζητώ. Έχουμε Γκεβούστρα Μίνερ, Ροδίτη, έχουμε και άλλες ποικιλίες.
1: Ω, Γκεβούστρα Μίνερ, ωραία. Αυτό είναι ωραίο, το έπινε στη Γερμανία.
0: Πολύ ωραίο, ναι.
1: Δυνατό.
0: Αυτό είναι το... βάζουμε στο ροζέ. Παράγουμε με αυτό το γέννηση της ροζέ.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Συνδυασμό με ξινόμαυρο.
1: Ωραία, ωραία. Από ωραία. Σήμερα λοιπόν το πρωί και για δύο ημέρες, Σάββατο και Κυριακή, έχουμε από τις 11 το πρωί έως τις 7 σήμερα είναι οι ξεναγήσεις και οι γευστικές δοκιμές. 11 με 1 είναι αυτό το masterclass. Όποιος θέλει να πάρει μια master γεύση και ενημέρωση πάνω απ' όλα και γνώση για τη ρετσίνα. Και βέβαια, όσοι θέλουν μπορούν να πάνε σήμερα στους Αμπελώνες στη Γουμένιστα, στο Γερακόνα.
0: Όχι σήμερα, αυτό είναι μόνο την Κυριακή.
1: Α, είναι μόνο την Κυριακή.
0: Ναι. Ίσως εγώ δεν το τόνισα.
1: Όχι, δικό μου λάθος.
0: Στους Αμπελώνες είμαστε μόνο την Κυριακή.
1: Μάλιστα.
0: Στο οποίο είμαστε και Σάββατο και Κυριακή, 11 με 7.
1: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα κάνετε.
0: Εγώ πολύ.
1: Και όλα αυτά τα ωραία που μας προσφέρετε. Και να πάνε όλα καλά, καλή επιτυχία και καλή απόλαυση.
0: Να σας δεχτούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Δρόμοι του κρασιού της Βόρειας Ελλάδας και 29 ενοπία. Μόνο να τα πεις, αλλά πρέπει να τα πούμε. Ζωηνός Winery, κτήμα Στεργίου, κτήμα Αλφα, εκεί Αμίνδεο έτσι, κτήμα Ζην Ιδέος. Ζούμε ιδανικά. Το μικρό κτήμα του Τίτου, αυτό είναι το αγαπημένο γιατί είχα προσωπική σύνδεση με τον δημιουργό του, τον Τίτο, τον Τιτάκο που λέγαμε, τον Τίτο τον Ευτυχίδη, με πολλή ιστορία για το πώς δημιουργήθηκε το κτήμα του Τίτου. Θα ζητήσω αύριο, γιατί και αύριο θα μιλήσουμε, με τον Βασίλη τον Τσαξαρλή, βιβλία χώρα, κτήμα Τίτου και πολλά άλλα, σε συνεργασία πάντα με τον Βαγγέλη τον Καιροβασιλείου. Και θα του ζητήσω αύριο να μας πει λεπτομέρειες όσον αφορά το μικρό κτήμα του Τίτου εκεί στη Γουμένισσα. Ινοποιείο Τασιώνας, το κτήμα Κυριάννη στο Γιανακοχώρι της Νάουσας, κτήμα Φουντή, εκεί επίσης προς την Νάουσα, Μπουτάρι, το γνωστό, το Κεχρή που όπως ήδη συνομιλήσαμε με τη Ζωή Κεχρή που είναι από τη νέα γενιά Κεχρή, το κτήμα Φλόριαν, εδώ κοντά στη Θεσσαλονίκη επίσης, το γνωστό μας κτήμα Γεροβασιλείου, της θάλασσας και του ουρανού θα έχει μία παράσταση το κτήμα Γεροβασιλείου σήμερα στις 12 η ώρα και το κτήμα Πορτοκαράς, ναι, αν έχετε σκοπό για τη Χαλκιδική, βοηθάει και ο καιρός, ανοίξανε τα περισσότερα σπίτια, τα εξοχικά, κτήμα Πορτοκαράς, Άκραθος Newlands Winery, τι ωραίο, πήγαμε και εκεί πέρα, πάρα πολύ ωραίο, Άκραθος. Κτήμα Βιβλία Χώρα, ξεφεύγουμε μέσα από τα στενά περιθώρια της πόλης και του νομού. Κτήμα Τέχνη Ίνου, Νίκολα Ζαρίδη, πήγαμε στη Δράμα δηλαδή, Καβάλα Δράμα. Estates, Κώστα Λαζαρίδη. Το κτήμα Παυλίδη, Inops Wines. Κτήμα Ταποστόλη, με τις παραδοσιακές πίτες της Φρίντας. Ναι, αυτά και πολλά άλλα θα τα ξαναπούμε. Προς το παρόν... διαφημίσεις.
2: Λευτεράκι, τα είδες?
3: Τι να δω ρε Ζωζό.
2: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί οι Λευτεράκι μου, ε? Πού πήγαιναν κομβόι?
3: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
2: Να μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
3: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
2: Τις κληρώσεις?
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
5: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Τικ-τακ, τικ-τακ.
7: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λαλά.
7: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πω, πω, πω.
7: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
7: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
8: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum.

0: και πίστευαν ότι μετά θάνατον η ψυχή των δικαιωμένων νεκρών θα καταστερωθούν ή θα ενωθούν με τον ηλιακό θεωρά κατά τη διάρκεια της ημέρας.
1: Αυτό, έτσι όπως το λέτε, μου ακούγεται και κάπως εξειδικευμένο. Δηλαδή, κάποιος πρέπει να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να έρθει να το παρακολουθήσει. Κάποιον, για ποιο λόγο θα πρέπει να παρακινήσουμε κάποιον που δεν έχει αυτό το ιδιαίτερο ενδιαφέρον να έρθει στη διάλεξη αυτή?
0: Για πολλούς λόγους. Καταρχήν, ο αρχαίος ιδιωτικός πολιτισμός είναι μοναδικός. Οι θρησκευτικές περιοχές των Αιγυπτίων ήταν πολύ ξεχωριστές. Εκτός από τα φαινόμενα της περιοδικότητας που σας είπα, υφίστανται στοιχεία ενός θεϊσμού, τα οποία έχουν περάσει στις τρεις αβραμικές θρησκείες.
1: Μάλιστα. Και βλέπω επίσης ότι τη διάλεξη την συνδιοργανώνεται με το GR Discovery Channel.
0: Ακριβώς. Με το GR Discovery Channel επέγραψε το Ινστιτούτο προσφάτως σε ένα συμφωνητικό συνεργασίας για την παραγωγή μικρού μήκους αλλά και μεγάλου μήκους επιστημονικών ταινιών, ντοκιμαντέρ, τα οποία θα φέρουν με πολύ επιστημονικό τρόπο αλλά απλό τρόπο, κατανοητό τρόπο, τόσο θέματα αιγυπτιολογίας όσο και αστροφυσικής κοντύτερα στο ευρύ κοινό.
1: Μάλιστα. Έχετε να μας δώσετε τώρα, εντάξει, αυτό με τις διαλέξεις. Εγώ τώρα να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα. Γιατί η πρώτη συνομιλία που είχαμε πριν αρκετό καιρό είχε να κάνει με το νέο μεγάλο μουσείο του Καΐρου. Έχετε κάποια στοιχεία, έχετε κάτι, μας φέρνετε κάτι νέο από εκεί?
0: Κοιτάξτε, είχε το Ινστιτούτο μια εκπαιδευτική εκδρομή στην Αίγυπτο και το Δεκέμβριο τον περασμένο. Οπότε είχα και εγώ τη χαρά να δω το μουσείο ολοκληρωμένο πλέον. Πρόκειται για ένα εξαιρετικής ποιότητας καθίδρυμα και από μουσιολογική άποψη και από αιγυπτιολογική άποψη, πολύ ωραία και πολύ σωστά παρουσιασμένα τα εκθέματα, στο οποίο κανείς μπορεί να, αν αγαπάει την αρχαία Αίγυπτο, μπορεί να μην και να χαθεί εκεί μέσα ή να μην και να ονειρευτεί, αν θέλετε.
1: Πολύ καλό. Πολύ καλά το είπατε. Κάποιος να χαθεί ή και να ονειρευτεί. Πολύ σωστά. Και ας φροντίσουμε να μην χαθεί στα όνειρά του όμως.
0: Ωραία.
1: Ωραία. Μάλιστα. Ωραία. Τη Δευτέρα, όχι αύριο, τη Δευτέρα, 25 Μαΐου, στην αίθουσα διαλέξεων στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Θεσσαλονίκης, εκεί στην Οδό Εθνικής Αμήνης. Και υπό την αιγίδα του Δήμου η εκδήλωση αυτή, η διάλεξη αυτή.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία. Θα σας
0: Στις 7 το απόγευμα.
1: Στις 7 το απόγευμα.
0: Θα ήθελα να πω επίσης, κύριε Ρωστά, ότι όποιος ενδιαφέρεται για περισσότερες πληροφορίες ή να συμμετάσχει στο 13ο online σεμινάριο Αιγυπτιολογίας του Ινστιτούτου, το οποίο αποτελεί ένα πολύ καλό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, συνδιοργανώμενο και με εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, μπορεί να έρθει σε επαφή με το Ινστιτούτο, τη Γραμματεία και να του δοθούν περισσότερες πληροφορίες. Αυτό είναι μια εμπεριστατωμένη εισαγωγή στην αρχαιολογία της Αιγύπτου, στην ιστορία της Αιγύπτου, στη γλώσσα και στη γραφή. Μαθαίνει δηλαδή να διαβάζει και να γράφει ιερογλυφικές επιγραφές κανείς, στις επιστήμες των Αιγυπτίων και στον πολιτισμό, και φυσικά στην τέχνη, στη θρησκεία και σε άλλες ενδιαφέρουσες ενότητες της Αιγυπτιολογίας.
1: Μάλιστα. Ωραία. Θα είμαστε εκεί. Θα είμαστε εκεί. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε και εμείς.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε και εμείς που αποδεχτήκατε την πρόσκληση.

0: 23 Μαΐου έχει καθιερωθεί να εορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα χελώνας. Μη σας φαίνεται περίεργο. Υπάρχει ιδιαίτερη σημασία για το οικοσύστημα η ύπαρξη, η παρουσία και η αναγέννηση της χελώνας. Η παραγωγή, να το πούμε έτσι. Η αναπαραγωγή, το είπα σωστά. Εντάξει. Συγχωρήστε με. Παγκόσμια ημέρα χελώνας. Έχουμε όμως την τύχη στην Ελλάδα εδώ και αρκετά χρόνια να έχουμε τον Αρχέλων. Να έχουμε το Σύλλογο για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας. Ιδιαίτερα της Θαλάσσιας Χελώνας, γιατί αυτό το οικοσύστημα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο. Και ευτυχώς υπάρχει αυτός ο Σύλλογος. Και εμείς το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ενημερώσουμε όλες και όλους εσάς. Αλλά δεν θα το κάνουμε εμείς, προτιμήσαμε να μας τα πούν οι ειδικοί. Και συγκεκριμένα ο Δημήτρης Φιτίλης, που είναι ωκεανογράφος και είναι και υπεύθυνος του Κέντρου Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών του Αρχέλων, τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πώς ξεκίνησε η μέρα σας?
1: Μια χαρά σήμερα, εντάξει, είναι Σαββατοκύριακο. Είχαμε να διοργανώσουμε μια γιορτή σήμερα για τα παιδιά στο κέντρο διάσωσης, αλλά λόγω των επικείμενων καιρικών συνθήκων στην Αθήνα, λόγω βροχής, την αναβάλαμε και την πήγαμε λίγο πιο μετά τη γιορτή, κοντά στη Παγκόσμια ημέρα της Θαλάσσιας Χελώνας που βρίσκεται στις 16 Ιουνίου.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, κοντά είναι, δεν θέλει πολύ.
1: Επομένως, κοντά είναι. Εντάξει, είχαμε μια μικρή αναβολή σήμερα.
0: Κύριε Φιτίλη, είστε ευχαριστημένος από τη μέχρι τώρα εξέλιξη όλων των προσπαθειών που έχετε κάνει?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ο Αρχέλων ξεκίνησε περίπου το 1983 να καταγράφει συστηματικά την οτοκία της Χελώνας καρέτα-καρέτα και να προστατεύει τις φωλιές της στις σημαντικότερες και κυριότερες παραλίες οτοκίας στην Ελλάδα, όπως είναι η Ζάκυνθος, η Πελοπόννησος και η Κρήτη. Από τότε σήμερα, γύρω σε αυτά τα 43 περίπου χρόνια, έχουμε από τα μακροβιότερα παγκοσμίως προγράμματα όσον αφορά την προστασία της αναπαραγωγής και της καταγραφής των θαλάσσιων χελωνών. Και παράλληλα με το Κέντρο Διάσωσης από το 1994 μέχρι και σήμερα, έχουμε καταφέρει και έχουμε σώσει πάνω από 1.500 θαλάσσιες χελώνες, με ένα ποσοστό επιτυχίας της τάξης του 70% και ήταν επιτυχίας ενώ την επιστροφή του στο φυσικό περιβάλλον. Παρ' όλα αυτά, όλα αυτά τα χρόνια είναι σημαντική η πρόοδος που έχει γίνει. Παρ' όλα αυτά πρέπει να είμαστε εκεί, όπως και κάθε χρόνο όλα αυτά τα χρόνια, όταν ξεκινάει η περίοδος οδοκίας, όπως ξεκινάει περίπου αρχές Μαΐου κάθε χρόνο, με τελοντές από όλον τον κόσμο να είμαστε εκεί, να συνεχίζουμε, να επιμένουμε, για να μπορεί αυτό το είδος να συνεχίσει να ζει και να έρχεται στην Ελλάδα και να οτοκεί.
0: Βλέπω ότι...
1: Μέχρι σήμερα περίπου το 50% από το πληθυσμό της καρέτα-καρέτα στη Μεσόγειο, το 50% περίπου οτοκεί στην Ελλάδα. Και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί όλα αυτά τα σκληρά χρόνια της καταγραφής και της προστασίας θεωρώ ότι έχουν πιάσει τόπο.
0: Και από ό,τι φαίνεται, μάλλον και ο κόσμος πλέον, όλοι εμείς δηλαδή, έχουμε αρχίσει και προσαρμοζόμαστε από τη στιγμή που μας έχετε γνωστοποιήσει το τι πρέπει να κάνουμε, μας έχετε δώσει οδηγίες. Υπάρχει και ένα πρόγραμμα εθελοντών.
1: Ακριβώς. Όλοι μας η κινητήριος δύναμη είναι εθελοντές. Χωρίς αυτούς θεωρώ δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα όλα αυτά τα χρόνια. Κάθε χρόνο περίπου 500 με 550 εθελοντές έρχονται από όλο τον κόσμο, από όλα τα μήκη και πλάτη της γης και μας βοηθάνε τόσο στην περιοχή Οτοκίας όσο και στο κέντρο διάσωσης που δουλεύει 24-7 που λένε και ξέρει, δηλαδή 24 ώρες του 24 ώρες.
0: Και μάλιστα υπάρχει και στην ιστοσελίδα σας, από ό,τι βλέπω, υπάρχει και ένα τηλέφωνο άμεσης επικοινωνίας, το 24ωρο τηλέφωνο, ένα κινητό, όποιος νομίζει ότι χρειάζεται κάτι της μπορεί οπωσδήποτε να σας καλέσει εκεί πέρα. Μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα και να δει, είναι πολύ απλό, Αρχέλων. Τελείωσε. Αρχέλων.gr, μπαίνεις μέσα και βλέπεις αυτό που θέλεις.
1: Πολύ σωστά, γιατί ο κόσμος πλέον είναι αυτό που είπατε και πριν. Ευτυχώς, περνώντας τα χρόνια και μετά από τόση ευαισθητοποίηση του κοινού που έχουμε κάνει και εμείς, αλλά και γενικότερα και άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις, θεωρούμε ότι και οι νέες γενιές, αλλά και ο περισσότερος κόσμος πλέον έχει καταλάβει ότι δεν είναι κάποιοι παράξενοι τύποι που προσπαθούν να προστατεύσουν κάποια ζώα, που καταλάβει την αξία του οικοσυστήματος και όλες αυτές τις ενέργειες. Και χαίρομαι πολύ όταν έχετε τόσο Έλληνες όσο και ξένοι από όλο τον κόσμο στο κέντρο διάσωσης. Αντιλαμβάνονται όλη αυτή την προσπάθεια και τη σκληρή δουλειά που γίνεται τόσο από εμάς όσο και από τους εθελοντές μας.
0: Ναι, οπωσδήποτε, γιατί στην Ελλάδα λίγο αργήσαμε να ευαισθητοποιηθούμε όσον αφορά το περιβάλλον, την οικολογία, τη βιοπικιλότητα και όλα αυτά εδώ. Αλλά πάμε καλά όμως. Ακούω ότι είστε ευχαριστημένος.
1: Εγώ θέλω να. Πάντα υπάρχουν τα προβλήματα, όπως λέμε. Απλώς εγώ θέλω να εστιάζω στη θετική εικόνα και τάση πάντα στη ζωή μου. Επομένως, προσπαθώ να κρατήσω το καλό κομμάτι και τη θετική τάση που έχουμε.
0: Ευχόμαστε να συνεχίσετε με την ίδια ζέση και με την ίδια διάθεση να κάνετε αυτό που κάνετε τόσα χρόνια. Βλέπω ότι στα στατιστικά που έχετε γράψει, που έχετε αναρτήσει στην ιστοσελίδα, στον Κυπαρισιακό, σημειώθηκε μία από τις πιο παραγωγικές χρονιές των τελευταίων δεκαετιών, 6.100 φωλιές δηλαδή.
1: Ακριβώς. Αν σκεφτείτε ότι πριν μια δεκαετία σχεδόν, πριν 13 χρόνια περίπου, όταν ξεκίνησα σαν εθελοντής στον Αγγέλο, σκεφτείτε ότι είχαμε στο σύνολο που προστατεύαμε 3.500 φωλιές.
0: Και τώρα μόνο στον Κυπαρισιακό έχει 6.000.
1: Τώρα μόνο στον Κυπαρισιακό έχουμε αυτόν τον αριθμό. Επομένως είναι και συγκινητικό και πολύ ενθαρρυντικό που βλέπεις όλη αυτή η προσπάθεια να αποδίδει σε βάθος χρόνου.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αν δεν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, εγώ δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω.
1: Το μόνο που θέλω να πω είναι όποιος βρεθεί στην Αθήνα, το κέντρο διάσωσης είναι ανοιχτό για το κοινό τις καθημερινές 1 με 3 και τα Σαββατοκύριακα 11 με 5 με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να δείτε από κοντά αυτά τα ζώα και να σας ευαισθητοποιήσουμε πάνω στο περιβάλλον.
0: Εμάς εδώ θα μας έρθετε καθόλου στη Θεσσαλονίκη?
1: Κατά περιόδους κάνουμε και κάποια ταξίδια πάνω και όσον αφορά και το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα, έχουμε ανοίξει και τις virtual ξεναγήσεις που κάνουμε από την εποχή του κορονοϊού, έγινε και κάτι καλό. Επομένως έχουμε ανοίξει τις πόρτες μας και στα σχολεία τα απομακρυσμένα. Mm-hmm. Ώστε κάποιοι που δεν μπορούν να έρθουν να μπορούμε να τους κάνουμε μια ξενάγηση από μακριά.
0: Θα σας περιμένουμε να μας ενημερώσετε ότι θα έρθετε. Ναι, εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Και καλή συνέχεια.
0: Και για σας, καλό κουράγιο στις προσπάθειές σας και καλά αποτελέσματα να έχετε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Δημήτρης Φιτίλης, ωκεανογράφος, υπεύθυνος του Κέντρου Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών. Καρέτα. Ήθελα να ρωτήσω γιατί λέει μονάχους. Καρέτα. Είναι διπλά. Δεν πειράζει. Στην επόμενη επικοινωνία. Εμείς και εμείς. Και ολοκληρώνουμε την επικοινωνία μας. Τουλάχιστον για το Σάββατο σήμερα. Ελπίζουμε να ήμασταν μια ευχάριστη συντροφιά στο πρωινό σας. Αύριο ακόμα καλύτερα. Είναι Κυριακή. Α, την Κυριακή την απολαμβάνουμε. Σας παρακαλώ. Την Κυριακή το ευχαριστιόμαστε και εμείς. Ελπίζουμε να είστε και αύριο στην συντροφιά μας το πρωί 8 με 10. Ειλικρινείς ευχαριστίες προς όλες και όλους εσάς που ήσασταν στην ακρόαση. Να προσέχετε, σας παρακαλούμε, γενικότερα στους δρόμους, στις δραστηριότητές σας. Ανοιχτές πόρτες, καλή ευκαιρία για απόδραση. Νίκος Ηλιάδης για τη συνέχεια, ιστερόγραφα. Πάντα με ενδιαφέρουσα θεματολογία. Να είστε καλά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Ένοπλο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα έξω από κατάστημα στο μικρολίμανο στον Πειραιά με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ατόμου. Ο δράστης απειλήσε αστυνομικούς ενώ κουβαλούσε χειροβομβίδες και πυροβόλα. Περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά αναμένεται να λάβουν το έκτακτο επίδομα παιδιού ύψους 150 ευρώ στα τέλη Ιουνίου. Ο ακριβής χρόνος καταβολής θα εξαρτηθεί από το πότε θα κατατεθεί και θα ψηφιστεί το πολυνομοσχέδιο με τη δέσμη των μέτρων στήριξης των πολιτών συνολικού ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης για την περίοδο 2025-2026 καταβάλλεται στις 29 Μαΐου. Το Υπουργείο Ανάπτυξης σχεδιάζει ένα ενιαίο ψηφιακό οικοσύστημα για τον έλεγχο της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών. Η νέα πλατφόρμα με το όνομα «Πόσο κάνει» που αντικαθιστά το e-καταναλωτής θα παρέχει σύγκριση τιμών και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο. Τουρνουά μινι βόλεϊ Πάμε Πλατεία 2026 διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης σήμερα στην Πλατεία Αριστοτέλους από τις 10 το πρωί ως τη 1.30 το μεσημέρι με τη συμμετοχή δεκάδων αθλητών και αθλητριών. Παράλληλα, στα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ του Ποσειδονίου ξεκινά σήμερα το δίμερο τουρνουά μπάσκετ 3x3 με τίτλο «Τάπα στη βία και το ρατσισμό», στο οποίο συμμετέχουν αθλητές και αθλήτριες όλων των ηλικιών, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα απέναντι στον εκφοβισμό και στον αποκλεισμό. Η διπλωματία του Ιράν κατηγόρησε σήμερα την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ότι σεμποτάρει με τις υπερβολικές απαιτήσεις που προβάλλει τις διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, την ώρα που η αλλαγή του προγράμματος του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ τροφοδοτεί σενάρια για επανέναρξη των εχθροπραξιών πιθανών ήδη μέσα στο Σαββατοκύριακο. Στους 82 ανέρχονται οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους σε έκρηξη σε ανθρωκορυφείο στη βορειοανατολική Κίνα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοινώθηκε σήμερα. Επόμενη ενημέρωσή σας με ειδήσεις στις 11 ακολουθεί η εκπομπή Ιστερόγραφα με τον Νίκο Ηλιάδη.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
6: One Health στη Λαϊκή. Το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών. 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή. Και το βράδυ, συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοίδη για τους μεγάλους. Μια δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
7: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
8: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής, έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο. Ιστερόγραφα.
10: Κάθε Σάββατο, 10 με 12.
9: Στον FM 100. Zoom στα σημαντικότερα γεγονότα της εβδομάδας, στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, στον κόσμο. Μάθε τι συνέβη, γιατί συνέβη και τι σημαίνει. Ιστερόγραφα με τον Νίκο Ηλιάδη.

Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλες και σε όλους που είστε στην πρωινή ραδιοφωνική συντροφιά του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης και θα μας κάνετε και θα σας κάνουμε παρέα και για το επόμενο δίωρο έως τις 12. Είναι Σάββατο 23 Μαΐου, είναι η 143η μέρα του χρόνου και μένουν ακριβώς άλλες 222, αλλά και μια εβδομάδα μέχρι το προσεχές τριήμερο. Ο καιρός είναι πολύ καλός σήμερα στη Θεσσαλονίκη προς το παρόν, έχει ηλιοφάνεια, πολύ καλή θερμοκρασία. Αργότερα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους και για το επόμενο διήμερο, τριήμερο, μέχρι και τη Δευτέρα, θα έχουμε βροχές, μπορεί και καταιγίδες κάποια στιγμή. Μια τυπική ανοιξιάτικη κλιματολογική συνθήκη δηλαδή, αλλά από Τρίτη αρχίζουν τα τριανταριά. Καλημέρα λοιπόν σε όλες και σε όλους που είστε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο και μας ακούτε είτε μέσα από τα ραδιοφωνάκια σας είτε μέσω του διαδικτύου όσοι είστε λίγο ή πολύ μακρύτερα από την Θεσσαλονίκη. Είναι η αρχή ενός ακόμη ιστερόγραφου και η ομάδα του σήμερα είναι ο Εμίλιος Τσαρουχάς που είναι στην επιμέλεια της εκπομπής, η Σοφία Ξανθοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη, ο Νίκος Ηλιάδης στα υπόλοιπα. Σαν σήμερα το 2013 πέθανε ο Ζορζ Μουστακή, ο Ιωσήφ, Ιωσήφ Μουστακή όπως ήταν το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε το 1934 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου από γονείς Ρωμανιώτες Εβραίους που είχαν γεννηθεί στην Κέρκυρα και είχαν μεταναστεύσει στην Αίγυπτο. Ο νεαρός Ιωσήφ έλαβε γαλλική παιδεία όπως και οι αδερφές του, ωστόσο δεν απαρνήθηκε τις ελληνικές ρίζες του, αν και δεν έμαθε ποτέ ελληνικά ή εν πάση περιπτώσει δεν έμαθε καλά ελληνικά. Στην Ελλάδα έγιναν μεγάλες επιτυχίες του τα τραγούδια του «Ο Μέτικος», το οποίο τραγούδισε το 1971 ο Γιώργος Νταλάρας και με το οποίο ανοίξαμε τα σημερινά ιστερόγραφα, και επίσης πολύ μεγάλη επιτυχία ήταν και η Μεσόγειος που ερμήνευσε το 1973 η Βίκη Μοσχολιού. Σαν σήμερα το 1951 γεννήθηκε ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος συμπλήρωσε το 75ο έτος της ηλικίας του και λένε πως όταν κανείς περάσει τα 70 πάβει να κάνει όνειρα αλλά δεν πάβει να κάνει σχέδια και από ό,τι φαίνεται ο Αντώνης Σαμαράς σχεδιάζει ήδη το επόμενο βήμα του στην πολιτική με την ίδρυση ενός ακόμη κόμματος μετά την πολιτική άνοιξη που είχε ιδρύσει το 1993 όταν είχε αποχωρήσει και πάλι από τη Νέα Δημοκρατία ενός άλλου τότε Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου. Τώρα δεν ξέρω αν στην περίπτωση Σαμαρά ισχύει το «Η ζωή μας κύκλους κάνει» ή εάν ισχύει το άλλο που λέγεται ότι το γυνάτι βγάζει μάτι. Θα φανεί πάντως λίαν συντόμως. Έτσι κι αλλιώς βρισκόμαστε σε μια πολιτικά παραγωγική περίοδο. Την περασμένη Πέμπτη είχαμε την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη. Η Ελλάδα για τη Δημοκρατία, όπως είναι ο τίτλος του κόμματος, άνοιξε λοιπόν τα πανιά της βουτώντας στο τρικυμιώδες πέλαγος της πολιτικής και τώρα θα φανούν οι αντοχές της μάνας των τεμπών. Αντοχές εννοείται στον πολιτικό στίβο, γιατί οι αντοχές της στην πολύ μεγάλη δοκιμασία με την οποία βρέθηκε αντιμέτωπη, την οποία της επιφύλαξε η μοίρα, φάνηκε ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Με βάση πάντως την εικόνα που εξέπεμψε από το Ολύμπιο, η εκδήλωση παρουσίασης του κόμματός της προκύπτει ως πρώτο συμπέρασμα ότι η κυρία Καριστιανού θα απλώσει τα δίχτυα της στην ίδια δεξαμενή της κυβερνητικής δυσαρέσκειας όπου έχουν ρίξει ήδη εδώ και καιρό παραγάδι ο κύριος Βελόπουλος, ο κύριος Νατσιός και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με την οποία βάδιζαν χέρι-χέρι έως και πριν από περίπου ένα χρόνο.
Πάντως η προσέλευση του κόσμου στην εκδήλωση ήταν μάλλον κατώτερη των προσδοκιών των διοργανωτών. Το Ολύμπιον δεν γέμισε ασφυκτικά όπως θα περίμενε η κυρία Καριστιανού και όπως έχουμε δει να συμβαίνει και σε πολλές ανάλογες πολιτικές εκδηλώσεις. Ο εξώστης ήταν μισοάδιος, έξω και η έναρξη της εκδήλωσης έγινε με σχεδόν μία ώρα καθυστέρηση. Όσον αφορά τις λεγόμενες επώνυμες παρουσίες, δεν υπήρξε τελικά κάποια μεγάλη έκπληξη, κάποια παρουσία άξιας αναφοράς που να κάνει εντύπωση. Η υποτιθέμενη έκπληξη της βραδιάς ήταν τελικά η ηθοποιός η κυρία Κατερίνα Μουτσάτσου, η οποία είχε γίνει viral πριν από αρκετά χρόνια με το περίφημο βίντεό της «Είμαι Ελληνίδα», που είχε κυκλοφορήσει την εποχή των μνημονίων, ενώ αργότερα ήταν υποψήφια ευρωβουλευτής με το ΕΠΑΜ, το οποίο επίσης γεννήθηκε την περίοδο των μνημονίων. Η κυρία Μουτσάτσου έμεινε στη σκηνή για περισσότερη από μία ώρα, στη σκηνή του Ολύμπιον, μαζί με το δημοσιογράφο Θανάση Αυγερινό σε μια παράσταση χωρίς μέση, άκρη και τέλος, η οποία επειδή παρατράβηξε κιόλας, κούρασε πάρα πολύ το κοινό από ό,τι φάνηκε από το κλίμα που επικρατούσε στην αίθουσα και μάλιστα απλώθηκε ένα πολύ υποτονικό κλίμα ακόμη και όταν εμφανίστηκε με μεγάλη καθυστέρηση λόγω αυτού του μακρόσυρτου διαλόγου η κυρία Καριστιανού για να παρουσιάσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της. Στα αξιοσημείωτα της εκδήλωσης σημείωσα ότι δεν παρέστη κανείς από τους συγγενείς των θυμάτων. Αυτό δείχνει, με τη στάση τους αυτή οι συγγενείς δείχνουν ότι διαφωνούν με την οικειοποίηση όλου αυτού του εγχειρήματος, δηλαδή του συλλόγου θυμάτων συγγενών των Ντεμπών και του έως τώρα αγώνα που έχουν δώσει για να λάμψει η αλήθεια και να αποδοθεί δικαιοσύνη το ταχύτερο δυνατό. Αυτή η οικειοποίηση και ο μεταβολισμός αυτού του αγώνα σε ένα πολιτικό κόμμα δεν άρεσε προφανώς, γι' αυτό και φρόντισαν οι συγγενείς αυτό να το εκδηλώσουν με την απουσία τους. Απέναντίας ήταν παρόν ο κύριος Παναγιώτης Ψωμιάδης. Μια παρουσία η οποία θα έλεγα ότι υπονομεύει, να το πω καλύτερα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, παρότι το ενισχύει. Και λέω υπονομεύει γιατί. Διότι ένα από τα βασικά επιχειρήματα της κυρίας Καριστιανού είναι ότι η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί, είναι εξαρτημένη από την κυβέρνηση. Μάλιστα, η κυρία Μουτσάτσου είπε ότι η δικαστική εξουσία ξαπλώνει στο ίδιο κρεβάτι με την νομοθετική και την εκτελεστική εξουσία, άρα είναι καθοδηγούμενη και οι αποφάσεις της εκφράζουν την πολιτική βούληση της κυβέρνησης. Η περίπτωση του Ψωμιάδη όμως δείχνει κάτι άλλο. Όταν εμφανίζεται υποστηρικτής του κόμματος ένας άνθρωπος που έχει σε βάρος του 4-5 καταδίκες ήδη με καμιά συνολικά 20 χρόνια φυλακή, αυτό δείχνει ότι εν πάση περιπτώσει σε κάποιες περιπτώσεις η δικαιοσύνη λειτουργεί. Και για να κλείσουμε αυτό τον κύκλο των πολιτικών περιπλανήσεων, να πούμε ότι στο μεταξύ περιμένουμε σε 3 μέρες την προσεχή Τρίτη και τον Αλέξη Τσίπρα να παρουσιάσει το δικό του κόμμα. Αυτό θα γίνει με μια ομιλία στο Θησείο, σε ένα μέρος όπου πολιτικά το σηματοδότησε τα προηγούμενα χρόνια ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εκεί έδωσε τις 2 τελευταίες προεκλογικές συγκεντρώσεις του, το 2019 και το 2023. Είναι ένα πολύ καλό μέρος, διότι πολύ καλό σημείο, διότι έχει, έχει ως φόντο την υπέροχη φωτισμένη Ακρόπολη. Τώρα η γέννηση των 2 νέων κομμάτων και πιθανότατα και ενός τρίτου, εάν τελικά το αποφασίσει ο Αντώνης Σαμαράς, θα οδηγήσει κάποια από τα υπάρχοντα σε λουκέτο ή έστω θα τα εξαναγκάσει να προχωρήσουν σε εκλογικές συνεργασίες προκειμένου να επιβιώσουν πολιτικά, δηλαδή προκειμένου να εξασφαλίσουν την είσοδό τους στη Βουλή. Στην πιο δύσκολη θέση βρίσκεται ασφαλώς ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θεωρείται απίθανο, κατά την εκτίμησή μου, να κατέβει σε εκλογές, τουλάχιστον με αυτή την ρεκλάμα, και μέσα στην προσεχή εβδομάδα θα κληθούν τα κομματικά όργανα να λάβουν και τις κρίσιμες αποφάσεις. Ενώ σε πολύ δύσκολη θέση είναι και η Νέα Αριστερά, το κόμμα που προέκυψε
από την διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία επίσης φιλορροεί, αλλά βέβαια θα στριμωχτεί πάρα πολύ και η Νίκη, διότι έχει πολλές ιδεολογικές συγγένειες με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Μετά το νέο εγχείρημα λοιπόν, η Νίκη δεν έχει πολύ μεγάλο ζωτικό χώρο, δεν έχει πολλές πιθανότητες να διεκδικήσει ξανά κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Ο μόνος φιλόδοξος στόχος που της απομένει είναι να πετύχει αυτό το περίπου 1,5% που της εξασφαλίζει μια ελάχιστη έστω κρατική χρηματοδότηση. Στο σημείο αυτό θέλω να επισημάνω ότι φαίνεται πως μία κίνηση την οποία έκανε το Μέγαρο Μαξίμου να αφήσει να διαρρεύσει ότι σκέφτεται πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να κάνει εκλογές το φθινόπωρο. Μάλιστα είχε δημοσιευτεί και μία ημερομηνία 27 Σεπτεμβρίου ως πιθανή ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Φαίνεται λοιπόν ότι είχε μία συγκεκριμένη στρατηγική, είχε ένα συγκεκριμένο σκοπό. Ποιος ήταν αυτός? Ήταν να εξαναγκάσει, κατά την εκτίμησή μου, όλους αυτούς, δηλαδή την κυρία Καριστιανού, τον Αλέξη Τσίπρα, ενδεχομένως και τον Αντώνη Σαμαρά, να βγουν επιτέλους στο ξέφωτο, να μην κάθονται στην σκιά και βγάζοντας κάποιες ανακοινώσεις ή κάποια TikTok και να πυροβολούν την κυβέρνηση, αλλά να βγουν μπροστά και να αποκαλύψουν ονόματα, διακηρύξεις και κυρίως προγράμματα για την επόμενη μέρα. Θα μου πείτε, συμφέρει αυτό την κυβέρνηση να βγουν νωρίς στο ξέφωτο? Κατά τη γνώμη μου, ναι. Διότι από ό,τι φάνηκε μέχρι τώρα, τουλάχιστον για την περίπτωση της κυρίας Καριστιανού, οι εμφανίσεις της διαρκώς απομειώνουν το προσδοκούμενο ή μάλλον το δυνητικό ποσοστό, το οποίο καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις. Για δε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος μέχρι τώρα αναλύσκεται σε κάποιες διακηρύξεις οι οποίες κουμπώνουν σε πάρα πολλά κόμματα, δεν μπορεί κανείς να πει ότι διαφωνεί σε πολλά από αυτά τα σχετικά στρογγυλά τα οποία διατυπώνει ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού, αλλά και ο κύριος Μητσοτάκης και άλλα κόμματα όταν αφορά γενικές πολιτικές τοποθετήσεις. Όταν λοιπόν βρεις στο πεδίο πλέον, όταν κατεβείς στο κήπεδο, θα πρέπει να γίνεις συγκεκριμένος. Και κάτι ακόμη, θα πρέπει να παρουσιάσεις ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν αρκούν μόνο οι πολιτικές θέσεις, ο κόσμος μετρά και ποιοι σε πλαισιώνουν. Και όταν πρόκειται για ένα κόμμα, για έναν αρχηγό, ο οποίος λέει ότι εγώ δεν φιλοδοξώ να αντιπολιτευτώ τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά να τον νικήσω, τα πρόσωπα παίζουν πολύ μεγαλύτερο ρόλο, διότι θα είναι αυτά τα οποία υποτίθεται θα κληθούν να αναλάβουν τις τύχες της χώρας. Κατά συνέπεια, δεν είμαι βέβαιος καθόλου ότι εκείνη η 27η Σεπτεμβρίου ήταν μια ημερομηνία την οποία είχε κλειδώσει το Μέγαρο Μαξίμου. Θεωρώ ότι ήταν μια κίνηση πολιτικής τακτικής για να πετύχει τους στόχους που προηγουμένως περιέγραψα. Λοιπόν, είμαστε 10:21 μάλλον λεπτά. Μετά τις 10 πάμε να ακούσουμε το πρώτο μουσικό διάλειμμα, πάμε για το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και να συζητήσουμε τις πολιτικές εξελίξεις με την πρώτη καλεσμένη μας. Το πρώτο μουσικό διάλειμμα θα είναι και πάλι αφιερωμένο στο Ζόρζ Μουστακή, ο οποίος επισκέφθηκε για πρώτη φορά την Ελλάδα το 1966, λίγο πριν είχε μεταφράσει στα γαλλικά και είχε ερμηνεύσει ο ίδιος τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Ένα από αυτά ήταν «Ο ταχυδρόμος πέθανε», όπου τον συνοδεύει η ζωή Φιτούση. Απολαύσεις.

0: Λοιπόν, πάμε να πιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε, να κλείσουμε τον κύκλο των πολιτικών εκτιμήσεων και αναλύσεων για το τι πρόκειται να συμβεί τις επόμενες ημέρες. Θα μας βοηθήσει σε αυτό ξανά η αγαπημένη μου συνάδελφος, η Γεωργία Σαδανά, η οποία παρακολουθεί πολύ στενά τις εξελίξεις και κυρίως το χώρο της κέντρο-αριστεράς, όπου γίνονται και οι περισσότερες σημειώσεις. Γεωργία, καλή σου μέρα από Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα φίλες και φίλοι.
0: Τώρα έχουμε την Τρίτη, έχουμε μπροστά μας τα αποκαλυτήρια του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή όνομα, έμβλημα, διακήρυξη.
1: Ιδρυτική διακήρυξη.
0: Ιδρυτική διακήρυξη.
1: Μια ειδική, θα την διαβάσει, θα την εκφωνήσει.
0: Mm-hmm. Ποιος?
1: Ο Τσίπρας, θα το πω Παπαδρέου. Στο θησίο θα εκφωνήσει την ιδρυτική διακήρυξη,
0: ναι,
1: του κόμματος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Θα έχει τον ύμνο του κόμματος. Mm-hmm. Που το γράφει ο Σταμάτης Κραουνάκη. Mm-hmm. Θα έχει 50 νέα πρόσωπα από την Τρίτη και εξής, όλα τα κανάλια άγνωστα, καμία σχέση με τα πρόσωπα του ΣΥΡΙΖΑ, αυτός είναι και ο στόχος, τίποτα να μην θυμίζει ΣΥΡΙΖΑ, και θα έχει πολλές περιοδίες μέσα στο καλοκαίρι παντού. Mm-hmm. Αυτός είναι ο σχεδιασμός του.
0: Τώρα,
1: δηλαδή η ιδρυτική διακήρυξη θα δώσει το ιδεολογικό στίγμα και την ηγετική ομάδα, που δεν θα την ξέρουμε πλην Τσίπρα, και από εκεί και πέρα πορεία προς το λαό μέχρι το Σεπτέμβρη.
0: Έχουμε καμία διαρροή περί ονόματος Πηξίδα και τα λοιπά, ισχύει τίποτα από αυτά?
1: Εντάξει, το Πηξίδα ακούστηκε, να σου πω, είχε πέσει πολύ στο τραπέζι, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι το τελικό, γιατί κάτι θεωρούν ότι και κάηκε. Ωστόσο, το Πηξίδα ήταν τρία ονόματα είχαμε ως επικρατέστερα. Το Πηξίδα ήταν από αυτά. Mm-hmm. Και μάλιστα κάτι του τύπου προοδευτική Πηξίδα, δημοκρατική Πηξίδα. Τώρα, αν θα καταλήξουν εκεί, είμαστε παραπλανητικοί.
0: Δεν νομίζω πάντως ότι η Πηξίδα μπορεί να συνοδεύεται με τέτοιου είδους προσδιορισμούς. Δεν υπάρχει ούτε αριστερή ούτε δεξιά Πηξίδα. Η Πηξίδα δείχνει αριστερά ή δεξιά, βορρά ή νότο, αλλά δεν προσδιορίζεται ιδεολογικά. Λοιπόν, Γεωργία, τώρα το ερώτημα, αυτά θα τα δούμε. Θα δούμε.
1: Να σου πω κάτι. Συγγνώμη που σε διακόπτω, Νίκο. Η Πηξίδα και τα χρώματα, όλα αυτά είναι ένα παιχνίδι, το ξέρεις καλύτερα από μένα, ότι είναι μέσα στο παιχνίδι, ας πούμε, όλο αυτό. Αλλά οι πρώην ψηφοφόροι του και οι υπόλοιποι ψηφοφόροι που δεν τον είχαν ψηφίσει, αλλά θα τον δουν στο νέο του ξεκίνημα, θέλουν να δουν τι ιδεολογικό στίγμα θα δώσει, γιατί αυτό που λέει το επιτελείο του με πολλαπλές αναγνώσεις, και εσύ θα το καταλάβεις τι εννοώ, είναι ότι είναι το δικό του κόμμα.
0: Το δικό του κόμμα είναι έτσι κι αλλιώς, διότι ο τρόπος με τον οποίο δημιουργείται.
1: Και κατασκευαστικά, ας το πούμε έτσι.
0: Ο τρόπος με τον οποίο δημιουργείται είναι ένα καθαρά αρχηγικό κόμμα. Διότι και η πλαισίωση με νέα πρόσωπα. Δεν είναι πρόσωπα τα οποία, για παράδειγμα, να θυμίσω λίγο την εικόνα στο ξενοδοχείο όπου παρουσίασε ο Ανδρέας Παπανδρέου την ιδρυτική διακήρυξη της 3η Σεπτέμβρη του ΠΑΣΟΚ. Εκεί ήταν πλαισιωμένος από στελέχη, τα οποία βέβαια οι περισσότεροι δεν τα γνωρίζαμε, αλλά ήταν στελέχη τα οποία είχαν μια πολύ μεγάλη διαδρομή πίσω τους στην πολιτική και στους αντιστασιακούς αγώνες, γιατί τότε υπήρχαν εκείνες οι δεδομένες συνθήκες. Εν πάση περιπτώσει, θα κρυθεί. Θα δούμε λοιπόν το προϊόν του Αλέξη Τσίπρα και με τα χρώματα από ό,τι είδα, δεν ξέρω αν αυτή η φανέλα τύπου Μπαρτσελόνα προϊονίζεται και την χρωματική ένδυση του νέου κόμματος. Θα το δούμε και αυτό. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον τώρα, Γεωργία, κατά τη γνώμη μου, είναι οι επιπτώσεις που θα έχει στα συγγενή, τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα, κόμματα το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, τι θα γίνει στον ΣΥΡΙΖΑ? Διότι μέχρι τώρα βλέπουμε μια εικόνα, η πλειοψηφία και ο ίδιος ο κύριος Φάμελος να κάνουν ότι δεν συμβαίνει τίποτα, εμείς διεκδικούμε όλοι μαζί και τα λοιπά. Το όλοι μαζί βέβαια δεν εξαρτάται από αυτούς, εξαρτάται και από τον Τσίπρα. Και απ' την άλλη, δικαίως κατά τη γνώμη μου, ο Παύλος Πολάκης λέει δεν μπορούμε να σφυρίζουμε αδιάφορα, εδώ κάτι γίνεται, διαλυόμαστε, πρέπει να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Τι πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες μέρες?
1: Καταρχήν, Νίκο, εσύ είσαι πολύ εμπειρότερος μου. Εγώ δεν θυμάμαι άλλη τέτοια κατάσταση που να διαλύεται ένα κόμμα, να δημιουργείται ένα άλλο και το προσωπικό του προηγούμενο να είναι στον αέρα. Δεν το ξέρω να έχει ξανασυμβεί με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι, για όλα υπάρχει αυτό, η πρώτη φορά. Ναι.
1: Η πρώτη φορά. Αυτό όμως έχει δημιουργήσει, εκτός από ένα πολιτικό φαινόμενο χωρίς ιστορικό προηγούμενο, μια αμηχανία που πραγματικά είναι εντυπωσιακή για το στελεχειακό δυναμικό του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, να το πω έτσι περιγραφικά, ξαφνικά οι άνθρωποι αυτοί είναι απόκληροι πολιτικά, έτσι. Γιατί αυτό συμβαίνει και δεν ξέρουν αν το άλλο πολιτικό σχέδιο που έρθει, το του Τσίπρα, τους εμπεριέχει, ποιους, πόσους, με ποιους όρους, και αυτό το πράγμα είναι διαλυτικό.
0: Εδώ υπάρχει...
1: Είναι διαλυτικό...
0: Αν μου επιτρέπεις, Γεωργία, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Ας πούμε ότι εγώ έχω συμφωνήσει, εγώ βουλευτής εννοώ, έχω συμφωνήσει με κάποιο τρόπο με τον Αλέξη Τσίπρα ότι θα είμαι στα ψηφοδέλτια.
1: Ναι.
0: Και ο Τσίπρας λέει, για να είσαι όμως πρέπει να παραιτηθείς. Εάν αυτό συμβαίνει με πάρα πολλούς, θα πρέπει να έχουμε παραιτήσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι καταδικασμένος όμως να υπάρχει μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η κυβερνητική περίοδος, η κοινοβουλευτική, συγγνώμη, περίοδος. Εδώ υπάρχει ένα διέξοδο και δεν ξέρω πώς θα λυθεί αυτό το διέξοδο.
1: Νίκο, κοίταξε, το ρεπορτάζ λέει ότι από το σημερινό ΣΥΡΙΖΑ, από τους 24 βουλευτές που μετράει η κοινοβουλευτική ομάδα, αφού διαγράφει ο Πολάκη, θα σας πω λίγο μετά και για Πολάκη που παίζει. Από τους 24, ούτε η μισή θα πάνε στο κόμμα Τσίπρα.
0: Επειδή δεν θα τους θέλει.
1: Επειδή δεν θα τους θέλει. Δεν θέλει να βγει η Νέα Δημοκρατία και να το πασώ και να τους πούνε αυτό που προχθές είπε και ο Παύλος Μαρινάκης εφιός, ότι το κόμμα Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο φημί. Αυτό δεν θέλει να το εκπέμψει σε καμία περίπτωση. Επίσης θεωρεί ότι μεγάλη φθορά από αυτήν που υπέστη προσωπικά από το 2015 και εξής οφείλεται πάρα πολύ στις επιλογές λάθος προσώπων.
0: Να πω όμως κάτι, Γεωργία, αν μου επιτρέπεις, δηλαδή, ωραία, δεν θα πάνε 12-13 βουλευτές. Αν όμως ο Αλέξης Τσίπρας πάρει στο κόμμα του τον νυν πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Φάμελο, αν πάρει τον έως πρότινος πρόεδρο και εκ των βασικών υπουργών της κυβέρνησής του, τον Αλέξη, πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, τον Αλέξη Χαρίτση, αν πάρει την κυρία Αχτσιόγλου, αυτά είναι ονόματα τα οποία έχουν ένα πολιτικό εκτόπισμα και ευθεία σύνδεση με τα κυβερνητικά πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα το αν δεν πάει ο Ηλιάδης, που είναι ένας βουλευτής, ξέρω εγώ, που δεν τον ξέρει ή τον ξέρει λίγο, δεν ξέρει κανένας, δεν νομίζω ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
1: Έχεις δίκιο. Την άλλη, να σου πω ποιο είναι το πραγματικό αντικειμενικό πρόβλημα. Ότι αν δεν πάει ο Ηλιάδης, που είναι βουλευτής Καρδίτσας, και η Σαδανά, που είναι βουλευτής Δράμας, να μάθει δηλαδή την επαρχία όπου οι εκλογικοί μηχανισμοί είναι απαραίτητοι, το πρόβλημα θα είναι μεγαλύτερο για τον Τσίπρα από το να μην πάνε αυτοί και να πάει αυτοί ο Γλυοχαρίτσης.
0: Συμφωνώ.
1: Υπάρχουν και αντικειμενικές δυσκολίες και τις ξέρουν αυτές. Άρα προσπαθούν να κάνουν ένα μείγμα μη τοξικών προσώπων και μηχανισμού επαρχίας. Αυτό με την επαρχία, που σας λέω, είναι πολύ κρίσιμο, γιατί έχουν καταλάβει τι σημαντικές είναι οι τοπικές διασυνδέσεις για τους τοπικούς βουλευτές. Να μην είναι μεγάλος ο αριθμός, και απ' την άλλη, εδώ τώρα, Νίκο, είναι το κλειδί για τη μετάβαση. Να μην εμφανιστούν με το καλημέρα όλοι αυτοί οι παλιοί. Δηλαδή, θα εμφανίσει αυτά τα 50 πρόσωπα, θα περάσει ο καιρός, θα φτάσουμε στο Σεπτέμβρη, η κοινωνία θα έχει δει το νέο team Τσίπρα, να το πούμε έτσι απλά για να συνεννοούμαστε με τους φίλους και τους φίλους που μας ακούνε, και από Σεπτέμβρη, όταν όλοι θα έχουν δει τι κάνει πια και με ποιους, θα αρχίσει να εμφανίζει και κάποιους λίγους από τους παλιούς, τους οποίους χρειάζεται οπωσδήποτε.
0: Τώρα, με αυτά τα δεδομένα, πότε και τι αποφάσεις καλείται να λάβει ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ καλείται να αναλάβει αποφάσεις χθες. Το ότι δεν τις έχει λάβει είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους οι εναπομείνοντες στο ΣΥΡΙΖΑ πιέζουν σφιχτικά το Σοκράτη Φάμελο. Απ' την άλλη, είναι πολιτικά πρωτόγνωρο και σε προσωπικό επίπεδο, εγώ θα σου έλεγα, και φοβερά αμήχανο. Δηλαδή, και εμείς που κάνουμε αυτό το ρεπορτάζ 15 χρόνια, καταλαβαίνουμε ότι οι στιγμές είναι πολύ δύσκολες για τους ανθρώπους αυτούς. Εν διάφτη περιπτώσει, θα περιμένουν, χωρίς να παραστεί κανένας πριν ελαχίσει των εξαιρέσεων στο φυσείο τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ακόμη και αυτοί που είναι κοντά στον Τσίπρα θεώρησαν ότι είναι εντελώς άκομψο να είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην ίδρυξη ενός άλλου κόμματος. Άρα έχει πέσει γενικό απαγορευτικό. Τώρα κανένα 2-3 που δεν κρατιούνται, θα σκάσουν μύτη, να το πω απλά. Mm-hmm. Αλλά η γραμμή είναι ότι όχι, δεν θα πάμε οι βουλευτές. Θα περιμένουμε τις εξελίξεις και από την Τετάρτη και μετά θα ζήσουμε μια θύελλα παρετήσεων κομματικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Η οποία ξεκίνησε ήδη.
1: Ναι, ναι, απλά τώρα θα είναι μαζικά. Mm-hmm. Από την Τετάρτη και μετά στελέχη που θέλουν να πάνε στον Τσίπρα ή ας πούμε οργανωμένα μέλη. Οι βουλευτές θα κρατηθούν και στις 6 Ιουνίου θα συνεδριάσει πια η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ τώρα οι κορυφαίοι του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι είναι οι απόκληροι του Τσίπρα, για να το λέω έτσι για να περιγραφικά να καταλαβαίνομαστε, αυτούς που ο Τσίπρας δεν θέλει να τους πάρει, λένε στο Σοκράτη Φάμελο στις 6 του Ιουνίου πρέπει να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Αν μέχρι τότε ο Τσίπρας δεν μας έχει πάρει τηλέφωνο ή δεν μας κλείσει το μάτι στο θυσίο κτλ., πρέπει να έχουμε σχέδιο Β. Περί αυτού πρόκειται. Mm-hmm. Αν ο Τσίπρας στο θυσίο έτσι το στρογγυλέψει λίγο το πράγμα ή αν δεν το στρογγυλέψει, εγώ θα σου έλεγα να δώσει μια υποσχετική. Να πει παιδιά, θα τα πούμε. Περιμένετε, αν ο Τσίπρας αφήσει ένα τέτοιο υπονοούμενο, η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ θα πάει πιο light. Αν ο Τσίπρας τους πάει την τρίτη σκληρή γραμμή, ότι γεια σας το παρελθόν, εδώ είμαι το καινούριο και το μέλλον, εκεί θα πρέπει να αποφασίσουν τι θα κάνουν.
0: Γεωργία, όπως και να έχει όμως, όπως και να έχει, ο Τσίπρας δεν πρέπει να δεχθεί συλλογικότητες ή ομάδες. Όποιος πάει, θα πάει με ιδιωτικό συμφωνητικό. Άρα είναι σίγουρο τώρα, κάποιοι είναι βέβαιοι, ο κύριος Πολάκης είναι βέβαιος, ο Νίκος Παπάς είναι βέβαιος, η Ρένα Δούρου είναι βέβαιη, ότι δεν πρόκειται να συμπεριλαμβάνονται στην επόμενη μέρα. Άρα λοιπόν υπάρχει μια κρίσιμη μάζα πολιτικών στελεχών, η οποία αναζητεί τρόπο πολιτικής επιβίωσης. Αυτοί θα κολλήσουν με κάποιους άλλους, γιατί με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ θα ρω ότι δεν μπορούν να κατέβουν, γιατί τα κομματικά όργανα στα οποία έχει πλειοψηφία η πλευρά Φάμελου δεν θα το επιτρέψει αυτό. Βλέπεις λοιπόν διεργασίες, ήδη είχαμε μία συνεννόηση μεταξύ Νέας Αριστεράς του νέου Προέδρου, έτσι, του κ. Σακελαρόπουλου, με τους οικολόγους. Υπάρχει διαβούλευση με τον κύριο Βαρουφάκη, υπάρχει περίπτωση όλοι αυτοί να συνεννοηθούν?
1: Κοίτα, πάμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί που θα μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν και δεν θα τους πάρει ο Τσίπρας, για να το πούμε έτσι περιγραφικά. Αυτοί δεν μπορούν να πιάσουν ούτε καν ποσοστό υποψίας εισόδου στη Βουλή. Τι θα κάνουν λοιπόν αυτοί? Θα συνεργαστούν με την Κατσέλη, τον Κοντζιά, πρόσωπα του χώρου, ό,τι μπορούν να μάσουν σε ένα σχήμα ΣΥΡΙΖΑ και φίλοι, ώστε να μην είναι μόνο η απόκληρη του Τσίπρα, να είναι τα απομεινάρια του ΣΥΡΙΖΑ του 2015, να το πω έτσι, mm-hmm. που είχε πιο πολύ κόσμο. Και αυτό τώρα το σχήμα θα επιδιώξει συνεργασίες. Πάμε εδώ τώρα. Η Νέα Αριστερά θα διασπαστεί. Από εβδομάδες που παραιτηθούν και η ομάδα Χαρίτσου.
0: Έχει διασπαστεί. Ναι,
1: απλά θα το δούμε και πρακτικά. Αυτοί που είναι οι αριστερόστροφοι της Νέας Αριστεράς και τους εκφράζει η νέα ηγεσία του Γαβρίλη Σακελαρίδη, αυτοί θέλουν να συνεργαστούν με τον Βαρουφάκη. Οπότε θα υπάρχει η μισή Νέα Αριστερά που θα πάει με το Μέρα 25 και τους οικολόγους, ένα σχήμα δηλαδή που μιλάνε αυτοί μεταξύ τους για να τον δρομολογήσουν. Θα είναι η άλλη μισή Νέα Αριστερά, ό,τι μένει δηλαδή προς Τσίπρα, άρα πάμε, τελείωσε η Νέα Αριστερά, και ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το σχήμα το ευρύτερο του παλιού ΣΥΡΙΖΑ που σας περιγράφω, δεν μπορεί να συνεργαστεί με τον Βαρουφάκη και τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, αλλά θέλει να συνεργαστεί. Με ποιον λοιπόν θα συνεργαστεί? Αν ο Τσίπρας ούτε υπό αυτή τη μορφή του ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να έχει καμία σχέση μαζί τους, εγώ θα σου πω ότι μπορεί να συνεργαστούν και με το ΠΑΣΟΚ.
0: Αυτό θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εν πάση περιπτώσει,
1: το θέλουν. Δηλαδή, λένε, τι λένε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ τον αναπομείνοντα.
0: Εντάξει, η Γεωργία, ο πνιγμένος στο τέλος από τα μαλλιά του πιάνεται, έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Να σου πω, Νίκο, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε νίκη με μία ψήφο. Αυτό σημαίνει συμμαχία με τον διάολο. Ένα. Δεύτερον, προχθές πήρε 3 στελέχη του Βαρουφάκη, πρώην. Mm-hmm. Δηλαδή και ο κύριος Ανδρουλάκης παίζει έξυπνα, του στείλει το μάτι ότι κοιτάξτε, εγώ παίρνω το μέρα. Όχι, δηλαδή για να το πούμε έτσι λίγο και να ευθυμίσουμε, ο ΣΥΡΙΖΑ του Φάμελ είναι δεξιός μπροστά στο μέρα 25. Λοιπόν, άρα θέλω να σου πω ότι μετά ο Τσίπρας μπορεί να πέσει την παγίδα που έστησε μόνος του. Και αυτό θα έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, αν τελικά το Πασόκ στη μεγάλη αυτή πλευρή διεύρυνση του φάει τη στροφή της εντυπώσης του Τσίπρα ή ο Τσίπρας πάει καρφωτό στη δεύτερη θέση αδιαφυσβήτητος με τη νέα ομάδα. Αυτό οι δημοσκόποι, αυτό το debate που σας λέω, ακόμα δεν μπορώ να το μετρήσω.
0: Θα τα δούμε. Έχουμε πολύ πυκνές εξελίξεις σε αυτό το χώρο τις επόμενες μέρες. Εγώ κλείνοντας, Γεωργία, να αφήσω να εωρείται μια,
1: να μου ευχηθείς καλό κουράγιο.
0: Μια εκτίμηση. ότι δεν αποκλείω στο τέλος και ο Σωκράτης Φάμελος να το ξανασκεφτεί. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά, πώς θα εξελιχθούν το επόμενο διάστημα. Σε ευχαριστώ θερμά για την συνομιλία. Καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο.
1: Να το ξανασκεφτεί, εννοείσαι για τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, να το ξανασκεφτεί, να διατηρηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και να μείνει και να συμμετέχει σε εκλογές. Θα δούμε.
1: Νίκο, είναι βέβαιο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετέχει σε εκλογές απέναντι στον Τσίπρα. Η μόνη, ας πούμε, διαφορά θα είναι αν θα είναι ΣΥΡΙΖΑ, Κοντζιάς και Κατσέλη και λοιποί, θα είναι ΣΥΡΙΖΑ σκέτο. Ότι ο Τσίπρας θα είναι αντιμέτωπος με τον καθρέφτη του σε άλλο στο Δέλτιο, αυτό είναι μια βεβαιότητα.
0: Γεωργία, ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: αποχωρεί και να έχουμε λίγο θύελλα σιγά σιγά, για να δούμε.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
2: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περίπτερο 15. aristotleforum.out.gr.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Τα Άστερα. Η Διεύθυνση Μουσικών Σχημάτων και Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης παρουσιάζει τη μουσική παράσταση του Νίκου Πλατήραχου που συνδυάζει το ragtime με το ρεμπέτικο στην Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Συμμετέχουν Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Ανδρέας Καρακώτας και Ασπασία Στρατηγού. Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης. Μουσική Διεύθυνση Αναστάσιος Σημεωνίδης. Τα Άστεγα του Νίκου Πλατήραχου. Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Εισιτήρια more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.
0: Λοιπόν, πάμε να περάσουμε γρήγορα στο επόμενο θέμα, το οποίο, όπως σας είπα, θα αφορά τα ελληνοτουρκικά. Στο διεθνή χώρο βρίσκεται σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη βάση ενός προσχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος εδώ και αρκετές εβδομάδες, βέβαια, στην πράξη έχει ουσιαστικά παγώσει. Ας ελπίσουμε αυτή τη φορά οι διαπραγματεύσεις να έχουν αίσια έκβαση και να απεγκλωβιστούμε από αυτό το μεγάλο, πολύ μεγάλο βραχνά που έχει κυρίως οικονομικές επιπτώσεις σε όλο τον πλανήτη. Όμως, εδώ στα δικά μας παρατηρείται μία κινητικότητα από πλευράς Τουρκίας, η οποία προκαλεί ανησυχία. Ζήτησα από τον πολύ καλό συνάδελφο και πάντα πρόθυμο να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις μας, τον Πιέρο Τζανετάκο, δημοσιογράφο στην ΕΡΤ και στο Βήμα. Πιέρο, καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα, Νίκο.
0: Και έναν άνθρωπο ο οποίος παρακολουθεί πάρα πολύ στενά και σε βάθος τα ελληνοτουρκικά, να μας διαφωτίσει λίγο το τι συμβαίνει. Πιέρο, η Τουρκία σχεδιάζει έναν νόμο τον οποίο θα φέρει προς ψήφιση μέσα στον Ιούνιο και στον οποίο θα συμπεριλάβει, από ό,τι φαίνεται, όλες τις κατά καιρούς αξιώσεις της στο Αιγαίο και στην Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο. Περί τίνος ακριβώς πρόκειται και γιατί αυτή η πρωτοβουλία λαμβάνεται τώρα, σε τι αποσκοπεί η κίνηση αυτή της Άγκυρας?
6: Ναι, ουσιαστικά πρόκειται για την δημιουργία ενός εσωτερικού κανονιστικού δικαίου, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, μέσω του οποίου η Τουρκία επιχειρεί να δώσει έναν χαρακτήρα νομικό, να νομιμοποιήσει, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, τις πάγιες αναθεωρητικές θέσεις της στο εσωτερικό. Αυτό τώρα έχει, αυτή η κίνηση έχει τις εξής, ας πούμε, επιπτώσεις. Πρώτα απ' όλα, δεν έχει επιπτώσεις, για να το πάμε ανάποδα, σε διεθνές επίπεδο. Δηλαδή δεν σημαίνει το ότι μια χώρα θέτει ως νόμο, νομοθετεί με λίγα λόγια, τις αξιώσεις της. Δεν σημαίνει αυτό ότι υπάρχει διεθνές αποτέλεσμα και διεθνής αντίκτυπος. Το αντίθετο, θα έλεγα. Νομίζω ότι με αυτή την κίνηση, δηλαδή, η Τουρκία περισσότερο θα προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις πέρα από την αντίδραση της Ελλάδας, παρά θα λειτουργήσει επικοδομητικά στην ευρύτερη περιοχή. Ποια είναι όμως η ουσία? Η ουσία του πράγματος είναι ότι εφόσον η Τουρκία προχωρήσει αυτή την κίνηση και με βάση τις διαρροές που είδαμε, δηλαδή να συμπεριληφθούν οι δικές της προσεγγίσεις όσον αφορά την υφαλοκρηπίδα, να συμπεριληφθούν οι δικές προσεγγίσεις όσον αφορά τα χωρικά ύδατα των ελληνικών νησιών και την τη θέση της ότι τα ελληνικά νησιά δεν έχουν κυριαρχικά δικαιώματα, να τεθεί σε κείμενο η αμφισβήτηση συγκεκριμένων νησιών, βράχων και βραχονησίδων, όπως λένε οι Τούρκοι. Μιλάω για θεωρία των γκρίζων ζωνών.

0: Ουσιαστικά, Νίκο, διαιωνίζει, θα λέγαμε, σε βάθος ιστοδιεινεκές, την αντιπαράθεση με την Ελλάδα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Διότι εφόσον γίνει αυτή η θεωρία νόμος του κράτους, θα πρέπει το κράτος να την υπερασπίζει. Δηλαδή θα πρέπει οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις να είναι σε μια διαρκή επιφυλακή σε περίπτωση που η Ελλάδα ασκήσει σε οποιοδήποτε σημείο του Αιγαίου, για παράδειγμα, τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Και θα πρέπει επίσης, μάλλον θα μπούμε σε μια λογική, σύμφωνα με την οποία η Τουρκία θα συμμετέχει με το δικό της τρόπο, παρενοχλώντας ερευνητικά πλοία, ζητώντας άδεια ως ΜΙΕΔΙ, χωρίς να είναι δηλαδή αυτή η αρμόδια, από ερευνητικά πλοία, πράγματα που τα έχουμε δει να συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια, θα παρεμβαίνει με αυτόν τον τρόπο σε κάθε ενέργεια που πραγματοποιείται στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
1: Είναι κατά
0: το οποίο προφανώς είναι προβληματικό.
1: Είναι κατά κάποιο τρόπο μια διεύρυνση του κάζους Μπέλη, από ό,τι αντιλαμβάνουμε. Εκείνο αφορούσε τα ναυτικά μίλια, τα 12 ναυτικά μίλια της Ελλάδας, την δυνατότητά της να τα προεκτείνει. Εδώ όμως βάζει, όπως είπες, όλες τις απαιτήσεις τις βάζει σε ένα νόμο.
0: Τις βάζει σε ένα νόμο και σημαίνει ότι ο νόμος αυτός θα πρέπει να τηρείται. Τουλάχιστον αυτό ισχύει θεωρητικά. Άρα λοιπόν παίρνουμε σε μια διαδικασία μόνιμης, ας πούμε, καλλιέργειας έντασης και πιθανότητας έντασης σε περίπτωση που γίνονται κατέρασμοι πράγματα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Ας πούμε, για να το πάμε λίγο πιο πρακτικά, φαίνεται να υπάρχει, να δίνει τη δυνατότητα στον εκάστοτε Τούρκο πρόεδρο να κηρύσει χρήσεις εντός θαλασσίων ζωνών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, ας πούμε, ότι για παράδειγμα μπορεί να βγει ένα προεδρικό διάταγμα που να λέει ότι η περιοχή τάδε μεταξύ, ας πούμε, των Ημείων, της Καλύμνου και της Τουρκίας, η οποία είναι δυνητική ελληνική υφαλοκρηπίδα, το πούμε έτσι, είναι εντός των δυνητικών ελληνικών χωρικών υδάτων πέρα από τα 6 νοστικά μίλια, τη γυρίσει λοιπόν ζώνη αλίας για την Τουρκία. Εκεί τώρα, επί του πρακτέου, εάν πάνε τουρκικά αλλιευτικά να ψαρέψουν, αυτό που γίνεται συνήθως είναι να πηγαίνει το λιμενικό και με σήμα διαστημάτου ή κάποιες φορές και με άλλους τρόπους να τους λέει ότι πρέπει να φύγετε από εδώ. Καταλαβαίνει κανείς ότι εάν το κάνουν αυτοί οι Τούρκοι, δεν θα πάνε μόνο τους αλλιευτικά εκεί. Άρα λοιπόν θα πηγαίνουμε σε διάφορες πιθανότητες, περιπτώσεις στρατιωτικοποίησης καταστάσεων και περιοχών, οι οποίες αντιλαμβάνεται κανείς ότι είναι κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο.
1: Αυτό το έκανε η Τουρκία για εσωτερικούς λόγους κυρίως. Είδαμε χθες το χρηματιστήριο να κάνει μια πολύ μεγάλη βουτιά και να υπάρχει μια εσωτερική αναταραχή μετά την καθαίρεση και του επικεφαλής της, την απομάκρυνση του επικεφαλής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Βλέπουμε επίσης ότι από τις εξελίξεις των τελευταίων μηνών στον Περσικό Κόλπο φαίνεται μάλλον να περιορίζεται η επιρροή της, έχει να διαχειριστεί τέτοια θέματα και πιστεύεις ότι αυτά την οδήγησαν και σε αυτή την κίνηση?
0: Ναι, και το αντιφατικό είναι σε σχέση με την αντιπολίτευση ότι όταν άρχισαν να διαραίουν το τι θα περιέχεται σε αυτό το νομοσχέδιο, ήταν η πρώτη φορά που η κεμαλική αντιπολίτευση και η κεμαλική αντιπολίτευση, για να το πούμε καλύτερα, έδωσε τα έψημα.
1: Πλειοδότησε.
0: Ακριβώς. Ότι να, επιτέλους αυτά που σας λέγαμε τόσο καιρό, ότι έχετε αφήσει την Ελλάδα να αλωνίζει στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, η εσωτερική διάσταση της εξωτερικής πολιτικής, ειδικά στα ελληνοτουρκικά, πάντα έχει έτσι επιρροή, πάντα παίζει το δικό της διακριτό ρόλο στον τρόπο που πολιτεύονται στο τουρκικό σύστημα. Απ' την άλλη, είναι πολύ σωστό αυτό που είπες, ότι η Τουρκία δεν έχει την επιρροή που θα ήθελε, δεν έχει δει την επιρροή της να αυξάνεται στα ανατολικά. Δηλαδή θα ήθελε έναν άλλο ρόλο στη Μέση Ανατολή και της διαμεσολαβήτριας και να επεκτείνει το δικό της διπλωματικό αποτύπωμα εκεί με αφορμή τους δύο πολέμους, δηλαδή, που βρίσκονται σε εξέλιξη. Δεν έχει επιτευχθεί αυτό. Άρα θα μπορούσε κανείς να πει ότι κοιτάει να διευρύνει λίγο το δικό της αποτύπωμα προς τα δυτικά, δηλαδή προς το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Από την άλλη, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι Τούρκοι συνήθως δεν αφήνουν τίποτα να περνάει αναπάντητο. Και τι εννοώ αναπάντητο? Από τη στιγμή που η Ελλάδα ουσιαστικά αναγκάστηκε, και αυτό έχει για το ενδιαφέρον του, να καταθέσει τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Και λέω αναγκάστηκε διότι ήταν υποχρέωση, ευρωπαϊκή υποχρέωση, και μάλιστα πέφτανε και πρόστιμα όσο δεν είχε κατατεθεί αυτός. Από τη στιγμή λοιπόν που η Ελλάδα για πρώτη φορά στην διπλωματική ιστορία κατέθεσε χάρτη στον οποίο αποτυπώνονται δικά της, η δική της προσέγγιση όσον αφορά τις θαλάσσιες ζώνες, με βάση τη μέση γραμμή, δίνοντας στα νησιά, με λίγα λόγια, πλήρη επίρρεια, ήταν βέβαιο ότι θα υπάρξει απάντηση από την Τουρκία αντίστοιχη. Είχε γίνει μια κίνηση στην UNESCO από αυτό το Τεχούκαμ που είναι το ερευνητικό κέντρο της Άγκυρας για το δίκαιο της θάλασσας που εμπλέκεται και, και σε αυτό το νομοσχέδιο. Είχε γίνει σε αυτή την κίνηση, να σου θυμίσω, της Ελλάδας απαντήσαν όλοι. Δηλαδή έκανε ρηματική διακίνηση η Αίγυπτος ότι δεν δέχεται κάποια από τα σημεία που έχει χαράξει η Ελλάδα. Έκανε η Τουρκία, έκανε η Λιβύη. Και τώρα η Τουρκία θεώρησε ότι πρέπει να βάλει ακόμα ένα, να κάνει ακόμα ένα βήμα παραπάνω και να επισημοποιήσει αυτές τις θέσεις σε εσωτερικό νόμο. Βέβαια, να πούμε εδώ ότι πρέπει, πολύ σημαντικό σημείο, αν θα υπάρχει χάρτης επισυναπτώμενος σε αυτό το νομοσχέδιο ή συντεταγμένες. Λένε μέχρι τώρα οι πληροφορίες ότι δεν θα υπάρχει χάρτης. Άλλωστε, η Τουρκία έχει καταθέσει πολλές φορές τις δικές της θέσεις και μέσω χάρτη και ειδικά στην Ανατολική Μεσόγειο, τόσο με το τουρκολιβικό, όσο και νωρίτερα με τα δικά της.
1: Τώρα, τα όπλα, Πιέρο, που έχει η Αθήνα, τα όπλα της αντίδρασης, εννοώ σε πρώτη φάση φυσικά μιλάμε για διπλωματικά όπλα. Ποια είναι, πώς μπορεί να αποκρούσει ή να διαχειριστεί αυτή την κίνηση που, από ό,τι φαίνεται, σε λίγες εβδομάδες θα πάρει σάρκα και οστά?
0: Ναι, επειδή αυτές οι κινήσεις δημιουργούν νομικά τετελεσμένα ουσιαστικά, ανεξαρτήτως το που κατατίθεται οι θέσεις, το πρώτο που είναι βέβαιο ότι θα συμβεί είναι ότι θα προχωρήσει η Ελλάδα σε μια ρηματική διακίνηση στα Ηνωμένα Έθνη, όπου θα πρέπει να αποδομήσει βήμα-βήμα. Αυτό θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές, με πολύ προσεκτικές διατυπώσεις και κατόπιν πολλής μελέτης, βήμα-βήμα να αποδομήσει ουσιαστικά τις θέσεις αυτές που θα εκφραστούν από την Τουρκία. Και αυτό διότι γίνεται κυρίως διότι, εάν πάμε σε μια μελλοντική διαπραγμάτευση, όλα αυτά τα έγγραφα παίζουν το ρόλο τους στο τραπέζι ή σε μια διεθνή δικαιοδοσία που δεν φαίνεται φυσικά, αλλά έχει σημασία. Από εκεί και πέρα έχουμε και το κομμάτι της επιρροής που μπορεί να ασκήσει στις ευρωπαϊκές δυνάμεις κατά μόνας, αλλά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να αναμένεται σίγουρα κάποια απάντηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι αυτά που θα δούμε θα είναι εκτός κάθε λογικής του δικαίου της θάλασσας. Άρα λοιπόν θα πάμε και σε μια τέτοια αντίδραση. Και νομίζω τώρα ότι ο ελέφαντας στο δωμάτιο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή δεν φαίνεται ότι υπάρχει κάποιος αυτή τη στιγμή στο Λευκό Οίκο που να θέλει να ξεπηδήσει μια νέα μορφή, μια νέα εστία έντασης στην περιοχή. Να θυμίσουμε την παρουσία της Εύρων στα νοτιοανατολικά της Κρήτης, σε περιοχές για τις οποίες λογικά στο νομοσχέδιο κάτι θα πούν οι Τούρκοι. Να θυμίσουμε τη διαδικασία αυτή που βρίσκεται σε εξέλιξη με εμπόδια, μένα, αλλά βρίσκεται για την ενεργοποίηση του κάθε του διαδρόμου, δηλαδή την μεταφορά αμερικανικού φυσικού αερίου από τις ελληνικές εγκαταστάσεις προς βορρά. Πλοία είναι αυτά που θα φέρνουν το αμερικανικό φυσικό αέριο στην περιοχή. Άρα λοιπόν το να ανεβαίνει το θερμόμετρο στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο δεν είναι κάτι που το θέλουν οι Αμερικανοί. Και γενικότερα βλέπουμε, ας πούμε, ότι συνολικά για τον δυτικό κόσμο, άσχετα και με την αντιπαράθεση που υπάρχει μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών και όλα αυτά που λίγο πολύ γνωρίζουμε, δεν είναι τώρα εποχή για τέτοιου είδους εντάσεις.
1: Τώρα, εδώ στην Αθήνα, Πιέρο, είχαμε μια δήλωση του υπουργού άμυνας του Νίκου Δένδια, ο οποίος είπε πως εγώ δεν πιστεύω στα ήρεμα νερά. Μια δήλωση που τάραξε κάπως τα ήρεμα νερά της κυβέρνησης, θα έλεγα. Θεωρείς ότι υπάρχει διαφορετική οπτική μεταξύ Υπουργείου Άμυνας και Μεγάρου Μαξίμου όσον αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις?
0: Θα σου πω το εξής. Πριν από τρεις εβδομάδες περίπου είχαμε μια συζήτηση με τον υπουργό στο συνέδριο της ΕΦΕΑ. Και επειδή είχε τύχει να ταξιδέψουμε μαζί μετά τους σεισμούς με τον κύριο Δένδια στην Τουρκία, τότε με την υποδοχή του κύριου Τσαβούσογλου, και ήταν αρκετά συγκινησιακά φορτισμένη, ας πούμε, η εποχή εκείνη, οι μέρες εκείνες ήταν έτσι συγκινησιακές. Θυμάμαι τον κύριο Δένδια, γιατί ήμασταν μαζί, ξαναλέω, που είχε πει πρώτος ότι μπορεί αυτή η τραγική εξέλιξη με τους σεισμούς να ανοίξει ένα παράθυρο ευκαιρίας για τις δύο χώρες, που ενδεχομένως να έφτανε ακόμα και σε μια διευθέτηση της μια διαφοράς που αναγνωρίζει η Αθήνα. Τον ρώτησα λοιπόν τι έχει αλλάξει από τότε και πλέον σήμερα θεωρείται στην Τουρκία, το πούμε έτσι, ο πιο σκληροπυρηνικός, ο πιο αδιάλακτος υπουργός. Και είπε ότι ποτέ δεν άλλαξε η θέση του όσον αφορά ότι πράγματι υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας, αρκεί να κάνει η Τουρκία τα απαραίτητα βήματα προς τα πίσω. Ο κύριος Δένδιας βλέπει ότι δεν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις. Δεν υπάρχει κάποιος όμως στην ελληνική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, και μιλάω τόσο για το Μεγάρο Μαξίμου όσο και για το Υπουργείο Εξωτερικών, που να βλέπει ότι υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις. Απ' την άλλη, νομίζω ότι είναι και ελάχιστοι, Νίκο, αυτοί που θα σου πούν ότι αυτή η πολιτική των ήρεμων νερών, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα διεθνώς και ειδικότερα εδώ στη δική μας περιοχή, δεν έχει λειτουργήσει υπέρ της ενίσχυσης των ελληνικών θέσεων. Και επί του πεδίου, δηλαδή, καταλαβαίνει κανείς, νομίζω δεν χρειάζεται, είναι αυταπόδεικτο αυτό. Δεν μπορείς να ασκήσεις πολιτική σε κανένα άλλο τομέα, εάν κυνηγέσαι με τους Τούρκους όλη την ώρα. Δεν γίνεται δηλαδή αυτό. Είναι ανεύκολο. Σου τρώει πολιτικό κεφάλαιο, σου τρώει διπλωματικό κεφάλαιο, σου τρώει οικονομικό κεφάλαιο.
1: Απλώς κάποια στιγμή εξαντλούνται τα όρια τέτοιων κύκλων διπλωματικών και πολιτικών. Και καλείσαι να διαχειριστείς την επόμενη μέρα. Ένα τελευταίο ερώτημα.
0: Τώρα είμαστε σε αυτό.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Τώρα είμαστε σε αυτό. Ενδεχομένως να είμαστε τώρα μπροστά σε αυτό, αλλά. Τι θα έπρεπε, να έχει πάρει σκητάλη από το 2020 που παραλίγο να έρθουν εκεί στην Ανατολική Μεσόγειο σε σύγκρουση τα πολεμικά ναυτικά, για να φτάσουμε πού δηλαδή.
1: Αν το ερώτημα. Αν
0: προβληματισμούς, εννοείται, δηλαδή δεν το συζητάμε, ότι είναι εύλογη και η διακήρυξη των Αθηνών για πολλούς είναι προβληματική. Από εκεί και πέρα, δυστυχώς υπάρχει και το πεδίο του ρεαλισμού που εκεί τα πράγματα λίγο αλλάζουν.
1: Τελευταίο ερώτημα. Έγινε πολλή συζήτηση από χθες και προχθές για την απόσυρση των Patriot από την Κάρπαθο ή την επικείμενη, από ό,τι κατάλαβα, απόσυρση μετά τις δηλώσεις του ανώτατου στελέχους των ενόπλων δυνάμεων που είπε ότι ακόμα δεν έχουν φύγει, αλλά από ό,τι φάνηκε...
0: Ο αρχηγός αεροπορίας είναι.
1: Ακριβώς, ο αρχηγός του ΓΕΑ.
0: Υπάρχει ένα μπέρδεμα τώρα.
1: Υπάρχει ένα μπέρδεμα.
0: Ναι.
1: Από κάποιους κύκλους θεωρήθηκε αυτό ότι είναι μια κίνηση κατευνασμού της Τουρκίας εν ώψη και της ψήφισης αυτού του νομοσχεδίου.
0: Να πάρουμε τα πράγματα, επειδή τώρα στη σφαίρα των υποθέσεων πολλά μπορεί να υποθούν. Να δούμε λίγο τα πράγματα στην πραγματολογικά, με τα γεγονότα. Η Τουρκία ενοχλήθηκε πάρα πολύ με αυτή την κίνηση που έγινε με τους Patriot. Ενοχλήθηκε σε τέτοιο βαθμό όπου έκανε και εξέφρασε συστάσεις στο ΝΑΤΟ, ζήτησε από το ΝΑΤΟ να πατούν πίσω οι Patriot, έθεσε ένα ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης ξανά των νησιών και όλα αυτά που γνωρίζουμε. Το ότι η Ελλάδα έστειλε εκεί τους Patriot είναι ένα θέμα το οποίο δεν θα ρωτούσε κάποιον. Δηλαδή η διάταξη των ελληνικών όπλων δεν σχετίζεται τώρα με τις ενστάσεις τρίτων χωρών. Κρίθηκε εκείνες τις ημέρες ότι λόγω του πολέμου στο Ιράν θα απαιτείται μια περισσότερη...
1: Ναι, και δεν ήταν η μόνη κίνηση, ήταν και η Κύπρος και τα λοιπά, έτσι δεν ήταν...
0: Και η Κύπρος, φυσικά, ναι, η Κύπρος, η Λίμνος, ο Δημότυχο και όλα αυτά. Η Κύπρος, μάλιστα, και μετά η F-16 και τη φρεγάτα ακόμα περισσότερο. Από εκεί και πέρα, ότι ενισχύεις τις ένοπλες δυνάμεις σου σε μια περιοχή, είναι στρατηγική, είναι όπως είναι το σκάκι. Προφανώς, στοχεύεις και έχεις και άλλους στόχους. Έχει άλλου αποτροπή εννοώ. Το ότι πήγανε τα F-16 και η Μπελαρά στην Κύπρο εκείνες τις μέρες, δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν έχει και μια τουρκική, ας το πούμε, σανς η κίνηση αυτή, ενώ όσον αφορά την άμυνα της Κύπρου, και θα δούμε τι θα γίνει και εκεί με τις δυνάμεις αυτές. Τώρα, κάθε κίνηση που γίνεται, δηλαδή η απόσυρση των Patriot, οι επικείμενοι, τέλος πάντων, αυτό λίγο θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουν την κυβέρνηση, γιατί έχει γίνει, όπως είπαμε στην αρχή, μπέρδεμα. Μπορεί πράγματι να ειδωθεί, δεν ξέρω αν γίνεται γι' αυτό, αλλά σίγουρα είναι λίγο μια κίνηση κατευναστική προς την Τουρκία, ενώ ότι προσλαμβάνεται από τους Τούρκους ως κάτι θετικό.
1: Ωραία, θα το δούμε. Πιέρο, σε ευχαριστώ θερμά για άλλη μια φορά για την συνομιλία μας, για τα φώτα σου, για να κατανοήσουμε βαθύτερα αυτά τα οποία συμβαίνουν σε πρώτο πλάνο.
0: Εγώ ευχαριστώ, χαρά μου πάντως.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, γεια χαρά.
0: Καλημέρα.
1: Ήταν ο Πιέρο Τζανετάκος, δημοσιογράφος από συνέρτηκες στο Βήμα και πολύ άνθρωπος που παρακολουθεί πάρα πολύ στενά τα ελληνοτουρκικά και γενικά την εξωτερική πολιτική και την διπλωματία. Είναι όμως η ώρα για το Δελτίο Ειδήσεων. Φτάσαμε στις 11. Μαζί μας η Σοφία Ξανθοπούλου. Πάμε να ακούσουμε τελευταία νέα και θα επανέλθουμε για το δεύτερο μέρος των σημερινών ιστερογραφών.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Σκάνδαλο, αλλά ο ΠΚΠΕ σε ιδιωτικούς βρεφονιπιακούς σταθμούς με πλαστά δικαιολογητικά για ίσπραξη μέσω βάουτσερ ευρωπαϊκών κονδυλίων ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, ερευνά η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ύστερα από σχετικό πόρισμα της Οικονομικής Αστυνομίας. Στο επικέντρο των ερευνών των αρχών βρίσκεται γνωστή ιδιοκτήτρια παιδικών σταθμών στην Αττική, η οποία αφαιρέται να αναρτούσε επί σειρά ετών πλαστές ασφαλιστικές και φορολογικές ενημερώτητες, προκειμένου να εισπράττει την προβλεπόμενη επιχορήγηση μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. Σοκ προκαλεί η υπόθεση κακοποίησης ενός τρίχρονου παιδιού στην Κρήτη, το οποίο νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, με τις αρχές να έχουν ήδη προχωρήσει σε συλλήψεις και αναζητήσεις εμπλεκομένων προσώπων, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντίας Δημογλίδου. Λίγες ώρες μετά τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος, η Μαρία Καριστιανού ενημερώνει με δελτίο τύπου που δημοσιεύει στον προσωπικό της λογαριασμό στο πρώην Twitter ότι τα στελέχη στο νέο της πολιτικό εγχείρημα είναι μόνο τα πρόσωπα που θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του κινήματος μαζί με το πλήρες βιογραφικό τους. Ένοπλο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα έξω από κατάστημα στο Μικρολίμανο στον Πειραιά με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ατόμου. Ο δράστης απείλησε αστυνομικούς ενώ κουβαλούσε χειρομοβίδες και πυροβόλα. Η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης για την περίοδο 2025-2026 θα καταβληθεί στις 29 Μαΐου. Το Υπουργείο Ανάπτυξης σχεδιάζει ένα ενιαίο ψηφιακό οικοσύστημα για τον έλεγχο της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών. Η νέα πλατφόρμα με το όνομα «Πόσο κάνει» που αντικαθιστά το e-καταναλωτής θα παρέχει σύγκριση τιμών και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο. Στη διεθνή επικαιρότητα, στους 90 νεκρούς αυξήθηκε ο απολογισμός από έκρηξη αερίου σε ανθρακοκυριχείο στη βορειοανατολική Κίνα, όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της χώρας. Χιλιάδες διαδηλωτές απέτησαν ξανά στη Λαπάς την παρέτηση του κεντροδεξιού προέδρου της Βολιβίας, Ροδρίγο Πας, κατά τη διάρκεια κινητοποιήσεων που εκτραχύνθηκαν και ξέσπασαν επεισόδια με δυνάμεις της αστυνομίας. Η πρωτεύουσα βρίσκεται σε κατάσταση ασφυξίας από τις αρχές του Μαΐου εξαιτίας των αποκλεισμών δρόμων που προκαλούν ελλείψεις τροφίμων, καυσίμων και φαρμάκων, ενώ πληθωρισμός φτάνει το 14%. Οι διαδηλωτές που αρχικά ζητούσαν αυξήσεις μισθών και σταθεροποίηση της οικονομίας πλέον απαιτούν να φύγει ο πρόεδρος, κατηγορώντας τον για ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων επιχειρήσεων και φυσικών πόρων. Επόμενη ενημέρωσή σας με ειδήσεις στις 12.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
3: Λευτεράκι, τα είδες?
4: Τι να δω, ρε Ζωζό.
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν, κομβόι?
4: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
3: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
4: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
3: Τις κληρώσεις?
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
8: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
9: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
10: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

0: Η Βίκυ Μοσχολιού γεννήθηκε σαν σήμερα το 1943 και είναι εκείνη που άνοιξε τη δεύτερη ώρα των σημερινών ιστερόγραφων με τη Μαρκίζα, κατά τη γνώμη μου το κορυφαίο τραγούδι της από πάρα πολλά που έχει ερμηνεύσει, ένα τραγούδι σε στίχους Μάνου Ελευθερίου και μουσική Γιάννη Σπανού, μια φωνή υπέροχη, νομίζω η καλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια. Ο Μπιθικότσης, ο οποίος επίσης ήταν από τους κορυφαίους, την είχε χαρακτηρίσει ως τον θηλυκό Μπιθικότση. Το επόμενο θέμα μας αφορά τις συγκοινωνίες και πριν να περάσουμε στον καλεσμένο μας να σας δώσω μια εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί στο οδικό δίκτυο, καταρχάς περιφερειακή οδός, όσοι μετακινήστε από δυτικά προς ανατολικά, καλό είναι να το ξανασκεφτείτε εάν σκοπεύατε να χρησιμοποιήσετε την περιφερειακή. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, το οποίο ξεκινά ήδη από την διασταύρωση του Αγίου Παύλου και επιδεινώνεται λίγο πριν από την διασταύρωση προς το Καφτατζόγλιο και συνεχίζεται ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα μέχρι και το Πανόραμα, την έξοδο προς Πανόραμα και θα έλεγα μέχρι και την έξοδο προς Χαλκιδική. Άρα λοιπόν, ξεχάστε τον περιφερειακό για τέτοιου είδους μετακινήσεις από δυτικά προς ανατολικά. Στο αντίθετο ρεύμα του περιφερειακού δεν υπάρχουν προβλήματα. Στο δε υπόλοιπο οδικό δίκτυο τα προβλήματα είναι σημειακά, είναι σε κάποια σημεία που πάντα συμβαίνει κάθε Σάββατο αυτό, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή ή άλλως Νέα Εγνατία, εκεί που γίνεται και η μεγάλη λαϊκή της Βούλγαρη, και σε κάποια άλλα σημεία τα οποία δεν είναι σοβαρά τα προβλήματα αυτά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα λοιπόν είναι στην περιφερειακή, στην κατεύθυνση από δυτικά προς ανατολικά. Λοιπόν, επόμενος καλεσμένος και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί τον βγάζουμε από πολύ μακριά, παρότι είναι εδώ συνεχώς στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια και παρακολουθεί πολύ στενά την εξέλιξη του έργου του Μετρό. Είναι ο κύριος Νίκος Δένης, Διευθυντής Μετρό Θεσσαλονίκης. Κύριε Δένη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Του ζητήσαμε λίγο να μας διαφωτίσει, γιατί από την επόμενη Παρασκευή, από 29 Μαΐου δηλαδή, έως και 19 Ιουνίου, η βασική γραμμή του Μετρό δεν θα λειτουργεί. Θα διακοπεί προκειμένου, κύριε Δένη, να γίνουν οι τελευταίοι έλεγχοι εν ώψη της παράδοσης και της γραμμής προς Καλαμαριά.
1: Ακριβώς όπως το λέτε. Θα κλείσουμε το Μετρό την επόμενη Παρασκευή και θα ξεκινήσουμε 24 ώρες 24 να κάνουμε όλες τις δοκιμές, να μάθουμε στα παλιά τρένα που κυκλοφορούν τώρα να πηγαίνουν στην Καλαμαριά και στα καινούργια τρένα που τα έχουμε στην Καλαμαριά και κυκλοφορούν να μάθουν να πηγαίνουν στο βασικό.
0: Mm-hmm. Τώρα,
1: αυτή είναι η αρχική σκέψη μας.
0: Φαντάζομαι ότι δοκιμές τις ώρες που δεν λειτουργεί η βασική γραμμή κάνετε όλο αυτό το διάστημα.
1: Ναι. Κάνουμε κάποια τρένα καινούργια στη βασική γραμμή το βράδυ και κάνουμε και κάποιες δοκιμές με τα συστήματά μας και κάνουμε και κανονικές δοκιμές στη Καλαμαριά με άλλα τρένα. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορείς από τη μία γραμμή να πας στην άλλη, έχουμε κλειστό το σημείο. Αυτό το σημείο την Παρασκευή θα ξεκινήσουμε να το ανοίξουμε, να συνδέσουμε τις γραμμές ηλεκτρικά με το ίδιο δίκτυο, να είναι και οι δύο, έχουν το ίδιο δίκτυο να μπορούν να πηγαίνουν με συνεχόμενη ροή. Και από την Κυριακή θα αρχίσουν τα δρομολόγια σε όλο το μήκος.
0: Όλοι οι σειρμοί σε όλο το μήκος.
1: Ναι.
0: Έχουν έρθει όλοι οι σειρμοί.
1: Έχουν έρθει και οι υπόλοιποι 15 σειρμοί. Έχουμε δηλαδή 33 τρένα αυτή τη στιγμή. Τα 18 είναι αυτά που λειτουργούν και είναι πιστοποιημένα. Τα υπόλοιπα 15 έχουν γίνει δοκιμές στα 9. Θα πάρουμε την πιστοποίηση, πιστεύω, μέσα στον Ιούνιο για αυτά. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα γίνονται δοκιμές. Εμείς με 6 τρένα μπορούμε να ξεκινήσουμε το έργο και να έχουμε μια συνότητα περίπου στα 3-4 λεπτά.
0: Με 6, δηλαδή με συνολικά 24 σειρμούς. Ποια θα είναι η συχνότητα των δρομολογίων και πώς θα μοιράζονται αυτά ανάμεσα σε Νέα Ελβετία και Καλαμαριά?
1: Η αρχική μας συχνότητα θα είναι η ίδια που είναι το Μετρό τώρα, δηλαδή θα είναι περίπου στα 3-4 λεπτά. Θα ξεκινούν από το νέο σειροδρομικό σταθμό. Είπε ο πρώτος σειρμός θα πηγαίνει στην Καλαμαριά. Ο δεύτερος σειρμός θα πηγαίνει και αυτό στην Καλαμαριά. Ο τρίτος σειρμός θα πηγαίνει στη Νέα Ελβετία. Μετά ο τέταρτος, πέμπτος ξανά στην Καλαμαριά. Και ο έκτος πάλι Νέα Ελβετία.
0: Μάλιστα, άρα δύο σε Καλαμαριά και δύο προς την Ελβετία. Και προφανώς τα τρένα θα γράφουν επάνω οι σειρμοί τον προορισμό τους για να μην γίνεται κάποιο μπέρδεμα.
1: Μέχρι στους πρώτους 11 σταθμούς θα πηγαίνουν όλα τα τρένα. Η συχνότητά του θα είναι αυτή.
0: Μέχρι τη Μαρτίου, λέτε. Μέχρι το σταθμό 25 Μαρτίου. Ναι.
1: Ναι, με αυτή τη λογική. Αυτό που θέλω να ξέρουν οι επιβάτες μας είναι ότι κάποια στιγμή μετά, στα μέσα Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, θα μπουν τα τρένα και θα δουλεύουν και τα τρένα της Καλαμαριάς. Απλώς θα έχουμε steward μέσα στα τρένα και στα τρένα που είναι να πηγαίνουν Καλαμαριά θα τους βγάζουμε στο σταθμό της Μαρτίου. Θα συνεχίζουν κενά μέχρι να το δώσουμε σε λειτουργία, mm-hmm. γιατί εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε δοκιμές με όλα τα συστήματα. Και ο κόσμος θα μπαίνει στα τρένα, θα πηγαίνει σε άλλους δύο σταθμούς στην Ελβετία. Δηλαδή θα γίνεται η λειτουργία πιο μπροστά. Γιατί βλέπει ο κόσμος, αυτό δεν θα μπορεί να μπει μέχρι να το ξεκινήσουμε.
0: Μάλιστα. Άρα για ένα διάστημα ο τερματικός σταθμός για δύο από τα τρία τρένα που θα ξεκινούν από το νέο σιδηροδρομικό θα είναι 25 Μαρτίου.
1: Ναι, ναι, ναι. Και από εκεί πέρα θα κατεβάζουμε τον κόσμο, τα τρένα θα πηγαίνουν στην Καλαμαριά, θα κάνουμε τις μετρήσεις, όλα αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Και ο κόσμος που θα πηγαίνει στην Ελβετία θα παίρνει το επόμενο.
0: Ελπίζουμε ότι όλα αυτά θα τα κουμπώσετε καλά, θα τα ελέγξετε και θα πάνε όλα καλά. Πόσο διάστημα χρειάζεται μετά τις 19 Ιουνίου ώστε να δοθεί σε κυκλοφορία εντελώς πλήρως και η γραμμή της Καλαμαριάς?
1: Εμείς χρειαζόμαστε στις αρχές Ιουλίου, την πρώτη εβδομάδα, να πάρουμε το πιστοποιητικό κατασκευής του έργου από τον πιστοποιημένο φορέα. Μετά να το δώσουμε στην εταιρεία λειτουργίας να το λειτουργήσει με αυτή τη λογική που σας είπα, κενό, mm-hmm. ώστε να πάρει και αυτό το πιστοποιητικό της λειτουργίας από τον πιστοποιημένο φορέα του εξωτερικού, είναι του Βίδια, εδώ πέρα όπως ήρθε mm-hmm. στη μαζική mm-hmm. γραμμή. Θα μας δώσει τις δύο πιστοποιήσεις και μέσα στο τέλος Ιουλίου θα το δώσουμε στον κόσμο.
0: Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι έστω τέλος Ιουλίου ή ας πούμε το αργότερο κάποια στιγμή μέσα στον Αύγουστο το μετρό θα λειτουργήσει.
1: Δεν θέλουμε να πούμε στον Αύγουστο.
0: Κανείς δεν θέλει, ούτε εμείς θέλουμε να πούμε στον Αύγουστο.
1: Πραγματικά δεν θέλουμε να πούμε στον Αύγουστο. Γι' αυτό και ενώ είχαμε πει ότι θα κλείσουμε για δύο εβδομάδες, το κλείνουμε για περισσότερες μέρες, απλώς να κάνουμε ό,τι δοκιμή χρειαστεί, εξτρά, επιπλέον, δύο φορές, πέντε φορές, όσες φορές χρειαστεί, για να κλείσουμε mm-hmm. μια μέρα νωρίτερα.
0: Κύριε Δενή, η σταθμή είναι έτοιμη αυτή η πέντε της γραμμής επέκτασης?
1: Είναι αρκετά έτοιμη. Πιστεύω σύντομα να σας τους δείξουμε.
0: Άρα δεν θα δημιουργηθούν προβλήματα εκεί.
1: Ναι. Όχι, στους σταθμούς δεν θα δημιουργηθούν προβλήματα. Έχουμε λύσει αρκετά στο βασικό, έχουμε μια εμπειρία πλέον. Αυτό που μας σκότωσε πραγματικά και ευελπιστώ να μην το ξανακάνουμε σαν εταιρεία το λάθος αυτό, σαν ελληνικό μετρό, να μην δώσουμε σαλαμπομιμένο έργο. Mm-hmm. Να δώσουμε μια δημοκρατία και να κλείνουμε. Να σας πούμε, έτσι αυτή τη στιγμή σχεδιάζουμε δυτικά, δηλαδή να δώσουμε κάποιες πρόδρομες εργασίες δυτικά, να γίνουν οι πρόδρομες εργασίες και όταν γίνει η κανονική δημοκρατία δυτικά του μετρό, να μην έχει αυτά τα προβλήματα.
0: Να είναι ένας ο ανάδοχος, αυτό λέτε, να μην ψάχνονται οι ανάδοχοι μεταξύ τους.
1: Ναι, ήταν
0: έξι εργολαβίες, δεν ξέρω πώς υπεργολάβει. Λοιπόν,
1: πάρα πολύ δύσκολο. Δεν το περιμέναμε ότι θα ήταν τόσο πολύ δύσκολο να το συντονίσουμε.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα. Με τον τερματικό σταθμό της Μίκρας, εκεί τι κατάσταση θα βρούμε όταν θα αποβιβαστούμε από το μετρό? Πόσα λεωφορεία θα χωράνε σε αυτό το σταθμό και αν θα υπάρχει χώρος, έστω και ελάχιστος, για να μπορεί κάποιος να αφήσει το αυτοκίνητό του και να πάρει το μετρό?
1: Κοιτάξτε, εμείς, η ελληνικό μετρό είναι υποχρεωμένη, θα κάνει σε κάθε σταθμό από τους τρεις τελευταίους σταθμούς 100 με 150 μέτρα την οδό Πόντου. Που η οδός Πόντου είναι ένας δρόμος που θα τον κάνει ο Δήμος Καλαμαριάς και το Υπουργείο. Τον έχει αναλάβει το Υπουργείο. Ευελπιστώ ότι μέσα στον Ιούνιο θα κάνει τη δημοπρασία, γιατί από ό,τι ξέρω τα τεύχη του είναι έτοιμα. Ετοιμάζεται σε αυτή τη διαδικασία να κάνει τη δημοπρασία τον Ιούνιο. Mm-hmm. Εμείς θα δώσουμε στην Μίκρα ασφαλτοστρωμένη την Πόντου, σε αυτά τα 150 μέτρα που μας αναλογούν. Θα έχουμε κατασκευάσει και ένα round and bound βοηθητικό για να πηγαίνουν 3-4 γραμμές του ΟΑΣ. Mm-hmm. Το χώρο που λέτε για πάρκινγκ, αρχικά νομίζω ότι θα το χρησιμοποιήσουν τα λεωφορεία για μέχρι να γίνει η διαδικασία και από εκεί πέρα ο ΣΕΦ σχεδιάζει κάτι για την περιοχή, αλλά δεν είναι δικός μας, δικό μας.
0: Mm-hmm. Χώρος για γιοταχή μάλλον δεν υπάρχει προς το παρόν και νομίζω θα αργήσει πάρα πολύ να υπάρξει. Αλλά όπως λέτε, αυτά θα τα συζητήσουμε με άλλους.
1: Άμα τα λεωφορεία, το 6, το 5 που είναι εκεί πέρα, έρθουν στο δικό μας μέρος, προς το μετρό, ο χώρος που είναι αυτή τη στιγμή στην πύλη της, του γηπέδου εκεί πέρα, ναι, θα είναι ένας καθαρός χώρος.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν. Αλλά είναι ένας σχεδιασμός που τον κάνει ο ΣΕ.
0: Κύριε Δένη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Και θα μιλήσουμε θα ξανά.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Ήταν ο Νίκος Δένης, διευθυντής Μετρό Θεσσαλονίκης, που μας διαφώτισε λίγο για το τι θα συμβεί μέχρι, όπως είπε, τέλη Ιουλίου, που εκτιμάται ότι τελικά θα δοθεί σε κυκλοφορία η γραμμή προς Καλαμαριά του Μετρό. Τώρα να σας πω ότι από τις 29 Μαΐου, δηλαδή από την προσεχή Παρασκευή έως και 19 Ιουνίου, που θα διακοπεί η λειτουργία και της βασικής γραμμής, επανέρχονται, γίνονται κάποιες αλλαγές στις οδικές αστικές συγκοινωνίες. Επανέρχεται η γραμμή Μ1, αυτή η οποία ξεκινά από την Νέα Ελβετία και καταλήγει στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Αυτή η γραμμή θα λειτουργεί από τις 5 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ. Θα έχει συχνότητα, σύμφωνα με το σχεδιασμό, 7 λεπτά. Αυτή η γραμμή είχε γίνει τον περασμένο Νοέμβριο, όταν είχε σταματήσει ξανά η λειτουργία της βασικής γραμμής του μετρού, και λίγο πολύ η συχνότητα είχε τηρηθεί. Και επίσης γίνονται και κάποιες ενισχύσεις σε άλλες τρεις γραμμές κορμού: στη γραμμή 3 IKEA νέο συνδρομικό σταθμός, στη γραμμή 31 Βούλγαρη ΚΤΕΛ Μακεδονία και στη γραμμή 39 Κηφισιά Δικαστήρια. Θα ενισχυθούν με επιπλέον λεωφορεία. Αυτή είναι μια προσπάθεια για να απορροφηθεί όσο είναι δυνατόν ένα μέρος του επιβατικού κοινού, το οποίο σήμερα χρησιμοποιεί τη βασική γραμμή του μετρό.

0: 29 Μαΐου, όπως είπαμε, σταματά να λειτουργεί η βασική γραμμή του μετρό για τις ανάγκες των δοκιμών εν ώψη της παράδοσης και της επέκτασης της γραμμής προς Καλαμαριά. 29 Μαΐου όμως ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Είναι η πρώτη και η μεγαλύτερη δοκιμασία που αντιμετωπίζει ένα παιδί, ένας έφηβος στη διάρκεια της μαθητικής ζωής του. Η δοκιμασία αυτή απαιτεί διπλή προετοιμασία. Η πρώτη αφορά φυσικά το διάβασμα, τις τελευταίες επαναλήψεις που κάνουν τα παιδιά για να δουν τι και να υπάρχουν ή να ενισχύσουν τα δυνατά του σημεία. Απαιτεί όμως και ψυχολογική προετοιμασία. Και αυτό το θέμα θα το συζητήσουμε με την κυρία Βανατζάνη, η οποία είναι κλινική ψυχολόγος, και την ευχαριστώ πάρα πολύ που μας αφιερώνει τον πολύτιμο σαββατιάτικο χρόνο της για να μας δώσει τα φώτα της, κυρίως σε γονείς και παιδιά που βρίσκονται μπροστά σε αυτή την δοκιμασία. Κυρία Τζάνη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Ηλιάδη, και σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, γιατί είναι μια, εκτός από επίκαιρη θεματική, πολύ πολύ σημαντική. Όπως είπατε και εσείς, πρώτες εξετάσεις.
0: Ευχαριστώ και εγώ για την ανταπόκρισή σας, κυρία Τζάνη. Ποια είναι τα σως που πρέπει να προσέξει ένα παιδί, αλλά και κάθε γονέας, και δεν αφορά βέβαια την ύλη στην οποία δεξιταστεί, αναφέρουμε στα σως της ψυχολογικής προετοιμασίας?
1: Τα ξαναδείτε, για πολλούς εφήβους οι εξετάσεις συνδέονται με την αίσθηση ότι κρίνεται το μέλλον τους. Κάτι το οποίο δεν είναι πραγματικό, εμείς ως ενήλικες το γνωρίζουμε. Ο εγκέφαλος είναι φυσιολογικό να αντιδρά έτσι σαν να υπάρχει μια απειλή, οπότε υπάρχει ταχυκαρδία, μπορεί να υπάρχει αϊπνία, δυσκολία στη συγκέντρωση. Το άγχος από μόνο του έχει νόημα να πούμε ότι δεν είναι εχθρός. Γίνεται πρόβλημα όμως όταν παραλύει τη λειτουργικότητα και επηρεάζει και την αυτοπεποίθηση. Υπάρχει το παραγωγικό και το παθολογικό άγχος. Είναι λοιπόν σημαντικό το σχολείο, το παιδί και οι γονείς να λειτουργούν σαν ομάδα. Καταλαβαίνω ότι μου ζητάτε πρακτικές, σωστά? Ωραία. Αρχικά είναι σημαντικό να πούμε ότι είναι άλλο η σκέψη μας και άλλο η πραγματικότητα. Αν, ας πούμε, η σκέψη ότι δεν θα τα καταφέρω, ότι οι άλλοι μπορεί να είναι πιο έτοιμοι, αν δεν γράψω σωστά, πέτυχα, τελείωσε η ζωή μου, είναι απλά σκέψεις. Και οι σκέψεις μας δεν μας λένε πάντα την αλήθεια. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι μετρά πάρα πολύ προσπάθεια, ότι είναι σημαντική τώρα στο τέλος, επειδή αναφερθήκατε και στις επαναλήψεις, ο μαθητής να λειτουργεί και λίγο διεκπεραιωτικά. Δηλαδή, μπορώ να διαχειριστώ τη στιγμή, δεν χρειάζεται να είμαι τέλειος, μέρα με τη μέρα κάνω το καλύτερο που μπορώ. Εστίαση δηλαδή στο εδώ και τώρα. Δεν σκέφτομαι τι θα γίνει του χρόνου που θα είμαι φοιτητής, που. Τώρα, από εκεί και πέρα, κάποια γρήγορα επίσης βήματα που μπορεί να έχουν ακουστεί, αλλά είναι σημαντικό να τα υπογραμμίσουμε, ότι είναι πολύ σημαντικός ο ύπνος, η διατροφή, να γίνονται μικρά διαλύματα, ανά 45 με 60 λεπτά, έτσι, να προσπαθώ να μην με συγκρίνω, να εστιάζω στις επαναλήψεις και όχι στο εξαντλητικό διάβασμα, και βεβαίως είναι πολύ σημαντική και η αναπνοή. Εδώ μια παρένθεση πριν πάω στους γονείς. Σε ένα γενικό επίπεδο πρέπει να θυμόμαστε ότι στη ζωή δεν αρκεί μόνο το αποτέλεσμα. Αρκεί και η προσπάθεια, γιατί η προσπάθεια είναι αυτή που μας ενδυναμώνει και που στο τέλος της μέρας μας κάνει ανθεκτικούς.
0: Τώρα, τι θα πρέπει να αποφύγει ένας γονέας ώστε να μην φορτώσει με επιπλέον άγχος το παιδί? Ποιες είναι ενδεχομένως κάποιες απαγορευμένες λέξεις ή φράσεις, για παράδειγμα λέγοντας στο παιδί πως ό,τι και να γίνει εγώ θα σ' αγαπώ, το βοηθάει ή το αγχώνει περισσότερο?
1: Όχι, το βοηθάει. Γιατί οι γονείς χρειάζεται να μειώσουν την πίεση και όχι να τη μεταφέρουν. Δηλαδή, δες το διπλανό σου, είσαι τεμπέλης. Πρώτα-πρώτα ποτέ δεν χαρακτηρίζω το παιδί, τον έφηβο. Χαρακτηρίζω τη συμπεριφορά του. Αυτό λίγο να το κρατήσουν οι γονείς είναι πολύ σημαντική έκφραση. Τη λέω πολύ συχνά στο γραφείο, είναι βοηθητική. Είναι πολύ διαφορετικό να του πούμε είσαι τεμπέλης, να του πούμε ξέρεις κάτι, ανησυχώ. Θα ήθελα να προσπαθήσεις περισσότερο, μπορώ να σε βοηθήσω. Ή είμαστε περήφανοι για την προσπάθειά σου. Πες μας τι χρειάζεσαι, είμαστε εδώ για σένα. Και βάζω αλφα πληθυντικό γιατί έτσι, ακόμα οι γονείς είναι πάντα γονείς. Το λέω ακόμα και σε ζευγάρια που είναι χωρισμένοι. Okay? Γιατί υπάρχει και αυτό. Οι γονείς είναι σημαντικό να θυμούνται ότι ο ρόλος τους είναι εκεί, οπότε είναι σημαντικό να είναι κοντά στα παιδιά. Και βεβαίως ότι δεν σε καθορίζουν οι βαθμοί. Δηλαδή δεν καθορίζουν το παιδί οι βαθμοί. Την πορεία του θα την καθορίσουν, αλλά δεν το καθορίζουν σαν άτομο. Η συναισθηματική γενικότερα ασφάλεια βοηθά περισσότερο από τη συνεχή υπενθύμηση διαβάσματος. Το λέω για τους γονείς. Υπάρχουν οι δάσκαλοι, οι φροντιστές, οι οποίοι το αναλαμβάνουν αυτό το κομμάτι. Ο γονιός είναι σημαντικό να είναι εκεί συναισθηματικά.
0: Να κρατάει βιβλίο και απλώς να έχει μια υποστηρικτική συμπεριφορά η οποία δεν θα συνθλίβει, θα έλεγα, το παιδί, κυρίως τα παιδιά τα οποία αισθάνονται περισσότερη πίεση. Κυρία Τζάνε, θέλω να σας ρωτήσω για ποιους λόγους η ενδεχόμενη αποτυχία φοβίζει τα παιδιά. Είναι ότι οι κόποι τους πήγαν χαμένοι, είναι η αβεβαιότητα για το μέλλον τους, τι θα γίνει μετά τις πανελλαδικές που εγώ μπορεί να μην περάσω σε κάποιο πανεπιστήμιο, είναι το αίσθημα κατωτερότητας σε σχέση με τους συμμαθητές τους που θα πετύχουν, ή μήπως είναι ο φόβος της απόρριψης από τους γονείς τους.
1: Κοιτάξτε να δείτε, όλα εξατομικεύονται. Μπορεί να είναι όλα αυτά κατά ένα ξεχωριστά. Αυτό που εγώ έτσι θα πω από την δική μου σκοπιά είναι ότι ζούμε σε μία εποχή που οι επιδόσεις και οι στόχοι υπερτερούν της έτσι ανθρώπινης αξίας, ότι δεν εστιάζουμε στην ποικιλομορφία της ανθρώπινης υπόστασης. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν λειτουργούμε όλοι το ίδιο. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την προσπάθεια, έχει να κάνει και με βιολογικούς παράγοντες. Να μιλήσουμε ξεκάθαρα. Κάποιο παιδάκι μπορεί να είναι λίγο πιο έξυπνο ή μπορεί να είναι πιο ανθεκτικό, πιο εστιασμένο, έτσι, να βλέπουμε υπάρχουν και πολλά νευροαναπτυξιακά τα οποία είναι αδιάγνωστα, όπως η αταραχή ελλειμματικής προσοχής, η υπερκινητικότητα, έτσι και άλλα. Οπότε νομίζω ότι είναι και κοινωνικό το ζήτημα. Αυτό θα πω, γιατί όσα είπατε είναι πάρα πολύ σωστά, κύριε Ηλιάδη. Αλλά είναι και λίγο κοινωνικό ότι κυνηγάμε πολλές φορές τους στόχους, το αποτέλεσμα, και σαν να μην μετράει η προσπάθεια, το βήμα. Mm-hmm. Γι' αυτό έχει και πολύ νόημα να γίνονται αυτές οι συζητήσεις.
0: Ξέρετε, σας το έθεσα αυτό υπό το σοκ ακόμα, τουλάχιστον εγώ ειλικρινά δεν έχω καταφέρει να το διαχειριστώ, να σας πω την αλήθεια, αυτό το περιστατικό στην Ηλίουπολη. Το είχατε, είχαμε την ευκαιρία να σας ακούσουμε εδώ και στο Δημοτικό Ραδιόφωνο για τη συμπεριφορά, την αυτοχειρία των δύο κοριτσιών, η οποία φάνηκε έτσι πολύ, κατά τη γνώμη μου, επιδερμικά και επιφανειακά να συνδέεται με τις πανελλαδικές. Μάλλον είχε σχέση και με αυτές, αλλά ήταν μόνο αυτό. Γι' αυτό έθεσα και το θέμα της απόρριψης ενδεχομένως.
1: Βέβαια. Όχι, δεν μπορούμε βεβαίως να διαβάσουμε ούτε καταστάσεις, ούτε μυαλά, ούτε τίποτα. Το σίγουρο είναι όμως ότι δεν είχε να κάνει, από ό,τι φαίνεται, μόνο με τις πανελλήνιες. Και αυτό το ζήτημα συνδέεται έτσι λίγο και με αυτή τη μεταβατική φάση των εξετάσεων και υπογραμμίζει την σημασία της γονεϊκότητας, που είναι ένα δύσκολο κομμάτι, έτσι, αλλά είναι και πολύ όμως σημαντικό, καθώς ο γονιός καλείται να διαβάσει και κρυφά συναισθήματα. Δηλαδή αυτά που δεν λέγονται, δεν ακούγονται. Και πιστέψτε με, κύριε Ηλιάδη, το πιο δύσκολο μέσα σε ένα σπίτι είναι η σιωπή. Δεν είναι οι φωνές τόσο, όσο μία αυτή η εκοφαντική σιωπή του να μην μιλάμε, να μην ξέρουμε τι μας συμβαίνει, να μην μπορούμε να το επικοινωνήσουμε. Γιατί όταν κάτι δεν μπορώ να το επικοινωνήσω, ένα, δεν μπορώ να το αναγνωρίσω, και δύο, δεν μπορώ να ζητήσω βοήθεια. Άρα δεν είμαι ασφαλής μες στο σπίτι μου. Είναι σημαντικό λοιπόν η εστίαση να δίνεται στην ασφάλεια και όχι τόσο στην ύλη και τις επιτυχίες. Mm-hmm. Έτσι, να υπάρχει μες στο σπίτι ένας χώρος για επικοινωνία, συναισθηματικό μοίρασμα, να είναι παρόντες. Και βεβαίως και οι γονείς να φροντίζονται. Νιώθω ότι κάτι δεν μου πάει καλά, συμβουλεύομαι τον ειδικό. Προσπαθώ να έχω κοντά μου ένα ασφαλές δίκτυο. Είναι η οικογένειά μου, είναι οι φίλοι μου. Προσπαθώ κι εγώ να είμαι ήρεμος με τη δουλειά μου. Όταν και ένα παιδί μπορεί να ζει, ας πούμε, σε ένα σπίτι που, εντάξει, ζούμε και σε μια εποχή που είναι δύσκολη, με οικονομικά ζητήματα, δηλαδή όλη αυτή η αβεβαιότητα, είναι πολύ ξεκάθαρο ότι, ξέρεις κάτι, εγώ για να επιβιώσω πρέπει να είμαι στο 10. Δεν είναι έτσι όμως, γιατί και στο 10 να μου υπογραμμίζει κανένας ότι θα είναι όλα καλά, μπορώ να προβλέψω το μέλλον.
0: Κυρία Βάνα Τζάνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά για τις πολύτιμες συμβουλές σας και επισημάνσεις. Καλό Σαββατοκυριακό.
1: Να είστε καλά. Να είστε
0: για χαρά σας. Ήταν μαζί μας η κυρία Βάνα Τζάνη, κλινική ψυχολόγος, η οποία μας βοήθησε λίγο, κυρίως τους γονείς και τα παιδιά που έχουν μπροστά τους τη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων, να διαχειριστούν με πιο αποτελεσματικό τρόπο το άγχος και την πίεση που συνοδεύει αυτή την εξεταστική δοκιμασία. Δεν μπορώ να βρω άλλη λέξη, και νομίζω ότι Είναι βέβαια εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες το πιο αδιάβλητο σύστημα εισαγωγής στην ανώτερη εκπαίδευση. Δεν ξέρω αν είναι το πιο δίκαιο. Ξέρω όμως ότι είναι το πιο αγχωτικό και ίσως αυτός είναι ένας ικανός λόγος για να σκεφτεί η πολιτεία να βρει κάποιους εναλλακτικούς τρόπους εισαγωγής στα πανεπιστήμια, να μην είναι μία και έξω.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείος σταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείτε ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Ηχώ, χορεύοντας με τη σκιά μου. Η νέα βρεφική και προνηπιακή παράσταση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη βρεφική θεατρική εταιρεία The Little Foxes. Τρεις Κυριακές, διπλές παραστάσεις. 29 Μαρτίου, 17 Μαΐου και 24 Μαΐου. Ώρες 10.30 το πρωί και 12 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων στο εκδοτήριο της ΚΟΘ Εθνικής Αμήνης 2 και στο www.tsso.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών, 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, Άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή και το βράδυ συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοΐδη για τους μεγάλους. Μια δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

0: Καλοκαίρι σε λίγο μπροστά μας, κανονικό καλοκαίρι. Τώρα αν δεν είναι στην Πράγα που προτείνει η Έλλη Πασπαλά, διαλέξτε οποιοδήποτε μέρος κρίνετε ότι είναι καλύτερο και σας ξεκουράζει περισσότερο. Πάντως είναι ωραίο, είναι ωραία η προσμονή, είναι ωραίο να περιμένεις το καλοκαίρι. Τώρα, μια τελευταία ενημέρωση πριν να περάσουμε στην τελευταία στροφή για τα σημερινά ιστερόγραφα για την κίνηση στην περιφερειακή οδό κυρίως. Εκεί τα προβλήματα, όπως σας είχαμε πει πριν, στον κλάδο, στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, είναι πια αδιέξοδα, δηλαδή η προσπέραση είναι σχεδόν αδύνατη. Καλά είναι να αποφύγετε τελείως αυτή τη μετακίνηση. Πρόβλημα όμως δημιουργήθηκε και στο απέναντι ρεύμα, στην είσοδο στην περιφερειακή οδό από το δρόμο Μουδανιών Θεσσαλονίκης. Υπάρχει μποτιλιάρισμα μέχρι την έξοδο προς Πανόραμα. Άρα και αυτό το κομμάτι είναι προς το παρόν πάρα πολύ δύσκολο. Στο υπόλοιπο δικό δίκτυο υπάρχουν τα γνωστά σημειακά προβλήματα. Όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή, έχουμε φεστιβάλ κινηματογράφου στις Κάνες και σήμερα είναι η μέρα που πέφτει η αυλαία, καθώς γίνεται και η απονομή των βραβείων του 79ου φεστιβάλ. Και έχουμε μαζί μας, και τον ευχαριστώ θερμά για άλλη μια φορά, τον κύριο Χρήστο Μίτσι, κριτικό κινηματογράφου, ο οποίος αρθογραφεί στο Αθηνόραμα και ο οποίος παρακολουθεί και φέτος την διοργάνωση. Κύριε Μίτσι, καλή σας μέρα από Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα εδώ από τις Κάνες. Ηλιόλουστες, έχουμε καλό καιρό φέτος γενικά, το φεστιβάλ και καλό καιρό. Και περιμένουμε τα βραβεία κι εμείς.
0: Πριν να φτάσουμε στα προγνωστικά, να πούμε λίγο το τι έχει γίνει και έξω από τις αίθουσες προβολής, γιατί η διοργάνωση έχει βέβαια το καλλιτεχνικό κομμάτι της, έχει όμως και το κοινωνικό, έχει και το πολιτικό μέρος, το οποίο παρουσιάζει πάντα ενδιαφέρον όταν μιλάμε για τις Κάνες. Σε ό,τι αφορά το τελευταίο, είχαμε φέτος γεγονότα σαν εκείνα που έδωσαν πέρυσι το στίγμα, ας πούμε, θυμάμαι εκείνη την επιστολή των 400 για τη Γάζα, είχαμε και κάποιες άλλες πολιτικές δηλώσεις. Φέτος είχαμε τέτοιου είδους περιστατικά.
1: Θα λέγαμε ότι ήταν ήρεμο το κλίμα σε αυτό το επίπεδο. Πάντα όμως, στα μεγάλα φεστιβάλ, όπως σωστά είπατε, υπάρχουν αυτές οι εκδηλώσεις. Δηλαδή είναι και αφορμή για να βγει κάποιος να πει πράγματα που θα ακουστούν, το ξέρει αυτό. Αλλά και έτσι κι αλλιώς γίνονται ερωτήσεις προς τους καλλιτέχνες, στις συνεντεύξεις τύπου ή στις άλλες συνεντεύξεις, και πολλοί από αυτούς θα δηλώσουν κάποια πράγματα πολιτικά, που πάντα υπάρχει μια επικαιρότητα δίπλα μας που τρέχει. Αυτή τη στιγμή είναι η Γάζα, είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Γίνανε δηλαδή τέτοιες δηλώσεις, ή ο Τραμπ, έτσι, οι Αμερικάνοι πάντα θα κάνουν τις δηλώσεις. Καμία δεν είχε μπροστά στην επικαιρότητα σαν κάτι πάρα πολύ άμεσο.
0: Η πολιτική πέρασε στο διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ, ήταν δηλαδή θέμα σε κάποιες από τις ταινίες.
1: Ναι, αυτό φυσικά. Αλλά ήθελα να πω λοιπόν ότι αυτό που περισσότερο ήρθε σαν, ας πούμε, πιο έντονα, κάπως απολυτικό, έξω από τις τρέχουσες δηλώσεις, είναι αυτό που είχε γίνει στην Ταπόνερα, αυτό που είχαν γίνει στο Φεστιβάλ Βερολίνου, όταν ο Βέντερς ως πρόεδρος της Επιτροπής είχε δηλώσει ότι πολιτική και σινεμά, πολιτική και τέχνη πρέπει να είναι δύο ξέφαρα πράγματα. Εκεί είχε γίνει πολύ πάταγος, είχε γίνει στο Βερολίνο, έτσι ξεσηκώθηκε πολύ μεγάλη φασαρία. Οι μισοί φωνάζουν ενάντια στους άλλους μισούς, έτσι είναι, όχι δεν είναι έτσι. Και ακόμα και τώρα, δηλαδή 4-5 μήνες μετά πόσο είμαστε, πάλι γίνονται τις δηλώσεις, πάλι ρωτάνε τους καλλιτέχνες, έχει δίκιο Βέντερς, συμφωνείτε, διαφωνείτε, η τέχνη. Οπότε αυτό ξαναήρθε στην επικαιρότητα, με πολλούς καλλιτέχνες να δηλώνουν ότι αυτό είναι ένα πράγμα ξεδιάλυτο, δεν μπορεί να το ξεχωρίσει, και άλλοι να λένε ότι η τέχνη δεν πρέπει να είναι άμεσα πολιτική. Μπορεί να είναι έμεσα πολιτική. Έμεσα πολιτική λοιπόν, και ακόμα και άμεσα πολιτική, υπήρχε πάρα πολλές στις Κάνες. Οι Κάνες, καταρχήν να πούμε ότι έχουν πάρα πολλές ταινίες. Δηλαδή υπάρχει το διαγωνιστικό τμήμα και άλλα τρία παράλληλα τμήματα, και αυτά διαγωνιστικά, που πάνω τους πέφτει το προβολέας, ας πούμε, της επικαιρότητας, όπως είναι το 10 αποθυμένο σκηνοθετών, το ένα κάποιο βλέμμα και η εβδομάδα κριτικής.

0: αλλά υπάρχουν και άλλες παράλληλες εκδηλώσεις εκτός συναγωνισμού με τα μεσονύχτια τμήματα. Οπότε σε όλο αυτό το εύρος, ακόμα και επιδέξια ένα τέτοιο μεγάλο φεστιβάλ, διαλέγει ταινίες που θα έχουν έντονα πολιτική χρειά, θα έχουν θέμα τις γυναίκες, θα έχουν θέμα τη βία, θα έχουν θέμα. Δηλαδή, για να ξέρει και για να θέλει να καλύψει ένα θεματικό, έτσι, μια θεματική, μεγάλη θεματική βεντάλια, αλλά και για να δημιουργηθεί φασαρία γύρω από αυτό. Δηλαδή, αυτά είναι που συντηρούν αυτές τις σημαντογραφικές γιορτές. Οπότε, ναι, είχαμε ταινίες και από την Παλαιστίνη που αποτυπώναν, ας πούμε, κυρίως ως ντοκιμαντέρ κάποιες τα πράγματα που συμβαίνουν στη Γάζα. Είχαμε το μεγάλο φαβορί για το Φινικά που είναι το Μινόταυρος του Σβιάκιτσεφ, του Ρώσου. Mm-hmm. Μιλάει πάρα πολύ έντονα για την κατάσταση στη Ρωσία σήμερα. Δηλαδή ακόμα και ο τίτλος Μινόταυρος είναι ακριβώς αυτό που εκεί παραπέμπει, στη θυσία που γινόταν από την Αθήνα έτσι, στην Κρήτη που στέλναν τις Παρθένες, πώς στέλνουν η Ρωσία σήμερα, στέλνει ως θυσία σε έναν Μινόταυρο, στον καπιταλιστικό Μινόταυρο, στον Μινόταυρο του πολέμου. Τα παλικάρια της.
1: Ο οποίος Αντρέη Σβιάτζικεφ, συγγνώμη, είχε και μια πολύ μεγάλη περιπέτεια προσωπική, ή κάνω
0: βέβαια,
1: λάθος.
0: Αυτό είναι, ναι, ναι, πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά θυμάστε. Ήταν πραγματικά, δηλαδή έφτασε στα κατώφλια του θανάτου, είχε μείνει σχεδόν ένα χρόνο σε κόμμα. Ένα τεράστιο δηλαδή, φοβερό πρόβλημα. Είχε το ξεπέρασε και επειδή τον είδαμε από κοντά και του μίλησαμε, δηλαδή, και του κάνα συνέντευξη, είναι μια χαρά. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνει τίποτα, πάρα πολύ, σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά πέρα από αυτό έχει κάνει και μια πάρα πολύ ωραία ταινία, ίσως να είναι και η ταινία του φεστιβάλ, δηλαδή σε επίπεδο κριτικής, αλλά σίγουρα είναι το φαβορί, ένα από τα 3-4, ίσως το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή για να πάρει το Χρυσό Φοίνικα. Επειδή είναι πολύ ωραία υλοθετημένη, συνδυάζει ένα πολύ γκρικαδόρικο και αφηγηματικά ωραίο θέμα, δηλαδή ένας πλούσιος που διαπιστώνει τη γυναίκα του, το Ραπατά, και αρχίζει και την παρακολουθεί, ενώ ταυτόχρονα έχει προβλήματα και με τον δήμαρχο του, επειδή είναι πλούσιος, με τον δήμαρχο του χωριού, της πόλης εκεί και με την πολιτική. Οπότε συνδυάζει όλα, τα κάνει πολύ ωραία αυτή η ταινία. Νομίζω ότι θα είναι σίγουρα μες στα βραβεία και πιθανό να είναι και ο Χρυσός Φοίνικας.
1: Τα υπόλοιπα, οι υπόλοιποι συνδιεκδικητές.
0: Ναι, ήταν ένα φεστιβάλ, δεν θα μείνει ίσως αξέχαστο, αλλά ήταν ένα καλό φεστιβάλ. Δηλαδή, πάντα οι Κάνες, αυτό που λέγαμε, μαζεύει την αφρόκρεμα της κινηματογραφικής παραγωγής. Οπότε σίγουρα είδαμε αρκετές ταινίες που θα συμβαδέψουν την επόμενη σεζόν, γιατί έτσι κι αλλιώς οι ταινίες των Κανών αρχίζουν και βγαίνουν. Ο Αλμοδόβαρ θα βγει τώρα σε 2 εβδομάδες στις αίθουσες και από εκεί πέρα μετά τον Αύγουστο.
1: Οι πικρές γιορτές.
0: Ναι, ακριβώς. Όλες οι υπόλοιπες βγαίνουν από το Σεπτέμβριο και μετά. Μια και βασική στιγμή στις πικρές γιορτές δεν είναι σπουδαίος Αλμοδόβαρ, είναι ένας Ελλάσσον Αλμοδόβαρ. Αρέσει στους θεατές που του αγαπάνε, έτσι, αυτό το σκηνοθέτη, πολύ αυτοβιογραφικός, αλλά δεν είναι, δηλαδή δεν είναι μια πρώτη γραμμή για ένα σκηνοθέτη. Εγώ, ας πούμε, προσωπικά είμαι μεγάλος φαν του Αλμοδόβαρ, δεν είναι στην κορυφή της φιλμογραφίας του. Να πούμε λοιπόν ότι οι ταινίες, ας πούμε, που ξεχωρίζουν και είναι και φαβορεί κατά κάποιο τρόπο για τα βραβεία, είναι σίγουρα το Fatherland. Αυτό θα αρέσει πολύ αυτή η ταινία του Παύλ Παυλικόφσκι, ο οποίος έχει πάρει και Όσκαρ με την Ήττα. Έχει πάρει βραβείο σκηνοθεσίας εδώ στις Κάνες με τον Ψυχρό Πόλεμο και είναι, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο το τρίτο κομμάτι αυτής της τριλογίας, γιατί μοιάζει πάρα πολύ αισθητικά, είναι ασπρόμαυρο, έχει αυτό το ιδιαίτερο καδράρισμα, αλλά έχει και ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Ξεκινάει από μια πραγματική ιστορία που είναι μια διαδρομή που είχε κάνει με αυτοκίνητο ο Τόμας Μαν μαζί με την κόρη του στη μεταπολεμική Γερμανία, δηλαδή το 49. Και πήγε από την Φραγκφούρτη, όπου του δώσανε ένα βραβείο λογοτεχνικό ειδικό Γερμανή, στη Βαϊμάρη, που του δώσανε ένα άλλο βραβείο η Ανατολικό Γερμανή. Οπότε είναι, και ταυτόχρονα έχουμε νέα για την υπόθεση του Κλάους Βαν, του γιου του, που ήταν σε προβληματική κατάσταση. Οπότε έχουμε τη λογοτεχνία, την μεταπολεμική Γερμανία και την μεταπολεμική Ευρώπη, τον ψυχρό πόλεμο, τη σχέση ζωής και τέχνης, με πάρα πολύ ωραία ταινία, πάρα πολύ κομψή, 82 λεπτά, καταπληκτική λιτότητα και ακρίβεια. Σίγουρα θα είναι μέσα στα βραβεία. Ο Χαμακούτσι, επίσης ο σκαρικός Ιαπωνέζος σκηνοθέτης, ο Ριουσούκε Χαμακούτσι, που είχε πάρει το Oscar από το Drive My Car, δώσει κάνει επίσης ένα σινεμά πολύ διαλογικό, πάνω σε δύο γυναίκες που συζητάνε πάνω στη φιλοσοφία, μια Γαλλίδα και μια Ιαπωνέζα, η οποία έχει και καρκίνο, βασισμένο σε πραγματική ιστορία, σε μια φιλόσοφο Ιαπωνέζα που άφησε πίσω της πάρα πολλά γράμματα, πολύ ωραία μια λιλογραφία που είχε στην Ευρώπη. Σινεμά Zen. Πολύ αργό, πολύ διαλογικό, πολύ τελετουργική ρυθμή. Αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο για το κοινό, ας το πούμε.
1: Απευθύνεται σε ειδικό κοινό, μάλλον.
0: Ναι, ας το πούμε λίγο πολύ. Θέλει να είσαι υπομονετικός, 3 και 4 ώρες να συζητάμε, λίγο δύσκολο. Όμως είναι μια χορογραφία των λέξεων, μια χορογραφία ιδεών. Είναι δηλαδή μια ταινία που αν σε πάρει και αν έχεις την υπομονή, νομίζω ότι είναι πραγματικά αξιοθαύμαστη. Και τέλος, τον από τουλάχιστον ας πούμε, για τα βραβεία, είναι και το Μουντζίου, ο Κριστιαν Μουντζίου, που έχει πάρει χρυσοφήνικα εδώ για τις 4 εβδομάδες, 2 μέρες. Ένας από τους ηγέτες, ας το πούμε, του κινήματος του νέου ρουμάνικου σινεμά, που εδώ κάνει μια ταινία στην Νορβηγία, λέγεται Fjord, και έχει επίσης θέτει ένα πάρα πολύ επίγον, πολύ ουσιαστικό και πολιτικοκοινωνικό θέμα. Δηλαδή είναι μια οικογένεια ενός Ρουμάνου και μιας Νορβηγίδας, αυτοί έχουν παντρευτεί, έχουν κάνει 5 παιδιά και έχουν πάει στην Νορβηγία. Ξαναγυρίζουν στον γενέτειρα της γυναίκας, ας πούμε. Αυτοί μεγαλώνουν, είναι φανατικοί χριστιανοί. Και μεγαλώνουν τα παιδιά τους με το δικό τους τρόπο. Μόνο βίβλο, δεν έχουν ίντερνετ, δεν έχουν τίποτα. Και ένα γεγονός ξαφνικά τους καταγγέλνουν και κακοποίηση. Δηλαδή βλέπουν ότι χτύπησε, έδωσε μια σφαλιάρα στο πισινό του κοριτσιού, ας πούμε, το παιδί του ο μπαμπάς. Βλέπουν και κάτι μελανιές που έχει το κορίτσι, το οποίο δεν ξέρουμε, μπορεί να είναι και γυμναστική, τι κάνουν εκεί. Δεν ξέρουμε και τους κατηγορούν για κακοποίηση και τους παίρνουν τα παιδιά. Και γίνεται μια σύγκρουση δύο πολιτισμών, δύο αξιακών, ας πούμε, καταλόγων. Ότι εμείς κάνουμε αυτά, εσείς κάνετε εκείνα. Μπορούμε να, δηλαδή η Νότιος Ευρώπη, οι παλιές αξίες και μια τελείως απόλυτα μοντέρνα αλλά πιθανόν πολύ απάνθρωποι στους κανόνες της κοινωνία μπορούν να συμβιώσουν, μπορεί ο ένας να καταλάβει τον άλλον. Αυτό αφορά και την Ευρώπη, αφορά ολόκληρο τον κόσμο. Mm-hmm. Πολύ, πολύ ωραίο, πολύ διεισδυτικό δηλαδή κοινωνικά και πολιτικά, πολύ διεισδυτική ματιά από τον Ουτζίου. Πολύ, πολύ ωραίο αυτό το θέμα. Νομίζω ότι αυτές οι 4 ταινίες είναι που κατά κάποιο τρόπο ξεχωρίζουν και άλλες καλές φυσικά, αλλά αυτές ξεχωρίζουν κατά κάποιο τρόπο και νομίζω ότι λίγο ως πολύ θα είναι στα βραβεία.
1: Για να δούμε λοιπόν.
0: Πάντα έχουν και τις εκπλήξεις τους, έτσι έχουν και ανατροπές.
1: Ποια θα είναι η τελική ετοιμιγορία. Μου έκανε εντύπωση, κύριε Μίτση, ένα στιγμιότυπο με την Πενέλοπη Κρούζ που ήταν πολύ συγκινημένη, η οποία δέχτηκε βέβαια και ένα παρατεταμένο χειροκρότημα από το κοινό της αίθουσας.
0: Ναι, είναι. Ενώ στην πραγματικότητα οι επίσημες, να πούμε, δεν υπάρχουν εισιτήρια στις Κάνες, έτσι, σε καμία προβολή. Mm-hmm, ναι. Όμως υπάρχουν πάρα πολλές, για να γεμίσει μια τόσο μεγάλη αίθουσα όπως είναι η επίσημη, που γίνονται με προβολή, είναι 2.500 άτομα, υπάρχουν πάρα πολλές προσκλήσεις. Έτσι. Οπότε υπάρχει ένα κοινό, που είναι ουσιαστικά το κοινό των Κανών και πάρα πολύ καλεσμένοι βέβαια που έρχονται για το φεστιβάλ. Και πραγματικά η ταινία της Πενέλοπη Κρούζ, η οποία παίζει ένα δεύτερο ρόλο, έτσι, παίζει ένα πολύ μικρό ρόλο, αλλά έχει μια πολύ εντυπωσιακή παρουσία, και μια αρτίστα, ας πούμε, που τραγουδάει την εποχή του Εφηλίου Πολέμου στην Ισπανία, πήρε το μεγαλύτερο χειροκρότημα. Έτσι, La Bola Negra είναι η μαύρη πύλια, ας πούμε, το πούμε έτσι, μαύρη μπάλα, η πύλια, ο βόλος. Και είναι συγκινητική η παρουσία της. Είναι μια πάρα πολύ στην ταινία. Είναι μια πολύ συμπαθητική φιγούρα γενικώς η Πενέλοπη Κρούζ, έτσι, ως άνθρωπος και έξω από την οθόνη. Οπότε όλο αυτό μαζί πραγματικά την χειροκρότησε το κοινό. Είναι η πιο χειροκροτημένος, ας πούμε, star σε αυτό το φεστιβάλ η Πενέλοπη Κρούζ. Όπου να πούμε ότι αυτό το φεστιβάλ, ένα από τα χαρακτηριστικά του είναι ότι δεν είχε πολλές αμερικάνικες ταινίες.
1: Αυτό που το αποδίδεται. Πού το αποδίδεται αυτό?
0: Έχουν γίνει πολλές αναλύσεις, ας πούμε, για αυτό το θέμα. Οφείλεται σε συνδυασμό πολλών γεγονότων. Ένας είναι το εξής, ότι το Netflix, που έχει αρκετές παραγωγές στο Απάνε και Βενετία, οι Κάνες έχουν διαφωνήσει με τη λογική του Netflix ότι δεν θα βγάζεις ταινίες στο σινεμά και σε δύο ταινίες, δύο εβδομάδες θα τις παίζεις στην πλατφόρμα σου. Εμείς δεν δεχόμαστε να παίξουμε τις ταινίες. Οπότε το Netflix σου λέει: ωραία, και εγώ δεν τις δίνω. Δεν αλλάζω την πρακτική μου. Ενώ την Βενετία δεν την ενδιαφέρει. Δηλαδή παίρνετε τις ταινίες και ας βγουν σε μια εβδομάδα στις αίθουσες, ας κάνουν τι θέλουν. Κάνες δηλαδή κατά κάποιο τρόπο υπερασπίζονται τη σκοτεινία τους. Mm-hmm. Δεύτερον, πάρα πολύ μεγάλες, πολύ μεγάλες ταινίες, όπως ήταν ο τελευταίος Indiana Jones και άλλες ταινίες κατά καιρούς που κάναν πρεμιέρα στις Κάνες, καταστράφηκαν από την κακή φήμη που έβγαλαν. Οπότε φοβούνται οι Αμερικάνοι να στείλουν πάρα πολύ μεγάλες ταινίες. Άλλο μετά είναι ότι έχει ακριβήνει πάρα πολύ το κόστος του να στείλεις μια ταινία στις Κάνες μαζί με όλο το staff, μόνο το προσωπικό, τη διαφήμιση που πρέπει να κάνεις κλπ. Είναι πολύ ψηφισμένο το κόστος, το σκέφτονται πολύ. Και βέβαια ένα συνδυασμό να σου βγουν μεγάλες ταινίες αμερικάνικες σε αυτή την περίοδο και να μπορείς να τις παίξεις. Mm-hmm. Οπότε οι Κάνες φέτος ήταν φανερή η έλλειψη, ότι δεν υπήρχε ούτε Mission Impossible που υπήρχε πέρσι, δεν είχε κάτι πολύ μεγάλο. Ενώ θα υπάρχουν πάρα πολλές ταινίες τέτοιες στη Βενετία. Οπότε δεν είχαμε πολύ μεγάλους στάρ Αμερικάνους έτσι να παρελάσουν το κόκκινο χαλί. Και η Penelope Cruz ήταν, ας πούμε, ήταν η πιο μεγάλη στάρ, αλλά ήταν αυτή η πιο αγαπητή και που πήρε το περισσότερο χειροκρότημα.
1: Είχαμε και να κλείσουμε με αυτό και μια ελληνική παρουσία εκεί. Ήταν η πρώτη μεγάλο μήκος ταινία της Κωνσταντίνας Κοντζαμάνη.
0: Mm-hmm. Ναι, αυτή υπάρχει στο, ας το πούμε, το πρώτο παράλληλο τμήμα κάτω από το διαγωνιστικό, το οποίο λέγεται Ένα κάποιο βλέμμα. Αφορά κυρίως νέους σκηνοθέτες, οι οποίοι έχουν ένα μέλλον, ας πούμε, και μετά πολύ συχνά τους βλέπουμε, δηλαδή αν δει κανείς την ιστορία του θεσμού, του τμήματος, πηγαίνουν μετά στο διαγωνιστικό. Και πραγματικά είχαμε πολύ ευχαριστή έκπληξη το ότι η ταινία, η οποία λέγεται Titanic Ocean, Τιτανικός ωκεανός δηλαδή, έφτασε ως εκεί. Η ταινία, καταρχήν να πούμε ότι είναι ελληνική συμπαραγωγή, αλλά στην πραγματικότητα είναι Ιαπωνέζικη σχεδόν 100%. Δηλαδή είναι γυρισμένη στην Ιαπωνία, παίζουν Ιάπωνες και μιλάνε Ιαπωνικά. Είναι μια ιστορία ενηλικίωσης με στοιχεία φαντασίας πονηρικής, έτσι είναι ένας μαγικός ρεαλισμός, καταπληκτικά σκηνοθετημένος, δηλαδή φαίνεται ότι αυτή η κοπέλα έχει πολύ μέλλον, πολύ ωραία ιστορία, πολύ συγκινητική, φοβερά οπτικά φαντασμαγορική, είναι λίγο άδεια από σενάριο. Είναι, δηλαδή έχει αυτό το πρόβλημα που έχουν πάρα πολλές ταινίες πια του σύγχρονου σινεμά. Και στο φεστιβάλ το βλέπουμε, αλλά το βλέπουμε και στις ταινίες που βγαίνουμε στις αίθουσες, ότι πολλές από αυτές είναι σαν μικρού μήκους διογκωμένες. Δηλαδή είναι concept movies που λέμε. Mm-hmm. Δηλαδή έχει ο ένας μια ιδέα, την φτιάχνει, αλλά βλέπεις ότι δεν αντέχει. Έτσι,
1: την προεκτείνει.
0: Ακριβώς αυτό. Δηλαδή λείπει αυτό το, πώς θα λέγαμε, ας πούμε, από ένα διήγημα σε μυθιστόρημα. Δηλαδή που χρειάζεται μια δομή το μυθιστόρημα, χρειάζεται έτσι μια χαρακτήρες, χρειάζεται μια πλοκή, πολύ πιο περίπλοκη και δομημένη από ότι ένα διήγημα μπορεί να έχει μια καταπληκτική ιστορία και να βγει από μόνο του. Κάπως έτσι είναι ένα σύμπτωμα του σύγχρονου σινεμά αυτό. Και λίγο η Κοντζαμάνη έχει αυτό το πρόβλημα, δηλαδή ότι έχει λίγα πράγματα να πει, πολλά να δείξει, αλλά πολλά όμορφα να δείξει, αλλά η ταινία έτσι είναι λίγο άδεια, λίγο κενή. Είναι σίγουρα όμως μια πολύ σπουδαία σκηνοθέτηση.
1: Κύριε Χρήστο Μίτσε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την άρτια και πλήρη ενημέρωση για το τι συνέβη και τι πρόκειται να συμβεί απόψε στις Κάνες. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή επιστροφή. Για χαρά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, γεια σας.
1: Ήταν ο Χρήστος Μίτσης, κριτικός κινηματογράφου και αρθρογράφος στο Αθηνόραμα, και με αυτόν κλείνουμε και τα σημερινά ιστερόγραφα. Κοντέψαμε στις 12, φτάσαμε στις 12. Είναι η ώρα για το Δελτίο Ειδήσεων με τη Σοφία Ξανθοπούλου. Από τον Εμίλιο Τσαρουχά, την Σοφία και τον Νίκο Ηλιάδη, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα πούμε σε μια εβδομάδα ακριβώς. Γεια και χαρά σας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σκάνδαλο αλλά ο ΠΚΠΕΣ ιδιωτικούς ρεφονιπιακούς σταθμούς με πλαστά δικαιολογητικά για ίσπραξη μέσω βάουτσαρ ευρωπαϊκών κονδυλίων ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ ερευνά η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών ύστερα από σχετικό πόρισμα της οικονομικής αστυνομίας. Στο επίκεντρο των ερευνών των αρχών βρίσκεται γνωστή ιδιοκτήτρια παιδικών σταθμών στην Αττική που φέρεται να αναρτούσε για πολλά χρόνια πλαστές ασφαλιστικές και φορολογικές ενημερώτητες για να εισπράττει την προβλεπόμενη επιχορήγηση. Σοκ προκαλεί υπόθεση κακοποίησης ενός τρίχρονου παιδιού στην Κρήτη, το οποίο νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε συλλήψεις και αναζητούν εμπλεκόμενα πρόσωπα. Δύο άντρες 32 και 25 ετών συνελήφθησαν τα ξημερώματα από αστυνομικούς της ομάδας Βέλος, που τους εντόπισαν να κινούνται με δύο γιοταχή αυτοκίνητα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, πραγματοποιώντας αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας. Όπως διαπιστώθηκε, η ταχύτητα με την οποία κινούνταν τα αυτοκίνητα ήταν 221 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το όριο ταχύτητας για την περιοχή είναι τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Λίγες ώρες μετά τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος, η Μαρία Καριστιανού ενημερώνει με δελτίο τύπου που δημοσιεύει στον προσωπικό της λογαριασμό στο X ότι τα στελέχη στο νέο της πολιτικό εγχείρημα είναι μόνο τα πρόσωπα που θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του κινήματος μαζί με το πλήρες βιογραφικό τους. Ένοπλο περιστατικό το πρωί έξω από κατάστημα στο μικρολίμανο Πειραιά με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ατόμου. Ο δράστης απείλησε αστυνομικούς ενώ κουβαλούσε χειροβομβίδες και πυροβόλα. Περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά αναμένεται να λάβουν το έκτακτο επίδομα παιδιού ύψους 150 ευρώ στα τέλη Ιουνίου. Η δεύτερη δόση του επιδέματος θέρμανσης για το 2025-2026 θα καταβληθεί στις 29 Μαΐου. Η τρίτη δόση αναμένεται έως 31 Ιουλίου και αφορά κυρίως καταναλώσεις φυσικού αερίου και τηλεθέρμανσης. Το Υπουργείο Ανάπτυξης σχεδιάζει ένα ενιαίο ψηφιακό οικοσύστημα για τον έλεγχο της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών. Η νέα πλατφόρμα με το όνομα «Πόσο κάνει» που αντικαθιστά το e-καταναλωτής θα παρέχει σύγκριση τιμών και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο. Η κυβέρνηση της Ιταλίας παρατείνει τη μείωση των φόρων στα καύσιμα. Αποφασίστηκαν επίσης φοροελαφρύνσεις και επιστροφές φόρων στους οδικούς μεταφορείς συνολικού ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
4: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
3: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
4: στο παρκέ,
3: στην πόλη,
4: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
3: σχόλια,
4: αναλύσεις,
3: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
4: Με τον Σάκη Γκίνα.
5: Τα Άστερα, η Διεύθυνση Μουσικών Σχημάτων και Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, παρουσιάζει τη μουσική παράσταση του Νίκου Πλαδίραχου που συνδυάζει το ragtime με το ρεμπέτικο στην Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Συμμετέχουν Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Ανδρέας Καρακώτας και Ασπασία Στρατηγού, Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης, Μουσική Διεύθυνση Αναστάσιος Σημεωνίδης. Τα Άστερα του Νίκου Πλαδίραχου, Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Εισιτήρια more.com.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περίπτερο 15. aristotleforum.out.gr.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5. Ιδέες Πιναυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
5: Τικ-τακ, τικ-τακ.
6: Μεσημέρι στην πόλη.
5: Λα, λα, λα.
6: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
5: Λα, λα.
6: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
5: Πω, πω, πω.
6: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
5: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
6: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
7: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Σοκ προκαλεί υπόθεση κακοποίησης ενός τρίχρονου κοριτσιού στην Κρήτη, το οποίο νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, με τις αρχές να έχουν ήδη προχωρήσει σε συλλήψεις και αναζητήσεις εμπλοκομένων προσώπων. Δύο άντρες 32 και 25 ετών συνελήφθησαν τα ξημερώματα από αστυνομικούς της ομάδας Βέλος, που τους εντόπισαν να κινούνται με δύο γιοταχή αυτοκίνητα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, πραγματοποιώντας αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας. Όπως διαπιστώθηκε, η ταχύτητα με την οποία κινούνταν τα αυτοκίνητα ήταν 221 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το όριο ταχύτητας για την περιοχή είναι τα 120 χιλιόμετρα. Λίγες ώρες μετά τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος, η Μαρία Καριστιανού ενημερώνει με δελτίο τύπου που δημοσιεύει στον προσωπικό της λογαριασμό σε κοινωνικό δίκτυο ότι τα στελέχη στο νέο της πολιτικό εγχείρημα είναι μόνο τα πρόσωπα που θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του κινήματος μαζί με το πλήρες βιογραφικό τους. Ένα ποσοστό 3 έως 8% των συνολικών τραυματισμών σε παιδιά που καταφθάνουν στα επίγοντα οφείλεται στα ηλεκτρικά πατίνια. Το 2025 προκάλεσαν στη χώρα μας 400 ατυχήματα σε ανήλικους. Αυτό δήλωσε μεταξύ άλλων μιλώντας στο Εθνικό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο ορθοπαιδικός χειρουργός, διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντώνης Αγκουλές. Περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά αναμένεται να λάβουν το έκτακτο επίδομα παιδιού ύψους 150 ευρώ στα τέλη Ιουνίου. Η δεύτερη δόση επιδόματος θέρμανσης για την περίοδο 2025-2026 θα καταβληθεί στις 29 του μηνός. Η τρίτη δόση αναμένεται έως τις 31 Ιουλίου. Το Υπουργείο Ανάπτυξης σχεδιάζει ένα ενιαίο ψηφιακό οικοσύστημα για τον έλεγχο της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών. Η νέα πλατφόρμα με το όνομα «Πόσο κάνει» που αντικαθιστά το e-καταναλωτής θα παρέχει σύγκριση τιμών και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο. Τουρνουά μινι βόλεϊ πάμε πλατεία 2026 διοργανώνουν ο Δήμος Θεσσαλονίκης σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους από τις 10 το πρωί ως τη 1.30 το μεσημέρι με τη συμμετοχή δεκάδων αθλητών και αθλητριών. Παράλληλα, στα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ του Ποσειδονίου ξεκινά σήμερα το δήμερο τουρνουά μπάσκετ 3x3 με τίτλο «Τάπα στη βία και το ρατσισμό». Σεισμός μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στο Χοναουνάου Ναπούπου, στο μεγάλο νησί της Χαβάης αργά χθες, με το παρατηρητήριο ηφαιστείων της πολιτείας να παρακολουθεί το Κιλαουέα, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών. Στους 90 αυξήθηκε ο απολογισμός των νεκρών από έκρηξη αερίου σε ανθρακορυχείο στη βορειοανατολική Κίνα. Επόμενη ενημέρωσή σας με ειδήσεις στις 2.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Λευτεράκι, τα είδες?
3: Τι να δω ρε Ζωζό.
2: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
3: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
2: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
3: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
2: Τις κληρώσεις?
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
5: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Η ζωή είναι ωραία. Ακόμη και όταν όλα σε ζορίζουν. Πάρ' το αλλιώς. Ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έλα, χαμογέλα. Καθημερινά, 6 με 8 το απόγευμα, με τη Μαρούλα Μαλιαχόβα στον FM 100. Χαμογέλα.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Το άκουσες, το είπες.
9: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
8: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
9: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
8: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
7: One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών, 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή και το βράδυ συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοΐδη για τους μεγάλους. Μια δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
8: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100. Highlights, εκεί όπου η ενημέρωση συναντά την ψυχαγωγία.
10: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 4 το μεσημέρι, με τη Σοφία Σαρίδη στον FM 100.
8: Γιατί ό,τι ξεχωρίζει, είναι στα Highlights.

0: Highlights, εκεί όπου η ενημέρωση συναντά την ψυχαγωγία.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή με τη Σοφία Σαρίδη στον FM 100.
2: Γιατί ό,τι ξεχωρίζει είναι στα Highlights.

Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε στα highlights του FM 100. Είμαι η Σοφία Σαρίδη και μαζί τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τη 1 ως και τις 4 το μεσημέρι. Με ανεβασμένη διάθεση θα δούμε άλλο ένα Σαββατοκύριακο, τα κοινωνικά και πολιτιστικά highlights της εβδομάδας και ας ειδήσεις ξεχώρισαν κοινωνικές δράσεις, εκθέσεις που συνεχίζονται. Και οι καλλιτέχνες βρίσκονται αυτό το διάστημα στην πόλη μας, δυναμικά φεστιβάλ, δραστηριότητες αλλά και παραστάσεις με αγαπημένους ηθοποιούς. Και για σήμερα συγκεκριμένα γύρω στις 3.30 σας έχω μία έκπληξη. Γι' αυτό σας θέλω ενεργούς και συντονισμένους.

Φυσικά μην ξεχνάτε, περιμένω τα σχόλια αλλά και τις προτάσεις σας και σήμερα στο Facebook, όπου τα λέμε στη σελίδα Σοφία Σαρίδη με ελληνικούς χαρακτήρες. Και αν προτιμάτε τηλεφωνικά, μπορείτε να καλέσετε στο 2310-285106. Βεβαίως μην ξεχνάτε ότι μας ακούτε και διαδικτυακά στο www.tv100.gr/FM100.

θερμοκρασία τώρα στο κέντρο της πόλης αγγίζει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Μερικός νεφελώδης ο καιρός με λίγη ψυχάλα, μπορώ να πω. Τουλάχιστον μέχρι πριν από 15 λεπτά περίπου. Πάμε να ρίξουμε τώρα μια ματιά και στην κίνηση στο κέντρο της πόλης μας. Μποτιγιαρισμένη λεωφόρος Κωνσταντίνου Κάραμανλή και στα δύο ρεύματα από το ύψος της Νέας Ελβετίας έως και την ανάληψη. Κάποιες καθυστερήσεις έχουμε και στο περιφερειακό. Στο ύψος στις 40 εκκλησιές με ρεύμα προς τα δυτικά. Μικρές καθυστερήσεις και στη λεωφόρο Νίκης στο ύψος του Λευκού Πύργου. Στην Μίκη Θεοδωράκη, στο ύψος των Αμπελοκήπων με κατεύθυνση προς το κέντρο. Κατά τα άλλα, όλο κυλούν ομαλά και εδώ είμαστε βεβαίως να τα δούμε και στην πορεία. Κάτω από John, turn the lights off. Είναι το επόμενο κομμάτι μας. Το οποίο βεβαίως λίγο πολύ όλο το έχουμε δει. Να γίνεται viral σε κλιπάκια. Μέσα στα social.

φυσικά δεν γινόταν να μην ξεκινήσουμε τα highlights με το Reworks Αγορά 2026, το οποίο επέστρεψε δυναμικά στην πόλη μας χθες 22 Μαΐου και θα ολοκληρωθεί αύριο 24 Μαΐου. Το τρίμερο Reworks φέρνει ξανά στο προσκήνιο έναν πολυδιάστατο θεσμό που συνδέει τη σύγχρονη μουσική, τον διάλογο, τις δημιουργικές κοινότητες και τη δυναμική της αστικής κουλτούρας. Το φετινό τρίμερο αναπτύσσεται μέσα από ομιλίες, συζητήσεις, live και DJ sets, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον όπου ιδέες, άνθρωποι και ήχοι συναντιούνται με φυσικό τρόπο. Έκθεση μεταξύ άλλων είχαμε Ρίβο και Miss Monique, δύο πολύ δυνατά ονόματα στον χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής. Απόψε έχουμε τον Αθηναίο και τον Άισον. Ενώ αύριο Κυριακή τη σκητάλη παίρνουν οι Χουμίτιχου και οι Camel Fat. Με το viral κομμάτι Cola, το οποίο όταν είχε πρωτοβγεί είχε σαρώσει τα μουσικά chat και τα social media. Το Reworks Αγορά είναι περισσότερο από ένα μουσικό event ή ένα συνέδριο, λοιπόν. Είναι μια πλατφόρμα ανταλλαγής, δικτύωσης και έμπνευσης που φέρνει κοντά διαφορετικές κοινότητες και νέες προσεγγίσεις γύρω από το παρόν και το μέλλον της σύγχρονης κουλτούρας. Και μιας που είπαμε Ρίβο, πάμε να συνεχίσουμε με In and Out of Love από Armin Van Buuren. Σαν υπέροχο remix όμως από τον Ρίβο.

0: Και κάπως έτσι σιγά σίγα φτάσαμε στο πρώτο μας ημίωρο. Και αυτό σημαίνει ότι θα περάσουμε σε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στον FM 100 και στα highlights, τα οποία επιστρέφουν όπως πάντα, δυναμικά αισιόδοξα και... αυθεντικά.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Τα Άστερα, η Διεύθυνση Μουσικών Σχημάτων και Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, παρουσιάζει τη μουσική παράσταση του Νίκου Πλατήραχου που συνδυάζει το ragtime με το ρεμπέτικο στην Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Συμμετέχουν Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Ανδρέας Καρακώτας και Ασπασία Στρατηγού. Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης. Μουσική Διεύθυνση Αναστάσιος Σημεωνίδης. Τα Άστεγα του Νίκου Πλατήραχου. Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.

και με την αγαπημένη Κλαυδία και τον ερωτικό της και σε ερωτικό άνεμο. Πάμε να συνεχίσουμε σιγά σιγά τα highlights. Το Balkan Classic Contemporary Festival επιστρέφει αυτό το Σαββατοκύριακο για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στην Θεσσαλονίκη, φέρνοντας κοντά χορευτές όλων των ηλικιών από τα Βαλκάνια σε έναν διαγωνισμό που συνδυάζει κλασικό μπαλέτο και σύγχρονο χορό. Κορυφαίοι διεθνείς χορευτές και χορογράφοι θα αξιολογήσουν τους συμμετέχοντες και οι υψηλότερες βαθμολογίες θα ανταμυφθούν με χρυσά, σημαίνια και χάλκινα μετάλλια, καθώς και υποτροφίες παρακαλώ για συνέχιση των σπουδών στις σχολές τους. Η καινοτομία τώρα του φεστινού BCC Festival περιλαμβάνει ζωντανή προβολή των κορυφαίων βαθμολογιών κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, δίνοντας σε κάθε συμμετέχοντα ξεκάθαρο κίνητρο για την καλύτερη απόδοση. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθήσουν σεμινάρια 90 λεπτών από τους κριτές, να αποκτήσουν νέες τεχνικές δεξιότητες και να εμπνευστούν από την εμπειρία κορυφαίων δασκάλων του χορού. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί σήμερα Σάββατο 23 και αύριο Κυριακή 24 Μαΐου στο Θέατρο Μονής Λαζαριστό και περιλαμβάνει τόσο διαγωνιστικό πρόγραμμα όσο και κύκλο σεμινάριων για ερασιτέχνες και επαγγελματίες.

Σε αυτό το σημείο να στείλουμε τους χαιρετισμούς και την αγάπη μας στη Λία και στο Θάνο, τους σταθερούς και αγαπημένους μας ακροατές, όπως και στο Βαγγέλη που μας έστειλε τη δική του καλησπέρα στη σελίδα Σοφία Ασαρίδη με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook, όπου μπορείτε να μας στείλετε και εσείς το δικό σας μήνυμα. Ή βεβαίως, αν θέλετε, μπορείτε να καλέσετε και στο 2310 28 51 06.

μιας που είμαστε στο τριήμερο των Reworks. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με ένα κομμάτι, το I Feel So Free από την αγαπημένη Madonna. Σε ένα εξαιρετικό remix, το οποίο θα λέγαμε ό,τι σαρώνει, από την αγαπημένη Peggy Goo. Το οποίο είναι όλο καινούριο και πηγαίνει και εκπληκτικά, έχω να σας πω. Όλο δικό σας.

Έλα, μιλάμε τώρα για ένα κορυφαίο κομμάτι που και πήμε Somebody to Love. Το αρχικό νομίζω ήταν από Jeffrey Airplane, αν δεν κάνω λάθος. Και πάμε τώρα σιγά σιγά να συνεχίσουμε στα δικά μας, εδώ στα highlights. Το Θεσσαλονίκη Street Food Festival 2026 επέστρεψε στη ΔΕΘ Χελέξπο από την Τετάρτη 20 και θα παραμείνει έως και αύριο Κυριακή 24 Μαΐου, μετατρέποντας τη Θεσσαλονίκη μας σε έναν μεγάλο προορισμό γεύσεων, μουσικής και καλοκαιρινής διασκέδασης. Αλλά τώρα το καλοκαιρινής με αυτόν τον καιρό είναι λίγο έτσι περίεργο να το λέμε. Έχει ανεβασμένη θερμοκρασία, αλλά πάλι έχουμε συννεφιά, πάλι για βροχή το πάει, για να δούμε. Γίνεται λοιπόν χρονιά το Street Food Festival της Θεσσαλονίκης. Φέρνει περισσότερα από 20 food booths, γεύσεις από όλον τον κόσμο, live εμφανίσεις και DJ sets σε δύο μουσικά stages με ονόματα όπως Εισβολέας, Band, Tough Lathos, Hat Trick, Band Entopica, Social West, Hyenides, Xenon και DJ Squeezy. Η φετινή διοργάνωση, να πούμε ότι έχει γεύσεις από Μεξικό, Αμερική, Ιαπωνία, Ιταλία, Ελλάδα, Τουρκία, Μέση Ανατολή, Βαλκάνια και Μεσόγειο, δημιουργώντας έτσι ένα μεγάλο γαστρονομικό ταξίδι στην καρδιά της πόλης μας. Και συνεχίζουμε σε αίτης ύφος. Αλόπου σας έχω συνηθίσει πάντα Mary Mix. I just lie in your arms tonight από Komodo.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Στελέχη του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με αφορμή την επιστολή που απέστειλε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία διαμαρτυρήθηκε για την τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης περί επιτάχυνσης εκδίκασης των ποινικών υποθέσεων που εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα, υπενθυμίζουν τα όσα αναφέρει η ίδια στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Σκάνδαλο τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ σε ιδιωτικούς βρεφονιπιακούς σταθμούς με πλαστά δικαιολογητικά για ίσπραξη μέσω βάουτσερ ευρωπαϊκών κονδυλίων ύψους εκατοντάτων χιλιάδων ευρώ, ερευνά η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών ύστερα από σχετικό πόρισμα της Οικονομικής Αστυνομίας. Σοκ προκαλεί υπόθεση κακοποίησης ενός τρίχρονου παιδιού στην Κρήτη, το οποίο νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, με τις αρχές να έχουν ήδη προχωρήσει σε συλλήψεις και αναζητήσεις εμπλεκομένων προσώπων, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας. Λίγες ώρες μετά τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος, η Μαρία Καριστιανού ενημερώνει με δελτίο τύπου που δημοσιεύει στο προσωπικό της λογαριασμό στο X ότι τα στελέχη στο νέο της πολιτικό εγχείρημα είναι μόνο τα πρόσωπα που θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του κινήματος μαζί με το πλήρες βιογραφικό τους. Στο ραντεβού με την ιστορία είμαστε όλοι εκεί, επισημαίνει ο Αλέξης Τσίπρας σε νέα ανάρτησή του στο Facebook, στην οποία διακρίνεται το πορτρέτο του πρώην Πρωθυπουργού και διάφορα χρώματα. Το νέο κόμμα θα παρουσιαστεί επίσημα την 3η 26 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην πλατεία Θησίου. Ένα ποσοστό 3-8% των συνολικών τραυματισμών σε παιδιά που καταφθάνουν στα επίγοντα οφείλεται στα ηλεκτρικά πατίνια. Το 2025 προκάλεσαν στη χώρα μας 400 ατυχήματα σε ανήλικους. Αυτό δήλωσε μεταξύ άλλων μιλώντας στο Αθηναϊκό Μεκαδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο ορθοπαιδικός χειρουργός του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντώνης Αγκουλές. Η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης για την περίοδο 2025-2026 θα καταβληθεί στις 29 Μαΐου. Η τρίτη δόση αναμένεται έως τις 31 Ιουλίου. Ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης εισάγει την ηλεκτρονική ψηφοφορία για αυτοδιοικητικές εκλογές και συμβουλευτικά δημοψηφίσματα. Η ηλεκτρονική ψήφος θα είναι προαιρετική και θα λειτουργεί παράλληλα με την παραδοσιακή, με εγγραφή σε ειδικούς καταλόγους για αποφυγή διπλής ψήφου. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναβάθμισε τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία που ενέχει η τρέχουσα επιδημία του ιού έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό από υψηλό σε πολύ υψηλό. Σε ενημέρωση που πραγματοποίησε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ανέφερε ότι ο κίνδυνος στην ευρύτερη περιοχή της Αφρικής είναι υψηλός, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο παραμένει χαμηλός. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 3.
2: Εκατό στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
7: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
7: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

κάθε Σάββατο σήμερα υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας μας. Ο πρώτος είναι στο Facebook, Σοφία Ασαρίδη πληκτρολογείται με ελληνικούς χαρακτήρες. Ή αν επιθυμείτε τηλεφωνικά μπορείτε να καλέσετε στο 2310-28-5106. Και συνεχίζουμε τώρα με το αγαπημένο μας δίδυμο, το καθιερωμένο μας τα λέγαμε πλέον, εδώ στα Highlights του FM 100, ξεκινώντας με Valerian Tonight.

Έφτασε η ώρα να ρίξουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση στο κέντρο της πόλης. Μποτιγιαρισμένη είναι η Μίκη Θεοδωράκη και στα δύο ρεύματα από το ύψος της Σταυρούπολης, θα λέγαμε, έως και τους Αμπελόκηπους. Μεγάλο πρόβλημα έχουμε και στον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα. Συγκεκριμένα από το ύψος της Ευκαρπίας έως και την Τριανδρία. Με ρεύμα προς τα ανατολικά έχει γίνει ένα ατύχημα από ό,τι μου βγάζει εδώ στο ύψος της Τριανδρίας συγκεκριμένα. Μποτιγιασμένο τώρα και το αντίθετο ρεύμα από τις 40 Εκκλησιές έως και την Πολύχνη. Και μικρές καθυστερήσεις και στη λεωφόρο Καραμαλή, κυρίως εάν κινείστε στο ρεύμα προς το κέντρο. Κατά τα άλλα όλα κυλούνομα, αλλά και εδώ είμαστε να τα δούμε και στην πορεία έως και τις 4 που θα είμαστε παρέα εδώ στα highlights των FM 100. Συνεχίζουμε με ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι από το παρελθόν, από τα Early Zeros, αν δεν απατώμε. We're gonna feel it deep this.

αρχίσουμε τα highlights τώρα με το 12ο Φεστιβάλ Δάσους, το οποίο επέστρεψε στις 20 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη μας για το καλοκαίρι του 2026 με την υπογραφή του Κρατικού Θεάτρου Βόρειου Ελλάδος, φέροντας την καλοκαιρινή σκηνή της πόλης κορυφαίες θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και μουσικές παραγωγές. Στο Θέατρο Δάσους, στο Θέατρο Γης, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και το Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών, το κοινό θα απολαύσει αγαπημένους καλλιτέχνες και σημαντικές παραστάσεις σε ένα θεσμό που έχει καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα της Θεσσαλονίκης αλλά και της Βορείου Ελλάδος. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος παρουσιάζει κάθε χρόνο παραγωγές, συμπαραγωγές, μετακλήσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Φεστιβάλ Δάσους, ένας θεσμός που ξεκίνησε το 2015 ως νέο μεγάλο πολιτιστικό γεγονός της πόλης και να πούμε ότι διανύει την δεύτερη δεκαετία του.

0: άκουσες, το είπες.
1: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
0: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
1: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
0: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5. Ιδέες την Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
4: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
3: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
4: στο παρκέ,
3: στην πόλη,
4: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
3: σχόλια,
4: αναλύσεις,
3: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
4: Με τον Σάκη Γκίνα.
5: Η ζωή είναι ωραία, ακόμη και όταν όλα σε ζορίζουν. Πάρ' το αλλιώς.
6: Χαμογέλα, πιάστα όλα πίσω.
5: Ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έλα, χαμογέλα. Καθημερινά, 6 με 8 το απόγευμα, με τη Μαρούλα Μαλιαχόβα, στον FM 100.

Έτσι θα φέτο σήμερα στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και στο Στέργιο, το νέο μας ακροατή, που μας βρήκε λέει τυχαία, αλλά κούλησε με τα κομμάτια συγκεκριμένα με τα ρημιξάκια. Και δέχομαι τόσο ωραία σχόλια, βρε παιδιά, για τα ρημιξ, που πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που σας αρέσουν και εσάς. Και εννοείται, αν έχετε και προτάσεις, μπορείτε να μου τις στείλετε στα Σοφία Σαρίδη με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook.

και επιστρέφουμε σιγά σιγά στα highlights. Με το 48 Hour Film Project, το οποίο επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη μας, καλώντας κινηματογραφιστές, σκηνοθέτες, ηθοποιούς, editors, δημιουργούς περιεχομένου και νέες ομάδες να δημιουργήσουν μια ταινία μικρού μήκους μέσα σε 48 ώρες, παρακαλώ. Το μεγάλο Filmmaking Challenge ξεκινά με το Kick-Off Event την Παρασκευή 29 Μαΐου, όπου οι ομάδες λαμβάνουν το κινηματογραφικό είδος και τα υποχρεωτικά στοιχεία της ταινίας τους, ώστε να γράψουν, να γυρίσουν και να μοντάρουν το έργο τους έως την Κυριακή 31 Μαΐου.

διοργάνωσης. Η διοργάνωση, να πούμε, ότι πραγματοποιείται στην Θεσσαλονίκη ως μέρος ενός διεθνούς θεσμού που υλοποιείται σε περισσότερες από 130 πόλεις παγκοσμίως, ενώ η συμμετοχή είναι ανοιχτή σε ομάδες από όλη την Ελλάδα. Κατά την έναρξη τώρα του διαγωνισμού Kick-Off, οι ομάδες λαμβάνουν 3 υποχρεωτικά στοιχεία, έναν χαρακτήρα, ένα αντικείμενο και μία ατάκα, καθώς και το κινηματογραφικό είδος μέσα από κλήρωση. Από εκείνη τη στιγμή έχουν 48 ώρες στη διάθεσή τους ώστε να γράψουν, να γυρίσουν και να ολοκληρώσουν τη δική τους ταινία. Οι ταινίες, να πούμε, θα προβληθούν σε κινηματογραφική αίθουσα στο Cineplex Θεσσαλονίκης, μπροστά σε κοινό, ενώ και κριτική επιτροπή, και θα ακολουθήσει βεβαίως η τελετή απονομής των βραβείων. Συνεχίζουμε τώρα με το «Καίγομαι» από τον αγαπημένο Απόν, σε ένα πολύ ιδιαίτερο remix που έχετε αγαπήσει και εσείς εδώ στα Highlights, από τον Αζάρο Γιάννη.

Παρέχοντα σήμερα, στείλουμε τα χαιρετίσματα και την αγάπη μας στο φίλο και συνεργάτη Πέντρο Νάζο από το Μύκονος Live TV. Και να μπείτε να το παρακολουθήσετε και στα social, παρακαλώ. Βγαίνει η ρεπορτάζ σε πάρα πολλές γνωστές εκπομπές ίστας Αθήνας, διότι βρίσκεται για τα γυρίσματα του Emily in Paris, παρακαλώ πολύ, στην Μύκονο, και η πρωταγωνίστρια και γενικότερα όλο το team, και βγάζει πάρα πολλά αποκλειστικά, έχω να σας πω. Συνεχίζουμε με ένα Ica 1+1 σε ένα πολύ ωραίο έτσι Afro House Remix με καλοκαιρινό vibe βεβαίως.

όπως ήδη ξέρετε ή περισσότεροι, εδώ στα Highlights έχουμε πολύ αέρα από 80s, 90s και Zeros. Ιδίως με τα ρημιξάκια τα οποία βάζουμε και αγαπάτε ιδιαιτέρως. Κάτι το οποίο φυσικά και εμένα με κάνει πάρα πολύ χαρούμενη. Σε αυτό το ύφος λοιπόν συνεχίζουμε με τα Tasha K και Game Over.

μια που το παιχνίδι έληξε, όπως μας λέει η αγαπημένη Νατάσα. Πάμε σιγά σιγά να δούμε τα σοβαρά μας. Τα σοβαρά τα οποία αφορούν βεβαίως τους μικρούς μας φίλους, ωστόσο. Το 5ο Φεστιβάλ Μαθητικών Ταινιών, Μύρισε Σινεμά, επέστρεψε στην Θεσσαλονίκη μας, στον ιστορικό κινηματογράφο Ολύμπιον. Παίρνοντας μάλιστα στη μεγάλη οθόνη τη φαντασία, τη ματιά και τη δημιουργικότητα μαθητών και μαθητριών, ενώ πρόκειται να ολοκληρωθεί αύριο στις 24 Μαΐου. Το φεστιβάλ τώρα μας παρουσιάζει 81 μαθητικές ταινίες και μια καθημερινή προβολή εικονικής πραγματικότητας VR, προσκαλώντας γονείς, παιδιά, εκπαιδευτικούς, αλλά και το ευρύ κοινό σε μια ανοιχτή γιορτή κινηματογραφικής παιδείας, έκφρασης και νεανικής δημιουργίας. Αποτελώντας έτσι την κορυφαία δράση του δικτύου, το φεστιβάλ έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός θεσμός για την εκπαιδευτική και πολιτιστική κοινότητα, με συνεχώς αυξανόμενη συμμετοχή και υψηλή ποιότητα μαθητικών δημιουργιών.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, απάντηση στις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν για την επιστολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνουν πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ήταν ενήμερη για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης. Οι δημόσιες τοποθετήσεις της κυρίας Κοβέση στο Φόρουμ των Δελφών αποτυπώνουν με σαφήνεια την πραγματική διάσταση της συνεργασίας μεταξύ ελληνικών αρχών και Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αναφέρουν οι ίδιες πηγές. Συνεχίζεται η ανησυχία για τις ολοένα αυξανόμενες τιμές καυσίμων εν ώψη μάλιστα και του καλοκαιριού. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πλατηριούχων Νίκος Παπαγεωργίου προειδοποίησε πως αν συνεχιστεί η κρίση και παραμείνουν κλειστά τα στενά του Ορμούς, η βενζίνη ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τα 2,5 ευρώ το λίτρο μέσα στο καλοκαίρι. Όπως ανέφερε, τις τελευταίες μέρες παρατηρείται μικρή αποκλιμάκωση κατά 5 με 6 λεπτά. Ωστόσο, οι τιμές παραμένουν σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ, επιβαρύνοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Καλπάζουν τα δήλωτα καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης στη Χαλκιδική. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι 20.000 Airbnb ανήκουν στη μαύρη αγορά, καθώς χιλιάδες Βαλκάνοι αγοράζουν κατοικίες, τις εκμεταλλεύονται ως Airbnb αλλά δεν τις δηλώνουν στο σύστημα, με πολλά από αυτά τα καταλήμματα να μην πληρούν καν τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας. Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής ζητά αυστηρότερους ελέγχους και αξιοποίηση του νέου Ευρωπαϊκού Συστήματος Εισόδου-Εξόδου ως εργαλείο για την πάταξη της παρανομίας. Εγκαινιάστηκε στη νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου το ανακαινισμένο αμφιθέατρο που θα φιλοξενούνται εικονικές δίκες αλλά και προσομοιώσεις του Κοινοβουλίου. Τον χώρο θα χρησιμοποιεί και η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Ο πρίτανης του Αριστοτελείου, Κυριάκος Αναστασιάδης, επεσήμανε ότι στο ανακαινισμένο αμφιθέατρο δημιουργείται η σύνδεση της γνώσης με την πράξη. Σοκ προκαλεί υπόθεση κακοποίησης τρίχρονου παιδιού στην Κρήτη που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Έχει συλληφθεί η μητέρα του παιδιού, ενώ οι αρχές αναζητούν τουλάχιστον ένα ακόμη άτομο, τον άνδρα που έχει δηλωθεί ως πατέρας και πρώην σύντροφος της γυναίκας. Κάλεσμα για συμμετοχή στο νέο κόμμα που του απευθύνει ο Αλέξης Τσίπρας με ανάρτηση στο Facebook. Στο ραντεβού με την ιστορία, ας είμαστε όλοι εκεί, γράφει ο πρώην Πρωθυπουργός. Η ανακοίνωση για το νέο κόμμα του θα πραγματοποιηθεί σε εκδήλωση στις 8 το βράδυ της Τρίτης στο Θησίο. Η επικείμενη αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Ιούνιο θα έχει κόστος για πολίτες και για την απασχόληση, δήλωσε στο Bloomberg ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας. Αν η κατάσταση συνεχιστεί και δεν δράσουμε, τότε θα υπάρξει πρόβλημα, επεσήμανε ο ίδιος. Στους 90 αυξήθηκε ο απολογισμός των νεκρών από έκρηξη αερίου σε αθρακοριχείο στην βορειοανατολική Κίνα, μεταδίδει το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Λευτεράκι, τα είδες?
3: Τι να δω ρε Ζωζό.
2: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί οι Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
3: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
2: Να μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
3: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
2: Για τις κληρώσεις.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
5: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
7: Μεσολόγγι, από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.

θυμηθώ λοιπόν από Ελένη Τσαρίδου σε Loser Remix. Ένα από τα πρώτα remix που παίξαμε εδώ στα highlights. Και αγαπήσατε ιδιαιτέρως, μπορώ να πω.

Και μιας που είμαστε έτσι σε ρομαντικό vibe με αυτό το κομμάτι, πάμε να ρίξουμε μια ματιά και σε μια είδηση που αφορά και τους ρομαντικούς της παρέας μας. Η Θεσσαλονίκη υποδέχεται για άλλη μια φορά τη μαγεία των Candlelight Concerts με μοναδικές μουσικές παραστάσεις υπό το φως των κεριών. Από τις κλασικές μελωδίες του Vivaldi μέχρι τις μεγάλες επιτυχίες των Coldplay, Imagine Dragons, Queen και ABBA, κάθε συναυλία προσφέρει μια πολυαισθητηριακή εμπειρία που συνδυάζει ήχο, φως και ατμόσφαιρα σε εντυπωσιακούς χώρους της Θεσσαλονίκης. Και πάμε να συνεχίσουμε τώρα με άλλο ένα remix το οποίο αγαπάτε πολύ. Δεν πιστεύω.

σιγά σιγά να περάσουμε και στα μουσικά μας highlights. Απόψε μουσική Οδυσσέας Καρύδης στο κλαρινέτο και Φανή Καραγιάννη στο πιάνο παρουσιάζουν μια συναυλία μουσικής δωματίου, προσκαλώντας το κοινό σε ένα πρόγραμμα υψηλής αισθητικής παρακαλώ και ερμηνευτικής ευαισθησίας. Από το λυρισμό και τη ρομαντική ένταση μέχρι τις πιο μοντέρνες ηχητικές αποχρώσεις του 20ου αιώνα, το πρόγραμμα αναδεικνύει τον πλούσιο διάλογο ανάμεσα στο κλαρινέτο και το πιάνο. Η συναυλία αποτελεί μια όμορφη αφορμή για το κοινό της Θεσσαλονίκης μας να απολαύσει ζωντανή μουσική σε έναν χώρο πολιτισμού όπου οι οικαστικές τέχνες συναντούν τη μουσική δημιουργία. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με άλλο ένα remix βεβαίως, ολοκένουργιο και αγαπημένο, Βρέχει από την Αναστασία. Σε ένα άφρο remix βεβαίως, το ελπίζω και να σας αρέσει.

και κάπως έτσι με αυτά τα ρομαντικά διλινά φτάσαμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Εσείς μπείτε στην τρισμέρη στον FM 100. Η πολύ πολύ μεγάλη έκπληξη έρχεται σε πολύ πολύ λίγα λεπτά.

0: Κυριακή στον αέρα. Σχολιασμός, ενημέρωση και καλή μουσική. Βάλτε καφέ και συντονιστείτε κάθε Κυριακή στις 10 το πρωί στον FM 100 με τον Ιάσονα Μπάντιο.
1: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα

0: Οι ταινίες που λατρέψαμε. Οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχεις ταφεί

0: Απόψε στις 7 το απόγευμα, το καράβαν μεταμορφώνεται προσωρινά σε κινηματογραφική εγκατάσταση για την πρώτη πριβέ παρουσίαση του παγωτού Φιστίκη, ενός υβριδικού έργου ανάμεσα σε short film και moving image art. Το νέο visual project της Aqua Athena χρησιμοποιεί τη γλώσσα της σύγχρονης pop κουλτούρας για να εξερευνήσει τη μνήμη ως κατασκευή, ένα τυχαίο παγωτοφιστή και ένας καθόλου τυχαίος όμως άνθρωπος, καταστροφές, κασέτες της Disney και μία αένα άδεια θέση. Μαζί μας έχουμε τη δημιουργό του project, Αθηνά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα για μένα.
0: Για πες μας λοιπόν, τι έστει λοιπόν παγωτοφιστίκι?
1: Το παγωτό φιστίκι είναι μία από εκείνες τις αναμνήσεις που έχεις ως παιδάκι και μετά συνειδητοποιείς και στην ενήλικη ζωή σου ότι δεν έχουν σταματήσει ποτέ να σε στοιχιώνουν τελικά.
0: Να πούμε ότι το παγωτό φιστίκι είναι ένα από τα 4 κομμάτια που θα κυκλοφορήσει, σωστά?
1: Έτσι είναι, θα κυκλοφορήσουμε ένα EP το οποίο θα περιέχει το παγωτό φιστίκι ως το πρώτο κομμάτι της συλλογής, το οποίο θα εξερευνεί την προσωπική εξέλιξη.
0: Είσαι μια κοπέλα τώρα, να πούμε, που ξεκίνησε από το TikTok, όπου και τα πήγες εξαιρετικά, ενώ τον τελευταίο καιρό ετοιμάζεις μάλιστα και τον πρώτο σου δίσκο. Θέλεις να μας πεις λίγα λόγια για αυτό το νέο σου δημιούργημα?
1: Μπορώ να σου πω λίγο για το πώς ξεκινήσαμε από το TikTok. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν έχω σπουδάσει μουσική, πέρα από ότι έχω κάνει σαν παιδάκι. Είμαι σπουδές στο οδείο, με πιάνο, χοροδίες, θεωρίες κτλ. Ξανά έπιασα τη μουσική πέρυσι ως δίωδο έκφρασης και το TikTok για να ξεπεράσω τον φόβο της έκφρασης. Αυτό από μόνο του κάπως πήρε μια μεγαλύτερη έκθεση από όσο περίμενα και τώρα πλέον το κυνηγάμε σαν full time καριέρα.
0: Άρα λύθηκες ουσιαστικά μέσα από τα social media.
1: Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Και σήμερα είναι το πρώτο μας, η πρώτη μου solo παρουσίαση με τα παιδιά που κάνουμε την προβολή και το ακουστικό live.
0: Έχουμε μήπως κάποια επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας του δίσκου?
1: Όχι, κάτι τέτοιο δεν έχουμε ακόμα και δεν έχει ανακοινωθεί καν πότε θα κυκλοφορήσει το παγωτό φιστίκι, αν και το περιμένουμε μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες.
0: Μένουμε σε έκπληξη λοιπόν για το παγωτό φιστίκι. Πώς αισθάνεσαι τώρα με όλα αυτά? Θέλω να πω, το περίμενες ότι θα μετατρέψεις κάποια στιγμή το καλλιτεχνικό σου πάθος σε επάγγελμα όταν ξεκίνησες να ασχολείσαι τώρα ερασιτεχνικά με τη μουσική στα social?
1: Μπορώ να πω ότι δεν είμαι σίγουρη καν αν με εκφράζει το καλλιτεχνικό μου πάθος. Ήταν κάτι που έκανα στην αρχή για πλάκα, γιατί περνούσα ωραία. Έγραφα χιουμοριστικά στιχάκια. Ο κόσμος φάνηκε να αρέσει στον κόσμο αυτό που έκανα και να γελούσε με αυτά που έλεγα και με αυτά που έγραφα και να δημιουργούσε μια συζήτηση αυτό και μια αλληλεπίδραση. Νομίζω η αλληλεπίδραση με τον κόσμο ήταν αυτό που ήθελα περισσότερο να κυνηγήσω. Μου άρεσε ο διάλογος που προέκυπτε μέσα από τα τραγούδια μου. Οπότε ίσως αυτό ήταν το πιο σημαντικό, αυτό που κατέκτησα ίσως στην αρχή. Τώρα για το live, ξαναλέω, είναι το πρώτο μας live, οπότε είμαι πολύ ενθουσιασμένη και ταυτόχρονα δεν ξέρω και τι να συναντήσω και τι να περιμένω.
0: Απόψε στις 7 λοιπόν, να υπενθυμίσουμε, ναι, στο Caravan.
1: Έχω κάνει βέβαια κάποιες guest εμφανίσεις και στο Σταυρό του Νότου και σε κάποιο φεστιβάλ, αλλά δεν είναι το ίδιο, δεν είναι το δικό σου το παιδί.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα, μιας που είπες το δικό σου το παιδί, υπάρχει ένα βιντεάκι το οποίο ξεχωρίζεις και λες αυτό το έχω αγαπήσει λίγο παραπάνω, άσχετα με το αν πήγε viral και το αγάπησε και ο κόσμος ή όχι?
1: Άμα δεν βγάζαμε σήμερα το παγωτό φιστίκι για πρώτη προβολή, θα έλεγα ότι πιθανότητα να είναι το πολυφωνικό που κάναμε τελευταία. Έχει 2-3 μήνες περίπου. Είναι διασκευή του Παπαουτέ του Στρόμαε και το έχω μεταφράσει στα ελληνικά. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα πολυφωνικά. Είμαι επηρεασμένη και από τα χοροδιακά που έκανα σαν παιδάκι. Αλλά πλέον δεν μπορώ να μην πω ότι αυτό είναι το παγωτό φιστίκι. Το παγωτό φιστίκι σίγουρα αυτή τη στιγμή είναι το αγαπημένο.
0: Βέβαια. Απόλυτα λογικό νομίζω. Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθηνά. Καλή επιτυχία για απόψε και βεβαίως με χαρά να τα πούμε και από κοντά κάποια στιγμή. Αν θέλεις, πες μας βέβαια το πού μπορούμε να σε βρούμε στα social media.
1: Στα social media είμαι στο Instagram και στο TikTok. Είναι ίδιο το username μου. Ακουαθήνα17.
0: Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

Χαχαχα, αυτή η ρημάδα στεναχώρια μας έφαγε. Με λίγα λόγια λοιπόν, η ολοκαινούργια κυκλοφορία του Νίκο Οικονομόπουλου. Σε ένα πολύ ωραίο remix, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, ελπίζω να αρέσει βεβαίως και σε εσάς. Και ήρθε η ώρα βεβαίως τώρα που οδεύουμε προς το κλείσιμο να περάσουμε και στα εκθεσιακά μας highlights. Μιας που το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης μας παρουσιάζει τη νέα περιοδική έκθεση «Το νήμα που μας συνδέει», αναδεικνύοντας τη σύνδεση της αρχαίας υφαντικής τέχνης με τη σύγχρονη δημιουργία. Η έκθεση αναδεικνύει τη συνεργασία του Μουσείου με το Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κιλκής μέσα από έργα μαθητών εμπνευσμένα από διακοσμητικά θέματα νεολιθικών αγγείων. Η έκθεση, να πούμε ότι θα ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου. Συνεχίζουμε τώρα με άλλο ένα αγαπημένο remix. Γύφτες αμέρα Νότης Σφακιανάκης, ο απόλυτος.

Εν τω μεταξύ, όποτε βάζω το συγκεκριμένο remix, κυριολεκτικά παθιάζομαι. Και έχω και τους συνάδελφους απ' έξω, όποτε με βλέπουν έτσι. Σηκώνονται και αυτοί παλαμάκια, χαμός, ιστορίες. Καλά, λογικό να κοκκινίζω σαν παντζάρι, δεν το συζητώ. Αλλά αυτό είναι το ωραίο, να έχουμε και ωραία ατμόσφαιρα μεταξύ μας, να χαιρόμαστε και να περνάμε όμορφα, βρε παιδιά. Η σοβαρότητα κάνει καλό, η σοβαροφάνεια μόνο κακό κάνει. Το ίδιο και ο εγωισμός έχω να πω, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, μιας άλλης ώρας. Πάμε τώρα σιγά σιγά να κλείσουμε τα highlights με το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα Θεσσαλονίκης, το οποίο μας παρουσιάζει τη νέα περιοδική φωτογραφική και αρχαιακή έκθεση «Η Θεσσαλονίκη στα τέλη του 19ου, αρχές του 20ου αιώνα, κοινωνική και πολιτιστική ζωή». Μέσα από σπάνιο φωτογραφικό υλικό, εφημερίδες της εποχής και ιστορικά τεκμήρια από το αρχείο του Κεμιτήμα και ιδιωτικές συλλογές, η έκθεση φωτίζει την καθημερινή ζωή, τη συνύπαρξη των κοινοτήτων και τις κοινωνικές μεταβολές που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη φυσιογνωμία της Θεσσαλονίκης μας. Να πούμε βεβαίως ότι η έκθεση θα ολοκληρωθεί στις 30 Αυγούστου. Και συνεχίζουμε με τον αγαπημένο Γιώργο Σαμπάνη, παράξενα δεμένη σε ένα πολύ όμορφο και aerial, θα λέγαμε, remix. Και να πούμε βεβαίως ότι ο Γιώργος Σαμπάνης αυτές τις ημέρες εμφανίζεται μαζί με τον αγαπημένο Μακρόπουλο στην Θεσσαλονίκη μας. Μάλιστα, η πρεμιέρα έγινε χθες και ήταν φαντασμαγορική, έχω να σας πω.

Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Είμαστε παράξενα δεμένοι. Και επειδή είμαστε παράξενα δεμένοι, βεβαίως θα τα πούμε αύριο στο καθιερωμένο μας πλέον ραντεβού που τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τη 1 και τις 4 το μεσημέρι. Έδες τα highlights FM 100. Είμαστε δεμένοι. Ήμουν η Σοφία Σαρίδη και εύχομαι να περάσετε υπέροχα ό,τι και να επιλέξετε να κάνετε απόψε και εμείς βεβαίως τα λέμε αύριο.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, απάντηση στις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν για την επιστολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνουν πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ήταν ενήμερη για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης. Οι δημόσιες τοποθετήσεις της κυρίας Κοβέση στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών αποτυπώνουν με σαφήνεια την πραγματική διάσταση της συνεργασίας μεταξύ ελληνικών αρχών και Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αναφέρουν οι ίδιες πηγές. Συνεχίζεται η ανησυχία για τις ολοένα αυξανόμενες τιμές των καυσίμων εν ώψη καλοκαιριού. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων, Νίκος Παπαγεωργίου, προειδοποίησε πως αν συνεχιστεί η κρίση και παραμείνουν κλειστά τα στενά του Ορμούς, η βενζίνη ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τα 2,5 ευρώ το λίτρο μέσα στο καλοκαίρι. Όπως ανέφερε, τις τελευταίες μέρες παρατηρείται μικρή αποκλιμάκωση κατά 5 με 6 λεπτά. Ωστόσο, οι τιμές παραμένουν σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ, επιβαρύνοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σε ξενοδοχείο θα μετατραπεί το εμβληματικό κτίριο του ιστορικού ορφανοτροφείου της Σπριγκή που αποκάλυψε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, μιλώντας στα εγγένεια έκθεσης για την ιστορία του ελληνικού ορφανοτροφείου της Κωνσταντινούπολης. Δεν ήταν εύκολη απόφαση, αλλά επιβεβλημένη, τόνισε ο ίδιος. Ένα βήμα πριν από την επανέναρξη των δρομολογίων για φέτος βρίσκεται η ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης Ποράδων, καθώς μετά τη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών έχει προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για τη γραμμή Θεσσαλονίκης Κιάθος Κόπελος Αλόνισος. Αν η διαδικασία κυλήσει ομαλά, το πρώτο δρομολόγιο αναμένεται μετά τα μέσα Ιουνίου. Τη νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει, η οποία αντικαθιστά και αναβαθμίζει το γνωστό e-καταναλωτής, σχεδιάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Το νέο ψηφιακό εργαλείο θα παρέχει στους καταναλωτές πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για τιμές, συγκρίσεις και μεταβολές στα βασικά αγαθά καθημερινής κατανάλωσης. Διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης πραγματοποίησαν σήμερα μέλη φορέων του αναπηρικού κινήματος και εργαζόμενοι στην ειδική αγωγή. Διαμαρτυρήθηκαν για τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν τα ανάπηρα άτομα στην καθημερινότητά τους και για την έλλειψη κοινωνικής πολιτικής. Εγκαινιάστηκε στη νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου το ανακαινισμένο αμφιθέατρο, όπου θα φιλοξενούνται εικονικές δίκες αλλά και προσομοιώσεις του κοινοβουλίου. Το χώρο θα χρησιμοποιήσει και η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Ο πρίτανης Κυριάκος Αναστασιάδης επεσήμανε ότι στο ανακαινισμένο αμφιθέατρο δημιουργείται η σύνδεση της γνώσης με την πράξη. Η επικείμενη αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Ιούνιο θα έχει κόστος για τους πολίτες και για την απασχόληση, δήλωσε στο Bloomberg ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας. Αν η κατάσταση συνεχιστεί και δεν δράσουμε, τότε θα υπάρξει πρόβλημα, επεσήμανε ο ίδιος. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναβάθμισε τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία που ενέχει τρέχουσα επιδημία του ιού έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό από υψηλό σε πολύ υψηλό. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Ακολουθεί εκπομπή 120 λεπτά στα Σπορ με τον Γιάννη Χατζιωαννίδη.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
6: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
5: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
6: στο παρκέ,
5: στην πόλη,
6: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
5: σχόλια,
6: αναλύσεις,
5: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
6: Με τον Σάκη Γκίνα.
7: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
8: Group Therapy, της Πέννης Φυλακτάκη.
9: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
8: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
9: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
8: Σας περιμένουμε.
5: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
10: Αρχίζει στις 4.
11: Κάθε Σάββατο και Κυριακή.
10: 120 λεπτά στα σπορ.
11: Ο Γιάννης Χατζηιωαννίδης ενημερώνει.
10: Αναλύει.
11: Συζητάει όσα έγιναν μέσα στην εβδομάδα.
10: Ό,τι βρίσκεται σε εξέλιξη.
11: Όλη την αθλητική επικαιρότητα.
10: 120 λεπτά στα σπορ.
11: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα.
10: Με τον Γιάννη Χατζηιωαννίδη στον FM 100.
12: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της εταιρείας Αναδομό.
13: Αναδομό, Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
14: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
15: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
14: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
15: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την Αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
14: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
15: Η Αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
14: Δηλαδή θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω?
15: Η Αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
13: Αναδομό, Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
14: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
15: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομό.
14: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
15: Αναδομό και έκτισες.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και καλό απόγευμα σε όλους. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Μπήκαμε πολύ εντυπωσιακά με Hans Zimmer και κώδικα Da Vinci. Για να μην λέτε ότι δεν ξέρουμε για από κινηματογράφο.

Νομίζω ότι όσοι θυμάστε την ταινία ήταν καταπληκτική μουσική. Έτσι, γι' αυτό ας την απολαύσουμε λίγο. Ο Ολυμπιακός είναι στον τελικό, δικαιότατα, την σκόρπισε τη Φενέρ και όπως είχα γράψει και στα social media, όποιος είναι μάγκας, ας αγνοήσει ή ας υποτιμήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία διέλυσε την Βαλένθια και είναι στο μεγάλο τελικό. Η Ρεάλ Μαδρίτης θα παίξει με ένα μόνο σέντερ, παρακαλώ. Δεν έχει πεντάρι, απίστευτο πράγμα, το τραυματίστηκε και ο τρίτος που έχει.

0: Λοιπόν, εκπληκτική και η μουσική μας. Εμείς έχουμε ετοιμάσει κάποια θέματα για τον μεγάλο τελικό της EuroLeague. Ένα πολύ το ενδιαφέρον, κυρίες και κύριοι. Δεν έχουμε άλλωστε κάποια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής στα της Θεσσαλονίκης, ούτε από την πλευρά του ΠΑΟΚ, ούτε από την πλευρά του Άρη, ούτε από την πλευρά του Ηρακλή, ούτε από την πλευρά του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Στον μπάσκετ για τον ΠΑΟΚ να πούμε ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου επί εποχής Μιστακίδη. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό που μονοπολεί τώρα είναι η διοργάνωση της EuroLeague. Ο Ολυμπιακός κέρδισε δικαιότατα την Φενέρ, πέρασε πανηγυρικά, πάνω από 10-12 χιλιάδες οπαδοί του. Εντάξει, το ίδιο θα γινόταν με οποιαδήποτε άλλη ομάδα, το είμαι βέβαιος αυτό, από τα μεγάλα κλαμπ δηλαδή πήγαινε σε τελικό. Η Real το βράδυ, όπως συζητούσαμε, τα είπαμε και είχαμε ακούσει βεβαίως και τους ειδικούς, ακούσαμε και συναδέλφους που σχολιάσαμε χθες και με τον Νίκο Χασόπλο και με τον Κώστα Κούς και δημοσιογράφους φίλους που σχολιάσαμε τον δεύτερο ημιτελικό, έλεγα ότι εντάξει, μπορεί η Real να έχει απουσίες, αλλά είναι πάντα η Real Μαδρίτης. Έχασε και τον τρίτο πεντάρι της τώρα. Εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει. Μεγάλος τελικός, ελληνική ομάδα Ολυμπιακός. Κάντε προσωπική μου άποψη, μακάρι να το πάρει. Είναι ελληνική ομάδα. Και μακάρι να ήταν και η ομάδα που υποστηρίζω εγώ, εσείς, ο καθένας σας. Εγώ είναι γνωστό ότι ανήκω στον. Είμαι φίλος του ΠΑΟΚ. Κάποιοι που από εσάς που είναι φίλοι του Άρη. Εντάξει, αλλά να φτάσουμε στο σημείο να δούμε και μια ομάδα μας να ξαναεπιστρέψει σε αυτή τη νέα μορφή τα τελευταία χρόνια της EuroLeague, με τα λεφτά σχετικά για τον μπάσκετ πολύ καλά, με τη μεγάλη τηλεθέαση, με το μεγάλο ενδιαφέρον. Μπράβο στον Ολυμπιακό, ήταν καλύτερος, πέρασε και τώρα θα συναντήσει τη Βασίλισσα, η οποία παρακαλώ πάει για 22η φορά τελικό και θέλει το 12ο κύπελο. Πίστευτα πράγματα. Σας προανήγγειλα ότι έχουμε και σήμερα πολλά ραντεβού και για αυτό το παιχνίδι και για τον τελικό αλλά και για άλλα τα θέματα που απασχολούν το ενδιαφέρον. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Γιώργο Μασλαρινό που συχνά πυκνά μας βοηθάει με τις απόψεις του. Όποτε τον καλούμε πάντα είναι έτοιμος να μας βοηθήσει. Γιώργο, ευχαριστώ που θα μιλήσει στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Περί τέσσερις συστάσεις βεβαίως. Μετεράνος καλαθοσφαιριστής, άνθρωπος με ιδιαίτερες ευαισθησίες και με το ΚΑΠ του. Καλησπέρα Γιώργο.
1: Καλησπέρα.
0: Έλεγα ότι είπα νωρίτερα, ο Ολυμπιακός δικαιότατα κέρδισε. Νομίζω οι καλύτερες ομάδες χθες πέρασαν. Οι περισσότεροι βέβαια έβλεπαν Βαλένθια, όπως λένε πολλοί γνώστες. Αλλά στον αθλητισμό δεν μπορεί να είσαι για τίποτε σίγουρος.
1: Ισχύει αυτό. Νομίζω ότι χθες αποδόθηκε η μπασκετική δικαιοσύνη με την έννοια ότι οι ομάδες που παίξαν πραγματικά καλύτερα πέρασαν εύκολα κιόλας στον τελικό. Όντως ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ καλός. Νομίζω ότι από την πρώτη στιγμή, από τον πρώτο δευτερόλεπτο, έδειξε ότι ήταν πάρα πολύ καλά, ήταν πολύ προσυγκεντρωμένος και πολύ προσεκτικός αυτό στο πλάνο του παιχνιδιού. Νομίζω δεν απειλήθηκε σε καμία στιγμή το αγώνα και πέρασε μια ομάδα που ήταν πάρα πολύ καλή καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Έκανε μια μικρή κάμψη λίγο πριν τα τελευταία παιχνίδια, πριν τα play-off, αλλά ήταν πάρα πολύ σκληρή και κατά την άποψή μου περίμενα ένα πιο κλειστό παιχνίδι. Αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε εύκολα χθες.
0: Ναι, το είπε και ο προπονητής της Φενέρ ότι όποτε πηγαίναμε να επιστρέψουμε, πάντα ο Ολυμπιακός έβρισκε τον τρόπο. Βέβαια, ό,τι επιχειρούσε πήγαινε μέσα, σε αντίθεση με τη Φενέρ, είχε και τον κόσμο μαζί του, δικαιότατα. Δείχνει αυτή την ώρα ότι είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα.
1: Δείχνει προφανώς, για να φτάσει στον τελικό, δείχνει και με τη χθεσινή απόδοση κιόλας, έδειξε ότι είναι έτοιμη πνευματικά πιο πολύ. Ξέρετε, όταν η ομάδα είναι έτοιμη πνευματικά και το δείχνει και μέσα στο γήπεδο, εμπνέει μια σιγουριά. Από την άλλη πλευρά υπάρχει μια ομάδα η οποία είδατε ότι και χθες, παρόλο και την ατυχία που είχε με τον Καρούμπα και τις ατυχίες που είχε και με τις προηγούμενες αγωνιστικές στα play-off με τους άλλους ψηλούς, ότι μια ομάδα η οποία μας εξέπληξε μας, γιατί δώσαμε πολύ ενδιαφέρον, γιατί παρακολουθήσαμε τους αγώνες με τον Παναθηναϊκό και πραγματικά θαυμάσαμε τον τρόπο που παίζει
0: η Βαλένθια.
1: Ναι, για τη Βαλένθια μιλάμε, για το μπάσκετ που παίζει. Είδαμε χθες ότι δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αγώνα και ότι και η Ρεάλ εύκολα πέρασε στο τελικό. Δεν απειλήθηκε από ένα σημείο και μετά και η Βαλένθια συνέχεια ακολουθούσε και προσπαθούσε να διφτάσει το σκορ.
0: Πιστεύεις, συμφωνούμε απόλυτα σε όλα. Και εγώ διάβασα, οι γνώσεις μου είναι περισσότερο εγκυκλοπαιδικές. Δεν έχω τεχνική άποψη ή θεώρηση όπως έχω στο ποδόσφαιρο. Αλλά άκουγα συνεχώς ότι η Βαλένθια την έβλεπε, ήταν καλύτερη από τον Παναθηναϊκό, τον κέρδισε δίκαια. Και έλεγα και στους συναδέλφους και σε ανθρώπους που φιλοξενούν στην εκπομπή ότι απ' την άλλη πλευρά είναι μια ομάδα ίσως με τη βαρύτερη φανέλα που έχει στο παγκόσμιο αθλητικό στερέωμα. Πάει να πάρει 12ο κύπελο, η Ρεάλ Μαδρίτης. Ο κόσμος έβλεπε Βαλένθια, αλλά η Ρεάλ είναι Ρεάλ. Τώρα δεν έχει πεντάρι στον τελικό.
1: Εντάξει, τώρα μιλάμε για τεράστιο κλαμπ, οργανισμός, ίσως ο μεγαλύτερος οργανισμός στον κόσμο, δεν ξέρω δηλαδή πώς μπορεί να χαρακτηρίσουμε το Real, που είναι συνδυαστικό αυτό, αφορά το μπάσκετ, αφορά το ποδόσφαιρο, ξέρεις όλα αυτά που ακολουθούν την άβρα ενός ομάδας. Πολύ σωστά είπες, νομίζω ότι πάει για το 12ο τίτλο.
0: 12ο.
1: Είναι τρομακτικό νούμερο. Πραγματικά δεν υπάρχει. Όταν μιλάμε για τελικό Ευρωλίγκα, μιλάμε για τις δύο καλύτερες ομάδες, μιλάμε για το τέλος μιας διαδρομής που έχει ξεκινήσει πόσους μήνες πριν, πάρα πολλούς αγώνες, πάρα πολλές εντάσεις, σκαμπανεβάσματα, χαρές, λύπες, και όλο αυτό γίνεται για να φτάσουν τελικά να διεκδικήσουν το τρόπαιο. Σίγουρα το γεγονός ότι δεν υπάρχει ψηλός στη μια ομάδα δημιουργεί έτσι λίγο, ξέρεις, είναι λίγο περίεργο αυτό το και οπτικά και τακτικά και προπονητικά. Νομίζω θα δούμε ωραία πράγματα και από τους δύο προπονητές αύριο. Θα γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι.
0: Πάντως οι περισσότεροι πάλι διαβάζω και πάντα έμαθα να σέβομαι κάποια πράγματα. Ότι ο Ολυμπιακός από την ώρα που η Ρεάλ έχει τρεις τραυματίες, έχει συνωμοτήσει το σύμπαν ότι θα το πάρει εύκολα κλπ. Ισχύει κάτι τέτοιο? Τώρα και από την άλλη πλευρά ένας προπονητής που έχει αρρώστους τίτλους.
1: Δεν υπάρχουν αυτά, όχι. Μιλάμε ότι όταν φτάνουμε στο υψηλότερο επίπεδο, όλα ξεκινάνε από το μηδέν και όλα είναι πιθανά. Σίγουρα είναι οξύμορο αυτό που έχει συμβεί. Δηλαδή και οι τρεις ψηλοί της μιας ομάδας έχουν τραυματιστεί, δεν παίζουν. Είναι οξύμορο. Αλλά δεν υπάρχει. Τώρα μιλάμε. Ανέφερες και εσύ πολύ σωστά πριν ότι μιλάμε για ένα τεράστιο κλαμπ, μιλάμε για τεράστιο εγωισμό, θέληση για νίκη. Προφανώς φτάνοντας στο τέλος διαδρομής όλοι θέλουν να κερδίσουν και να επιβληθούν στον αντίπαλο. Αλλά ξέρεις κάτι, είμαι σίγουρος ότι οι παίχτες και οι προπονητές και όλο το κλαμπ του Ολυμπιακού ξέρει πολύ καλά τι πρέπει να κάνει, ξέρει ότι όλα αυτά δεν μετράνε και ότι όταν φτάσει να ξεκινήσει το παιχνίδι όλα ξεκινάνε το μηδέν και όλα παίζονται επίσης ώρες.
0: Είναι το ή τώρα ή ποτέ για τον Ολυμπιακό, γιατί ομολογουμένως έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Ναι, είναι. Δείχνει ότι είναι ικανός να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου. Σίγουρα το ότι είναι και ελληνική ομάδα.
0: Ναι.
1: Η στήριξή μας είναι ότι μακάρι η ελληνική ομάδα
0: να πάρει το
1: κύπελο. Ευελπιστούμε ότι όταν θα τελειώσει αύριο το ελληνικό μπάσκετ να πανηγυρίσει ακόμα ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο.
0: Ναι, γιατί φέτος το ελληνικό μπάσκετ, εδώ και έχω μία ακόμη ερώτηση για να σε ευχαριστήσω. Το ελληνικό μπάσκετ φέτος είχε τρεις ομάδες σε τελικούς. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε, η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε και έχει τον Ολυμπιακό στο βαρύτερο βεβαίως δρόμο στην EuroLeague που μονοπολεί το ενδιαφέρον. Κάποια στιγμή ελπίζω γίνονται προσπάθειες και από τον κύριο Μιστακίτη και από τον κύριο Τσιάο, ΠΑΟΚ και Άρης. Έχουμε πολύ χρόνο ακόμα πάντως. Προσεχώς, μάλλον θα πούμε, Γιώργο. Δηλαδή, να δούμε μια ομάδα μας σε τέτοιο level.
1: Κοίταξε, αυτό που έγινε φέτος είναι μαγικό. Να έχουμε τρεις ομάδες σε τελικό ευρωπαϊκή οργάνωση. Δεν συμβαίνει συχνά και δεν ξέρω, άσχετα πόσο δυνατές θα είναι οι ομάδες μας τα επόμενα χρόνια, που φαίνεται ότι οι ομάδες βελτιώνονται, προοδεύουν και σίγουρα θέλουν να κατακτήσουν κορυφές. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο και εύκολο δεν είναι σίγουρο. Δεν ξέρω πόσο πιθανό είναι την ίδια χρονιά να παίξουμε στις τρεις τελικούς. Και μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ όντως το δεύτερο παιχνίδι δεν άντεξε πολύ. Ξέφυγε το σκορ. Η ΑΕΚ, η αίσθηση όταν είδαμε το παιχνίδι είναι ότι έγινε κάτι μαγικό εκεί πέρα και χάθηκε το κύπελο αυτό. Ελπίζουμε να μην γίνει κανένα μαγικό πάλι αύριο και χάσει και ο Ολυμπιακός. Γιατί οποιαδήποτε επιτυχία συμβαίνει από οποιαδήποτε ελληνική ομάδα βάζει ένα λιθαράκι σε αυτό που λέγεται ελληνικό μπάσκετ και πρέπει οπωσδήποτε να υποστηρίζουμε τις ελληνικές ομάδες, να έρθουν επιτυχία για να μπορέσουμε να δούμε καλύτερες μέρες και στον ελληνικό αθλητισμό γενικότερα.
0: Μα το λέω και για το ποδόσφαιρο, γιατί νομίζω δεν είναι έτσι στο μπάσκετ, που επηρεάζεται μια πορεία της Ευρώπης. Δηλαδή τα τελευταία 5 χρόνια ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός για το ποδόσφαιρο λέω, ήταν οι ομάδες που τράβηξαν το κουπί στα ευρωπαϊκά κύπελλα και έφεραν τους περισσότερους βαθμούς και είχαμε επιτυχίες. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Είναι μια ελληνική ομάδα. Ας βγάλουμε τον κομπλεξισμό που έχουμε. Είναι ελληνική ομάδα. Ας το πάρει ο Ολυμπιακός. Τι να κάνουμε, την ελληνική ομάδα. Να την ευχηθούμε καλή επιτυχία. Το λέω για τους Κροατές αυτό, γιατί ακούω και σε άλλα ραδιόφωνα διάφορα κλπ. Είναι μια ομάδα της χώρας μας. Λοιπόν, ευχαριστώ Γιώργο για την συμβουλή στην εκπομπή, για το σχόλιο και την κατάθεση των απόψεών σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μίλησε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Μασλαρινό, κυρίες και κύριοι. Είπαμε, εντάξει, το είπα και χθες, να μην είμαστε κομπλεξικοί. Ο Ολυμπιακός πήγε στον τελικό. Εντάξει, εγώ πολύ δεν περισσότερο από την ώρα που εγώ υποστηρίζω και τη Ρεάλ, όπως ξέρετε, αλλά είναι ελληνική ομάδα. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε μουσική γέφυρα, γιατί θα έχουμε σε λίγο. Έγινε πριν η συνέντευξη τύπου για τον μεγάλο τελικό. Θα έχουμε τον κύριο Μπαρτζόκα σε λίγο, θα δούμε μέσα στο YouTube.

0: Είμαστε έτοιμοι, κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγο, επαναλαμβάνω και πάλι, ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου για τον αυριανό τελικό. Ήταν οι δύο προπονητές εκεί. Ο κύριος Μπαρτζόκας ήταν ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, κύριος Καραγιόλο. Πάμε να ακούσουμε την πλευρά του Ολυμπιακού Ντόρσεϊ. Ξεκινάμε με τον γκολ τον κύριο Μπαρτζόκα και ο Ντόρσεϊ αμέσως μετά. Πάμε να τους ακούσουμε.
1: You know, there are moments in our career, let's say, that are priceless. One of these is to have the opportunity to play final, especially against a huge club like Real Madrid. It's going to be a real battle, as it was every time in the past. We are excited. I don't have to hide it. You know, we think that we deserve to be here. Of course, Real deserves the same. I think we are ready. We have this day to prepare our minds, our bodies, and tactically to adjust on what Real is going to apply. Nothing more. We are happy and looking forward for the game. Thank you.
2: You know, it's an excitement going into this game tomorrow.
0: Λοιπόν, ο κύριος Μπαρτζόκας είπε ότι είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι, είμαστε έτοιμοι που θα παίξουμε σε ένα τόσο μεγάλο κλαμπ όπως είναι η Real Madrid. Θέλουμε το κύπελλο όπως το θέλει και η Real. Είναι εξαιρετικό, είναι συναρπαστικό, είπε χαρακτηριστικά, να παίζεις απέναντι στην Real Madrid. Τελείωσε πριν από λίγο, καταλαβαίνετε, πήραμε τις δηλώσεις του κ. Μπαρτζόκα από την επίσημη ιστοσελίδα της EuroLeague.

Έγινε πολύ μεγάλος χαμός χθες με τα εισιτήρια. Η Φενέρ έκανε, Φενέρμπαχτς έκανε δύο ανακοινώσεις κατηγορώντας τη EuroLeague για διαχείριση εισιτηρίων, λέγοντας ότι υπήρχαν Τούρκοι οπαδοί της Φενέρ που είχαν εισιτήριο και δεν μπήκαν στο γήπεδο. Τώρα πριν από λίγο διαβάζω, υπάρχει ανακοίνωση από το κέντρο, από το γήπεδο που διεξάγεται το Final Four. Ο τίτλος είναι: λόγω παραλήψεων της EuroLeague μπήκαν στο γήπεδο χιλιάδες άτομα χωρίς εισιτήρια. Αυτό φταίει η EuroLeague. Δηλαδή, τώρα ήρθε ο άνθρωπος από την Κωνσταντινούπολη να δει την αγαπημένη του ομάδα, τη Φενέρ, και δεν μπήκε στο γήπεδο επειδή εσείς λόγω παραλήψεων μπήκαν χιλιάδες άτομα χωρίς εισιτήρια. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό είναι ντροπή. Έχει δίκιο η Φενέρμπαχτσε. Πολύ δίκαιο να φωνάζει. Όταν παραδέχεται το κέντρο, όταν παραδέχεται η White Veil, η εταιρεία που διαχειρίζεται το γήπεδο, στάθηκε στην είσοδο φιλάθλων χωρίς εισιτήριο και ταυτοποίηση, επιρρύπτοντας τις ευθύνες στη EuroLeague. Εξήγησε δε να μην επαναληφθεί το παραμικρό ενώπιση του τελικού. Μάλιστα. Οι ευθύνες βαραίνουν τη EuroLeague. Άρα η Φενέρμπαχτσε έχει δίκιο.

Λέει εδώ η Φενέρμπαχτσέ, νύχτα τρόμου στην Αθήνα, περίπου 5.000 φίλαθλοι του Ολυμπιακού μπήκαν χωρίς εισιτήριο. Αυτό είναι ντροπή, έτσι. Ήρθαν οι οπαδοί της Φενέρ. Είχαν εισιτήριο, πήγαν να μπουν στο γήπεδο, δεν μπαίνετε. Και οι άλλοι μπήκαν 5.000 χωρίς 5.000 φίλαθλοι του Ολυμπιακού μπήκαν χωρίς εισιτήριο. Εντάξει, τώρα βγήκε και η ανακοίνωση όπως ακούσατε από την πλευρά του γηπέδου ότι φταίει η EuroLeague, η οποία δεν έκανε τον απαραίτητο έλεγχο. Για τη Real Madrid, να σας πω ότι ο προπονητής της ομάδος, ο κύριος Καριόλο, είπε ότι δεν είναι αισιόδοξη η Real για την κατάσταση του Γκαρούμπα, άρα η Real θα παίξει χωρίς ψηλό. Θα το δούμε και αυτό. Και μάλιστα, όπως είπε, θα προσπαθήσει να δει πώς θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Υπάρχει και μια δήλωση στα social media του Φαμπιάν Κοζέρ, ο οποίος λέει χαρακτηριστικά: «Δεν γνωρίζω καμία ομάδα πιο επικίνδυνη από τη Real Madrid όταν είναι outsider». Μάλιστα.

Θα δούμε τώρα αύριο. Φαντάζομαι ότι τα μέτρα θα είναι και ο έλεγχος των εισιτηρίων θα είναι πιο σκληρός, πιο αυστηρός να πω. Γιατί υπήρξε και νέα ανακοίνωση της Φενέρμπαχτς, έχει κάνει τρεις ανακοινώσεις με την οποία κατηγορεί τη διοργανώτρια ότι μπήκαν 5.000 οπαδοί του Ολυμπιακού χωρίς εισιτήρια. Από την άλλη πλευρά το γήπεδο και η εταιρεία λέει ότι φταίει η EuroLeague που μπήκαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού χωρίς εισιτήρια και μείναν οπαδοί της Φενέρ έξω. Ντροπή. Μόνο αυτό έχω να πω. Λοιπόν, ας ελπίσουμε αύριο, αν και αύριο, εντάξει τώρα πόσοι Ισπανοί να είναι στην Αθήνα, 500, 300. Η Real δεν λέει κάτι, διαβάζω το ρεπορτάζ της, δεν λέει κάτι. Πόσοι οπαδοί της δηλαδή θα βρίσκονται στην Αθήνα για το μεγάλο τελικό. Είμαστε και 28, ωραία μουσική, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ηχώ, χορεύοντας με τη σκιά μου. Η νέα βρεφική και προνηπιακή παράσταση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη βρεφική θεατρική εταιρεία The Little Foxes. Τρεις Κυριακές, διπλές παραστάσεις. 29 Μαρτίου, 17 Μαΐου και 24 Μαΐου. Ώρες 10.30 το πρωί και 12. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων στο εκδοτήριο της ΚΟΘ Εθνικής Αμήνης 2 και στο www.tsso.gr. Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
6: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
7: Ιστερόγραφα.
8: Κάθε Σάββατο 10 με 12.
7: Στον FM 100. Ζουμ στα σημαντικότερα γεγονότα της εβδομάδας στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, στον κόσμο. Μάθε τι συνέβη, γιατί συνέβη και τι σημαίνει. Ιστερόγραφα με τον Νίκο Ηλιάδη.
9: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο δεύτερο ημέρο της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Ασχοληθήκαμε πολύ μετά του Final Four και μετά το μεγάλο τελικό, ο οποίος θα διεξαχθεί αύριο βράδυ στις 9, Nova Sports Prime, Ολυμπιακός εναντίον Real Madrid. Ο Ολυμπιακός ψάχνει το τέταρτο, η Real Madrid στο 12ο, θα τα πούμε αργότερα, γιατί τώρα έχουμε ένα τηλεφωνικό ραντεβού. Θα πάμε στην Κρήτη μέσω κινητής τηλεφωνίας. Έχουμε και τελικό σήμερα Champions League γυναικών, να μην το ξεχνάμε. Μπαρτσελόνα, Ολυμπίκ Λιόν. Η Λιόν είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, όπως και η Μπαρτσελόνα. Στο γυναικείο ποδόσφαιρο κάνουν απίστευτα πράγματα. Βλέπω την Μπάγερ Μονάχου να είναι τέταρτη εδώ, την Άρσεναλ. Η Άρσεναλ νομίζω ότι είναι η περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης. Στις 7 η ώρα έχω την εντύπωση ότι το παιχνίδι το μεταδίδει το Μέγκα. Πενθυμίζω ότι ακούτε πάντα δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, καθημερινά 5-6 από το Κύριακο 4-6. Ολοκληρώσαμε τον κύκλο του Final Four, μιλήσαμε για Ολυμπιακό Ρεάλ. Όπως προλόγησα στην εκπομπή για τα τηλεφωνικά μας ραντεβού, θα πάμε τώρα αμέσως κινητής τηλεφωνίας στην Κρήτη να καλησπερίσουμε την κυρία Γιάννα Δούκα. Για τους γνωρίζοντας, του γυναικείου ποδοσφαίρου δεν θέλει ιδιαίτερες συστάσεις. Διεθνής με την εθνική ομάδα, 12 χρόνια μέτρητες συμμετοχές με τη Γαλανόλευκη. Η νέα προπονήτρια της ομάδας του Στρεθύμνου, προπονήτρια νέων του Εργοτέλη, προπονήτρια Μεικτής Ένωσης Ηρακλείου κλπ. Πάμε να την δώσουμε την καλησπέρα μας. Κυρία Δούκα, καλησπέρα. Ευχαριστούμε που θα μιλήσετε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο.
1: Καλησπέρα και από μένα. Ελπίζω να είστε καλά.
0: Δόξα τον Κύριο και τον Πανάγαθο. Αν και βρέχει καταρακτοδός στη Θεσσαλονίκη, είμαστε καλά όμως. Τώρα, σήμερα δεν ήθελα να ξεκινήσουμε αυτό, αλλά έχουμε και τελικό Champions League γυναικών, έτσι. Μπαρτσελόνα Λιόν.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε προγνωστικά.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα θα είναι ένα αρχικά καταπληκτικό παιχνίδι. Mm-hmm. Αν δούμε την προϊστορία, εντάξει, είναι λίγο δύσκολο. Έχει ιτηθεί και η Μπαρτσελόνα στο παρελθόν από τη Λιόν και ανάποδα. Οπότε σίγουρα θα δούμε ένα καλό παιχνίδι, mm-hmm. αλλά όχι, δεν θα ήθελα να κάνω προγνωστικά.
0: Ναι.
1: Να σας πω την αλήθεια.
0: Πάντως το γήπεδο σίγουρα θα είναι γεμάτο. Το είδαμε και πέρσι που το πήρε η Άρσεναλ, αν δεν κάνω λάθος. Βλέπουμε και παιχνίδια εθνικής ομάδος. Βλέπουμε και επεισόδια, σειρές δηλαδή στο Netflix για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Διάβασα προχθές μία ανάλυση, αν δεν κάνω λάθος, από τους Times για τα χρήματα που παίζονται στο διεθνές ποδόσφαιρο, στο ανδρικό. Και είχε μία παράγραφο στο τέλος που έλεγε ότι γίνονται βήματα για το γυναικείο ποδόσφαιρο, αλλά ακόμα είναι μακριά, έτσι.
1: Σίγουρα, ότι γίνονται βήματα, αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Απλά ναι, ισχύει ότι είμαστε ακόμη μακριά. Ευελπιστούμε βέβαια όλοι κάποια στιγμή να υπάρξει ανάλογη αντιμετώπιση και στο ποδόσφαιρο γυναικών και να φτάσουν όλα σε κομμάτι ισότητα σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο ανδρών. Αυτό είναι ευχή όλων.
0: Ναι, πάντως στην Αγγλία είχα διαβάσει ότι έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Έχει μειωθεί πολύ η απόκληση που υπήρχε στις αμοιβές γυναικών και ανδρών. Πάρα πολύ.
1: Ισχύει, σας βρίσκω πολύ ενημερωμένο. Μπράβο σας γι' αυτό.
0: Δημοσιογράφος,
1: ναι, αυτό που λέτε. Αυτό που λέτε ισχύει στο 100%. Γίνονται αρκετά βήματα και στην Αγγλία, αλλά επιμένω στο ότι ακόμα είμαστε πάρα πολύ μακριά.
0: Θα πάμε και σε αυτά σε λίγο στο ελληνικό. Απλά ξεκίνησαμε με το Champions League. Μου είχε κάνει μια εντύπωση μεγάλη, νομίζω το είχα δει στο Netflix, αυτή μια Αμερικανίδα, πολύ όμορφη γυναίκα και πολύ καλή ποδοσφαιρίστρια, νομίζω η Λίαμ, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν, που είπε στον δημοσιογράφο που έκανε το ντοκιμαντέρ στο Netflix ότι δεν θέλω απλά να μου λένε ότι είμαι ωραία. Θέλω απλά να μου λένε ότι παίζω καλά, είμαι καλή παίκτρια. Υπάρχει και αυτό ακόμα, δεν είναι?
1: Φυσικά και υπάρχει. Και αυτό που θα πρέπει να καταλάβει όλος ο κόσμος, και νομίζω ότι αυτό που θα πω εκπροσωπεί τις παίκτριες κυρίως, ναι, και μετά τις προπονήτριες θα πω εγώ, το ότι όλα τα κορίτσια που είμαστε μέσα στο χώρο του ποδοσφαίρου, το πρώτο μας μέλημα είναι να μας βλέπουν είτε σαν αθλήτριες, είτε σαν προπονήτριες και όχι
0: σαν
1: με την έννοια, ναι, το καθαρά κομμάτι,
0: συμφωνώ,
1: ωραία γυναίκα.
0: Συμφωνώ.
1: Και νομίζω ότι αυτό που δήλωσε η συγκεκριμένη κυρία...
0: Νομίζω η Λία Χάμ πρέπει να ήταν, νομίζω.
1: Ναι. Εκπροσωπεί όλο το παγκόσμιο στερέωμα των γυναικών που είναι σε οποιοδήποτε άθλημα. Έτσι,
0: σωστό,
1: δεν μιλάμε μόνο για το ποδόσφαιρο, σε όλο το κομμάτι του αθλητισμού.
0: Σωστό, συμφωνώ, δεν διαφωνώ καθόλου. Τώρα, στην Ελλάδα έγιναν βήματα. Εδώ σε εμάς πάνω στη Βόρεια Ελλάδα ο ΠΑΟΚ έκανε τεράστια βήματα, σάρωσε τους τίτλους, η ΑΕΚ πέρυσι το πήρε, όφηκαν μεγάλη προσπάθεια, κάποιες άλλες ομάδες. πώς το βλέπετε το ελληνικό ποδόσφαιρο? Είναι ακόμα πιο πίσω και από την Αγγλία, από τη Σουηδία, από τη Γερμανία?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η άποψή μου είναι ότι σίγουρα τα τελευταία χρόνια κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι και εδώ στην Ελλάδα γίνονται βήματα. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Από εκεί και πέρα θα επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι δυστυχώς συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη είμαστε πάρα πολύ πίσω. Αυτό βέβαια δεν αναιρεί την προσπάθεια κάποιων ανθρώπων που παλεύουν καθημερινά για την ανάπτυξη του χώρου μας εδώ στην Ελλάδα. Δυστυχώς όμως, όπως προείπα, είμαστε πάρα πάρα πολύ πίσω. Mm-hmm. Δηλαδή κάποια πράγματα που για εμάς θεωρούνται ανάπτυξη, στην ουσία για την υπόλοιπη Ευρώπη είναι τα αυτονόητα. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
0: Σαφέστατα.
1: Παρ' όλα αυτά όμως δεν χρειάζεται να μηδενίζουμε την προσπάθεια των ανθρώπων που παλεύουν mm-hmm. καθημερινά για το ποδόσφαιρο γυναικών στη χώρα μας.
0: Mm-hmm. Πάντως και οι απολαβές, εντάξει, δεν τολμώ να σκεφτώ ότι πλησιάζουν την Αγγλία, αλλά ή τη Γερμανία ή τη Σουηδία ή τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά νομίζω ότι πρέπει να γίνει κάτι περισσότερο, γιατί δεν μπορεί να ζητάς επιτυχίες χωρίς ανταμοιβή. Είναι ερασιτεχνικό ακόμα. Γίναν βήματα, νομίζω πρόπερσι το Άξιον έδειχνε, η κρατική τηλεόραση δείχνει τώρα, υπάρχει και ο τελικός του κυπέλου, μάλιστα τον δείξει η ΕΡΤ2. Αλλά οι απολαβές νομίζω πρέπει και οι ομάδες να αποφασίσουν.
1: Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα μόνο σας είπατε ότι δυστυχώς, θα πω εγώ βέβαια, το πρωτάθλημα γυναικών στην Ελλάδα είναι ερασιτεχνικό.
0: Ναι.
1: Όσο λοιπόν είναι ερασιτεχνικό, το λέει και η λέξη, αυτοί που ασχολούνται στην ουσία, και θα μιλήσω για τους παράγοντες, mm-hmm. πιο πολύ γιατί εκείνοι ματώνουν καθημερινά για να υπάρχει
0: Σωστό.
1: Όλο αυτό που εμείς αποτελούμε, θα πω εγώ, είτε είμαστε προπονητές είτε παίχτες, είτε με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα, από τη στιγμή που ακόμα είναι ερασιτεχνικό, δεν μπορούμε να μιλάμε για επένδυση επιχειρηματιών σε ομάδες ή για υψηλά budget ή για αμοιβόμενες ποδοσφαιρίστρες, οι οποίες να μπορούν να διοπορίζονται μόνο από
0: σωστό,
1: το ποδόσφαιρο, έτσι, είτε για εμάς τους προπονητές.
0: Σωστό.
1: Όταν κάποια στιγμή ευχιόλων είναι τουλάχιστον έστω η πρώτη κατηγορία σε πρώτη φάση να γίνει καθαρά επαγγελματικό, εκεί θα μπορούμε να μιλάμε με τελείως διαφορετικά δεδομένα. Και σίγουρα αυτό θα βοηθήσει και κάποιους ίσως ενδιαφερόμενους επενδυτές να μπορούν να μπουν δυναμικά στο χώρο του ποδοσφαίρου γυναικών.
0: Αυτή
1: είναι η άποψή μου.
0: Ξέρετε, μου έκανε εντύπωση και το είχα συζητήσει και παλαιότερα και με τον κύριο Προύσαλη, που ήταν επικεφαλής στο γυναικείο του ΠΑΟΚ, και με τον κύριο Μπεκιάρη και με ένα φίλο μου μάνατζερ, ότι. Νομίζω το ξέρουν και οι ακροατές όλοι. Κοντά στη γυναίκα υπάρχει ένας τεράστιος κύκλος οικονομικών χρημάτων με εταιρείες τεράστιες. Απορώ πως κάποια από αυτές δεν μπαίνει, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, κολόνιες, ξέρετε, βαφές. Οι γυναίκες έχουν πολλές εταιρείες που μπορούν να μπουν. Υπάρχουν πολλές μεγάλες εταιρείες. Πως κάποια δεν μπαίνει, έτσι μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή, μήπως πρέπει να στραφούν και εκεί τα τμήματα marketing των ομάδων ή της Ομοσπονδίας.
1: Κοιτάξτε, τώρα εγώ από τη θέση που βρίσκομαι δεν μπορώ να σας σχολιάσω, καταλαβαίνετε, από την πλευρά μου το πού θα πρέπει να απευθυνθούν τα τμήματα marketing ή
0: οι
1: παράγοντες και όλα αυτά, το καταλαβαίνετε. Όμως στατιστικά, με μια γυναίκα και ένας άντρας στην αγορά που λέμε, σίγουρα η γυναίκα ξοδεύει περισσότερα, το νομίζω,
0: αυτό
1: το γνωρίζουμε όλοι. Οπότε ναι, αυτό που λέτε είναι κάτι το οποίο ισχύει. Από εκεί και πέρα όμως επιμένω στο ότι οποιοδήποτε επενδυτής, οποιαδήποτε εταιρεία θα ήθελε να ασχοληθεί, θα πρέπει να βρει και το κατάλληλο περιβάλλον, θα πω εγώ, και να λειτουργούν τα πράγματα καθαρά επαγγελματικά, όπως είναι στο ποδόσφαιρο ανδρών.
0: Σωστό.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά κενά. Δυστυχώς τα γνωρίζουμε όλοι όσοι είμαστε χρόνια σε αυτό το χώρο. Και αν αυτά τα πράγματα δεν μπουν σε μία σειρά, είναι δύσκολο, θα πω εγώ. Και σε αυτό βέβαια σίγουρα δεν φταίνει οι παράγοντες των ομάδων. Και τι εννοώ με αυτό? Διότι αυτή τη στιγμή, στην παρούσα φάση, ματώνουν προσωπικά ο καθένας για να μπορέσει να φτιάξει το δικό του σύνολο. Αλλά το να προσεγγίσεις μια πολύ μεγάλη εταιρεία που λέει, μια πολυεθνική εταιρεία, χρειάζονται κάποια άλλα πράγματα. Τα οποία δυστυχώς, όσο είμαστε ερασιτεχνικό, δεν μπορούν να συμβούν.
0: Η τηλεόραση παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Βλέπουμε, παράδειγμα, εντάξει, τώρα μπήκε η ΕΡΤ, αλλά καμία αναφορά, ούτε ένα λεπτό για το γυναικείο ποδόσφαιρο, σε αντίθεση με το ανδρικό.
1: Ναι.
0: Γίνονται όμως, γίνονται μεταδόσεις. Διαβάζω σε πολλές ιστοσελίδες σοβαρές αναφορές για το γυναικείο ποδόσφαιρο.
1: Κοιτάξτε, σας είπα και πρότεινα ότι η άποψή μου είναι ότι ναι, γίνονται βήματα. Η προβολή δεν έχει καμία σχέση, η προβολή του αθλήματος, τώρα με πριν 5 ή 10 χρόνια που δεν ήξερε κανένας καν την ύπαρξη ίσως
0: του γυναικείου
1: ποδοσφαίρου γυναικών στη χώρα μας, έτσι. Mm-hmm. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ προσωπικά το έχω ζήσει σε προσωπικό επίπεδο. Ας πούμε η εθνική μας ομάδα, να σας δώσω ένα παράδειγμα, μετά, την εποχή μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, έτσι, πέρασε στο παγκόσμιο κύπελο σαν διοργανώτρια χώρα Ολυμπιακών Αγώνων. Καταλαβαίνετε, θέλω να πω, αυτό δεν έχει ξανασυμβεί για την Ελλάδα. Η εθνική ομάδα να περάσει σε παγκόσμιο κύπελο δεν έχει ξανασυμβεί. Mm-hmm. Και δεν το ήξερε κανείς. Ακόμη και τώρα που το λέω εγώ, μπορεί κάποιοι άνθρωποι να το ακούν και να μην γνωρίζουν καν ότι η εθνική ομάδα γυναικών είχε συμμετάσχει σε παγκόσμιο κύπελο. Παράδειγμα. Mm-hmm. Έτσι, αυτό το αναφέρω για αυτό το λόγο που λέτε. Γιατί απλά δεν υπήρχε καθόλου προβολή. Δεν υπήρχε πουθενά αυτό.
0: Αυτή τη στιγμή. Ναι. Ναι, παρακαλώ,
1: υπάρχει προβολή και από μέσω ίντερνετ και μέσω της ΕΡΤ, όπως προείπατε. Όμως πάλι θα πω και ας αυγιστώ ίσως λίγο γκρινιάρα, θα το πω έτσι απλά, ότι δυστυχώς δεν είναι αρκετό. Δεν είναι αρκετό. Mm-hmm. Έτσι, γίνονται βήματα, όμως είναι πολύ πολύ μικρά ακόμα για αυτό που συμβαίνει παγκόσμια σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο γυναικών.
0: Στο εξωτερικό, ναι, έτσι, ναι, έτσι. Γιατί θα σας επιβεβαιώσω λέγοντας επειδή στην δημοτική τηλεόραση είμαι 28 ολόκληρα χρόνια, ανελειπώ.

0: Έγιναν βήματα τώρα. Πάμε τώρα στα αγωνιστικά λίγο.
1: Βεβαίως.
0: Πιστεύω ότι είναι μεγάλο ατού, ότι πέραν από τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ, τα μεγάλα κλαμπ, τον Όφη, μπήκε ο Ολυμπιακός. Ετοιμάζεται να μπει ο Παναθηναϊκός. Ο Άρης είναι στη Β' Εθνική. Αν μπουν κυρίως αυτοί, δηλαδή οι αθηναϊκές ομάδες και κοντραριστούν εδώ με τον ΠΑΟΚ, βασικά που είναι πολύ μπροστά στη Βόρεια Ελλάδα από τις υπόλοιπες ομάδες, δεν θα πάρει άλλη όθηση? Είναι άλλο να παίζει ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, δεν είναι?
1: Θα συμφωνήσω μαζί σας σε αυτό, σε ό,τι αφορά το ότι όσο στο ποδόσφαιρο γυναικών αρχίζουν και μπαίνουν ομάδες, θα πω εγώ που είναι ΠΑΕ στην ουσία. Ναι. Υπάρχει από πίσω τους μία ΠΑΕ. Γιατί αυτό είναι το κόνσεπτ. Σίγουρα θα υπάρξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε όλους τους τομείς. Θα βοηθήσει και αγωνιστικά, γιατί το βλέπουμε κάθε χρόνο που περνάει. Το πρωτάθλημα γίνεται πιο ανταγωνιστικό, οι φύλαθλοι αρχίζουν και γεμίζουν σιγά σιγά τα γήπεδα, μιλώντας πάντα για τις ομάδες αυτές που προείπατε, οι οποίες είναι ΠΑΕ. Mm-hmm. Εδώ όμως, για μένα, και αυτό είναι προσωπική μου άποψη, έτσι ξεκάθαρα, υπάρχει ένα ερωτηματικό. Υπάρχουν κάποιες ομάδες διαχρονικά στο ποδόσφαιρο γυναικών και στην πρώτη κατηγορία, οι οποίες είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικές, το δείχνουν και τα τελευταία χρόνια, και θα πω και για την ομάδα η οποία βρίσκομαι αυτή τη στιγμή σαν προπονήτρια. Έτσι, είμαι στην ομάδα της ΡΕΑ, είναι μια ομάδα που αυτή τη στιγμή εκπροσωπεί τον νομό Ρεθύμνου σε όλη την Ελλάδα. Είναι μια ομάδα που εκπροσωπεί την Κρήτη μαζί με τον Όφη στην Αλφα Εθνική, όπως είπατε. Έτσι, η οποία δεν υπάρχει κάποια ΠΑΕ πίσω από αυτή την ομάδα. Τι συνεπάγεται σε αυτό? Αυτό που είπατε, ναι. Και ο Άρης στη Β' Εθνική έχει πίσω του, παράδειγμα, την ΠΑΕ.
0: Τον κύριο Καρυπίδη, ας πούμε. Ναι, έχει κάποιον.
1: Ναι, okay. Κάποια στιγμή λοιπόν ας πάρουμε το ενδεχόμενο ότι η πρώτη κατηγορία έχει ομάδες που έχουν πίσω τους ΠΑΕ. Ονόματα και όλα αυτά που είπατε. Οι ομάδες οι οποίες είναι στην περιφέρεια, οι οποίες είναι καλές ομάδες, που υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή όπως ο κύριος Μανουκαράκης, και οφείλω να το πω γιατί είναι και πρόεδρός μου αυτή τη στιγμή, ο οποίος ματώνει καθημερινά ο άνθρωπος. Έτσι, πέρυσι πήγε η ομάδα του τελικό κυπέλου, έπαιξε με την ΑΕΚ, ας πούμε, μέσα στο ΠΑΠΑ Ρένα με 15.000 κόσμου. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στα δεδομένα του ελληνικού ποδοσφαίρου, για τις γυναίκες μιλώντας πάντα. Όλες αυτές οι ομάδες, τέλος πάντων, που είναι στην περιφέρεια, που δεν είναι ΠΑΕ, τι θα γίνουν αυτές οι ομάδες? Δηλαδή, εγώ αυτό το βάζω σαν ερωτηματικό, να προβληματίσω κάποιους. Καταλαβαίνετε, φαντάζομαι τι θέλω να πω.
0: Βεβαίως.
1: Ναι, εννοείται ότι όλοι θέλουμε την εξέλιξη. Ναι, εννοείται ότι και ο Ολυμπιακός τώρα που, όπως προείπατε, έρχεται που λέμε.
0: Ναι, βγήκε πρωταθλητής στην Τρίτη Εθνική, νομίζω.
1: Μπράβο, έτσι. Έρχεται σιγά-σιγά και εννοείται ότι θα είναι μια ομάδα η οποία θα ανήκει στην ελίτ.
0: Ναι, Ολυμπιακός.
1: Μεγάλη ομάδα, εννοείται. Ναι, μιλάμε για ένα τεράστιο brand name. Από εκεί και πέρα όμως, θα πρέπει λίγο να δούμε. Στο τέλος θα κάνουμε, ας πούμε, ένα πρωτάθλημα 6 ομάδων.
0: Σωστό.
1: Γιατί εδώ καταλαβαίνετε, θέλω να πω.
0: Πάρα πολύ καλά, γιατί εδώ έχουμε και τα Γρεβενά, νομίζω, που είναι μια καλή ομάδα.
1: Ακριβώς. Οπότε, ναι μεν, αλλά πρέπει να δούμε κάποια πραγματάκια μακροπρόθεσμα πάνω σε αυτό. Γιατί υποτίθεται ότι όταν θέλουμε να μιλάμε για εξέλιξη, πρέπει να βλέπουμε το μέλλον.
0: Σωστό, δεν διαφωνεί κανείς αυτό. Απλά συμπαρασύρουν αυτές, από αυτή την άποψη το λέω, ότι εντάξει, συμπαρασύρουν και ανεβάζουν και την Έγλη και την δημοτικότητα του πρωταθλήματος. Τώρα,
1: σίγουρα, σε αυτό συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Όμως θα πρέπει, εγώ είπα ότι απλά βάζω ένα προβληματισμό, θα το πω.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε. Το βλέπουμε και στο αντρικό ποδόσφαιρο αυτό. Γιατί οι ομάδες που έγραψαν ιστορία, Δόξα Δράμας, Παναχαϊκή, Πας Γιάννα κλπ. Εξαφανίζονται. Τρίτη Εθνική, Δέλτα, μετά ανεβαίνουν Β'. Καταλαβαίνω πώς το λέτε. Ο Όφη έχει άλλο όνομα. Μπαίνει στην πρώτη. Είναι ο Όφη. Μας πήρε και το κύπελο φέτος. Δικαίως ήταν καλύτερος και το κέρδισε δίκαια. Απλά θέλω να πω ότι έχετε δίκιο, γιατί και εδώ επαρχιακές ομάδες στον ανδρικό ποδόσφαιρο έχουν επιβαστεί. Και στην ομάδα σας να πάμε λίγο, και στην Κρήτη γενικότερα, στο γενικό ποδόσφαιρο, γιατί έχει δύο ομάδες. Αυτό είναι προς τιμήν της.
1: Βεβαίως. Και παλαιότερα είχαμε και τον Εργοτέλη στην
0: Αρκαδική,
1: μια ομάδα που τη γνωρίζει όλη η Ελλάδα, έτσι, και ο Όφη και η ΡΕΑ, ομάδες οι οποίες είναι ιστορικές και ομάδες που εκπροσωπούν, θα ξαναπώ, ένα νησί. Αυτό πρέπει να τονιστεί. Δεν εκπροσωπούν παράδειγμα από την Αθήνα, που είναι η πρωτεύουσα.
0: Με 5 εκατομμύρια, το καταλαβαίνω.
1: Ένα νησί, δηλαδή.

0: Ένα νησί αυτή τη στιγμή έχει δύο ομάδες στην άλλη εθνική κατηγορία.
1: Ναι, κάποιοι, όπως είπατε, γυρίζουν σε αυτό που είπατε πριν, κάποιοι θυσιάζονται για να. Κάποιοι τρέχουν, κάποιοι πληρώνουν. Η στόχη της ομάδας για φέτος, coach.
0: Κοιτάξτε, η ΡΕΑ τα τελευταία 3 χρόνια, νομίζω ότι αυτό που θα πω είναι αποδεκτό από όλους, είναι μια ομάδα η οποία έχει δείξει ότι έχει μια απίστευτη δυναμική. Μια ομάδα η οποία είναι στην ελίτ, στο βαθμολογικό πίνακα, και μια ομάδα η οποία τα τελευταία 3 χρόνια δείχνει μια απίστευτη σταθερότητα και αγωνιστική και διοικητική. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό για το ποδόσφαιρο γυναικών. Γιατί βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ομάδες οι οποίες 1 χρόνο, 2 χρόνια, ναι, πρωταγωνιστούν και μετά δεν υπάρχουν πουθενά. Η ΡΕΑ λοιπόν είναι μια ομάδα η οποία έχει σταθερότητα και ήταν και ένας βασικός λόγος που και εγώ όταν ο κύριος Μανουκαράκης μου έκανε την πρόταση, έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό, αυτό που είπα στο να είμαι φέτος σε αυτή την ομάδα. Η στόχη μας σαν ομάδα είναι να συνεχίσουμε να είμαστε στην ελίτ. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστική ομάδα, θέλουμε να βλέπουμε κάθε αντίπαλο στα μάτια και από εκεί και πέρα με σταθερά βήματα να βάζουμε λιθαράκι-λιθαράκι, ώστε η ΡΕΑ να βρεθεί ακόμα πιο ψηλά στο βαθμολογικό πίνακα. Mm-hmm. Αυτός είναι ο στόχος μας για φέτος.
1: Ναι.
0: Ναι, πείτε μου.
1: Ήθελα να επιστρατεύσω την τεράστια εμπειρία σας στα γήπεδα και ως άνθρωπο και ως προπονήτρια. Δεν ξέρω αν αντιμετωπίζετε, γιατί κατά καιρούς φιλοξενούμε και ανθρώπους και από τις ομοσπονδίες, από άλλα σπορ και καθηγητές, περιτάνης του αθλητισμού, ψυχολογίας κλπ. Που γενικευμένα υπάρχει ένα θέμα με τα νέα ταλέντα στον αθλητισμό. Στην σύγχρονη εποχή που ζούμε με τα κινητά κλπ. Βλέπετε όλοι οι γονείς είμαστε τι τραβάμε και τι αγωνιούμε και τι διαβάζουμε κάθε μέρα. Το αντιμετωπίζετε αυτό? Δηλαδή, δύσκολα έρχονται τα παιδιά στον αθλητισμό πλέον?
0: Κοιτάξτε. Θεωρώ ότι στο ποδόσφαιρο γυναικών αρχικά και στατιστικά, αν δούμε μελέτες που έχουν γίνει αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον για τα κορίτσια θα πω εγώ, το ποδόσφαιρο είναι το πρώτο άθλημα πλέον στατιστικά που επιλέγει ένα μικρό κορίτσι να κάνει.
1: Πάνω από το βόλεϊ, γιατί νόμιζα το βόλεϊ.
0: Ακριβώς. Ναι, ήταν το βόλεϊ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το ποδόσφαιρο είναι στατιστικά το πρώτο άθλημα που ένα κορίτσι επιλέγει. Από εκεί και πέρα τώρα, σε ό,τι αφορά τις εποχές και όλα αυτά. Σίγουρα τα παιδιά βιώνουν και ζουν μέσα σε μια εποχή της τεχνολογίας και όλο αυτό που τα περιβάλλει, με πάρα πολλές πληροφορίες, με υποχρεώσεις σχολικές και εξωσχολικές, θα πω, που κατά τη γνώμη μου πνίγουν τα παιδιά. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, νομίζω. Από εκεί και πέρα όμως, σε ό,τι αφορά τα ταλέντα που λέτε, θα πω ότι στο ποδόσφαιρο γυναικών και σε όλη την Ελλάδα, και συγκεκριμένα εδώ στην Κρήτη που έχω, είμαι από εδώ, οπότε γνωρίζω ακριβώς τι γίνεται, υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον από μικρά παιδιά σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο και βλέπουμε πλέον στον δρόμο, όπου και, δηλαδή για εμάς εδώ θα πω, περπατάς ας πούμε στον δρόμο και κοιτάς σε μια πλατεία και πλέον βλέπεις παντού κορίτσια να παίζουν ποδόσφαιρο. Μπαίνουν σε ακαδημίες. Έχουμε απίστευτο ταλέντο στην Ελλάδα. Μακάρι. Τα κορίτσια που έρχονται από πίσω οι επόμενες γενιές πραγματικά είναι παιδιά πολλά υποσχόμενα και όλοι όσοι αγαπάμε αυτό το χώρο πρέπει να επενδύουμε σε αυτά τα παιδιά και να τους δίνουμε την ευκαιρία πραγματικά να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα.
1: Ευτυχώς,
0: ταλέντος στην Ελλάδα υπάρχει.
1: Ευτυχώς τώρα υπάρχουν και οι ευκαιρίες, γιατί εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε μια τάση και να γράφουμε. Και επειδή ανέκαθεν λάτρευα αυτόν τον κόσμο, έτσι, πράκτορες, υπόκοσμο κλπ. Έχω γράψει 3 βιβλία. Είχα επηρεαστεί από μια κοπέλα και έγραψα μια νουβέλα για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Το κορίτσι που λάτρευε την μπάλα. Δεν είχε την ευκαιρία.
0: Να σας δώσω, αν μου επιτρέπετε, να σας δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια για το βιβλίο σας.
1: Όχι, το έκανα για την κοπέλα, η οποία είναι η γιαγιά τώρα στο Κιλκής Χωριάννη. Πραγματικά, κυρία Δούκα, ξέρω ότι πολλοί μπορεί να με καταλογίζουν ότι χρησιμοποιώ υπερθετικό βαθμό για να δείξω ας πούμε το ταλέντο τους, αλλά νομίζω και λέω, θα μιλήσω για την αγαπημένη μου ομάδα, τον ΠΑΟΚ. Αν η κοπέλα γεννιόταν σήμερα, ο ΠΑΟΚ μπροστά στο ταλέντο τους δεν θα μπορούσε να την κρατήσει. Τέλος πάντων, μπορεί να χρησιμοποιώ. Τώρα ευτυχώς τα κορίτσια έχουν αυτή την ευκαιρία που λέτε. Δεν χάνεται κάποιο ταλέντο τώρα, δεν είναι, ή πιστεύετε ότι μπορεί να χαθεί?
0: Κοιτάξτε να δείτε. Αρχικά θα σας δώσω πολλά συγχαρητήρια για αυτό το βιβλίο που γράψατε. Και ναι, εσείς δεν το είπατε γι' αυτό, όμως εγώ οφείλω να το πω, γιατί Γιατί μέσα από αυτό το βιβλίο πραγματικά εκπροσωπείτε πάρα πολλά κορίτσια, πάρα πολλές γυναίκες. Να το ξέρετε αυτό. Η ιστορία αυτού του βιβλίου και όλο αυτό που περιγράφεται, ειλικρινά είναι τόσο πραγματικό. Δηλαδή, παιδιά της δικής μου της γενιάς και πιο πίσω ακόμη έχουν βιώσει πραγματικά
1: φυσικά,
0: αυτό που περιγράφεται στο βιβλίο.
1: Φυσικά. Έτσι.
0: Και θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια γι' αυτό. Και επιτέλους βρέθηκε ένας άνθρωπος να γράψει κάτι για αυτά τα παιδιά. Αυτό το βιβλίο εκπροσωπεί, πιστέψτε με, πάρα πολύ κόσμο.
1: Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Εγώ θέλω να πω τώρα, αν είναι κάποιος καλός, δηλαδή πολλές φορές και με τους πατεράδες έτσι όταν συζητάμε σε κάποιο καφέ και έχουμε μια λεκτική πάντα αντιπαράθεση, δεν μπορεί να βρεις δικαιολογία ότι χάθηκε το ταλέντο μου γιατί ο προπονητής τον αδείξει και γιατί οι δημοσιογράφοι δεν τα πήραν. Και όταν τους λες, πες μου ποιος δημοσιογράφος τα πήρε, δεν σου λέει, πες μου τι έκανε ο προπονητής. Πιστεύω ότι αν είναι παιδί ένα ταλέντο δεν μπορεί να χαθεί σήμερα, έτσι πιστεύω. Δηλαδή πώς βρήκε ο ΠΑΟΚ τον Κωνσταντέλια στα 10, πώς τον βρήκε. Τον Νίκης Κωνσταντέλια ή ο Ολυμπιακός τον Μουζακίτη, πώς τον βρήκε ας πούμε.
0: Γιατί απλά πλέον, κοιτάξτε, στο ποδόσφαιρο ανδρών που περιγράφεται, πλέον υπάρχουν οι σκάουτερς, υπάρχει ένα σύστημα πίσω από αυτό που πλέον πραγματικά οι άνθρωποι μπορεί να τους δει σε πρωταθλήματα τοπικού και να ψάχνουν παιδιά να τα πάρουν στον Ολυμπιακό, στον ΠΑΟΚ, στην ΑΕΚ, στον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Υπάρχει αυτό το σύστημα. Σε ό,τι αφορά όμως το ποδόσφαιρο γυναικών, θα σας πω το εξής. Για να γίνει αυτό και στο ποδόσφαιρο γυναικών, θα πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις.
1: Πολύ σωστά.
0: Αυτή είναι η έκφραση που έχω να πω.
1: Πολύ σωστά.
0: Νομίζω ότι.
1: Τα είπατε όλα.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι.
1: Δεν θα διαφωνήσω.
0: Όπως είναι τώρα τα δεδομένα στο ποδόσφαιρο γυναικών, σίγουρα, το λέω με 100% σιγουριά, χάνονται ακόμα δυστυχώς κορίτσια τα οποία είναι ταλέντα. Γιατί υπάρχει ακόμα η νοοτροπία ότι είσαι κορίτσι,
1: δεν θα παίξεις μπάλα,
0: δεν θα παίξεις ποδόσφαιρο. Δυστυχώς υπάρχει ακόμα, όχι όπως παλιά, αλλά υπάρχει ακόμη. Οπότε πολλά κορίτσια δεν έχουν τη δυνατότητα ούτε να πάνε σε ομάδες κοριτσιών, ούτε σε ακαδημίες κοριτσιών, ούτε σε ακαδημίες αγοριών, ούτε τίποτα. Όμως το θετικό είναι ότι έχει μειωθεί το ποσοστό κατά πολύ συγκριτικά με το παρελθόν και ευελπιστώ ότι όσο θα εξελίσσεται το άθλημα το δικό μας και όσο θα επιλέγονται άνθρωποι οι οποίοι να έχουν γνώση, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω, γνώση, ο κάθε ένας από εμάς, δηλαδή εγώ είμαι προπονήτρια, έτσι, δεν μπορώ να είμαι παράδειγμα, να έχω μια άλλη ιδιότητα, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
1: Καταλαβαίνω.
0: Έτσι,
1: λοιπόν,
0: όσο υπάρχουν άνθρωποι με γνώση και αυτοί οι άνθρωποι τους εκμεταλλεύονται άνθρωποι οι οποίοι κρατάνε που λέμε τα ημεία και καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, νομίζω ότι και στο ποδόσφαιρο γυναικών θα φτάσουμε σε επίπεδα να λέμε ότι τα ταλέντα δεν χάνονται.
1: Μάλιστα. Θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά για την μεγάλη κουβέντα που είχαμε. Νομίζω ότι οι ακροατές ενημερώθηκαν πλήρως και όχι μόνο για τα αγωνιστικά θέματα. Κυρία Δούκα, να ευχαριστήσω θερμά που μιλήσατε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία στο μέλλον να τα ξαναπούμε με τη νέα σεζόν. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
1: Καλό απόγευμα στην Κρήτη. Καλό απόγευμα.
0: Γεια σας. Ευχαριστώ
1: γεια
0: πολύ.
1: Σας.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, ήταν η προπονήτρια της Τρέα, μια γυναίκα που έχει παίξει εθνική χρόνια, κυρία Γιάννα Δούκα. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Φλουτζιούδης σε λίγο στούντιο, δελτίο ειδήσεων και μουσική γέφυρα και επιστρέφουμε.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Απάντηση στις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν για την επιστολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δίνουν πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα ήταν ενήμερη για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της και ελληνικής κυβέρνησης. Οι δημόσιες τοποθετήσεις της κυρίας Κοβέση στο Φόρουμ των Δελφών αποτυπώνουν με σαφήνεια την πραγματική διάσταση της συνεργασίας μεταξύ ελληνικών αρχών και Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αναφέρουν οι πηγές. Συνεχίζεται η ανησυχία για τις αυξανόμενες τιμές των καυσίμων εν ώψη και του καλοκαιριού. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων προειδοποίησε πως αν συνεχιστεί η κρίση και παραμείνουν κλειστά τα στενά του Ορμούζ, η βενζίνη ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τα 2,5 ευρώ το λίτρο μέσα στο καλοκαίρι. Όπως ανέφερε, τις τελευταίες μέρες παρατηρείται μικρή αποκλιμάκωση, ωστόσο οι τιμές παραμένουν σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ, επιβαρύνοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σε ξενοδοχείο θα μετατραπεί το εμβληματικό κτίριο του ιστορικού ορφανοτροφείου της Πριγκίπου, αποκάλυψε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, μιλώντας στα εγγένεια έκθεσης. Δεν ήταν εύκολη απόφαση, αλλά επιβεβλημένη, τόνισε ο ίδιος. Ένα βήμα πριν την επανέναρξη των δρομολογίων για φέτος βρίσκεται η ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης Ποράδων, καθώς μετά τη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών έχει προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για τη γραμμή Θεσσαλονίκης Κιάθος Κόπελος Αλόνισος. Αν κυλήσει ομαλά η διαδικασία, το πρώτο δρομολόγιο αναμένεται μετά τα μέσα Ιουνίου. Συνεχίζονται για τέταρτη μέρα οι έρευνες για τον εντοπισμό του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη που αγνοείται από το πρωί της Τρίτης στον Όλυμπο. 12 εθελοντές διασώστης της ελληνικής ομάδας διάσωσης επιχειρούν από το πρωί συνδράβοντας το πυροσβεστικό σώμα. Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στον παράνομο στοιχισμό σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Συνελήφθησαν 5 μέλη από 30 έως 35 ετών, ενώ η λία ξεπερνά τις 700.000 ευρώ. Σεσημασμένος με βαρύ ποινικό παρελθόν είναι ο 42χρονος που σήκωσε όπλο κατά αστυνομικών στο Μικρολίμανο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί από πυρά και να νοσηλεύεται στην εντατική του Αττικών. Οι ποινές φυλάκισης και κάθριξης που εκκρεμούν σε βάρος του στη χώρα μας συνολικά ξεπερνούν τα 73 έτη. Οι αρχές εξετάζουν κατά πόσο προσπαθούσε να πουλήσει προστασία στην περιοχή. Διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Στράκης πραγματοποίησαν σήμερα μέλη φορέων του αναπηρικού κινήματος και εργαζόμενοι στην ειδική αγωγή. Διαμαρτυρήθηκαν για τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν τα ανάπηρα άτομα στην καθημερινότητά τους και για την έλλειψη κοινωνικής πολιτικής. Ο Μίλτος Τεντόγλου πήρε τη νίκη στο Diamond League της Xiamen στην Κίνα, κάνοντας το κορυφαίο άλμα στον κόσμο για το 2026. Ο Έλληνας χρυσός Ολυμπιονίκης του μήκους με 8.46 άφησε πίσω τον Ματία Φουρλάνη και τον Μπόζινταρ Σαραμπουγιούκοφ. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Λευτεράκι, τα είδες?
4: Τι να δω ρε Ζωζό.
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
4: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
3: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
4: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
3: Τις κληρώσεις?
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
8: Η ζωή είναι ωραία,
7: ακόμη και όταν όλα σε ζορίζουν. Πάρ' το αλλιώς. Ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έλα, χαμογέλα.
8: Καθημερινά, 6 με 8 το απόγευμα, με τη Μαρούλα Μαλιαχόβα στον FM 100. Χαμογέλα.
9: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
10: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
9: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
10: Μουσικές και διαδικτυακές.
9: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
10: Πλανήτης Εύα.
9: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
10: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
9: Και πού το συναντάμε?
10: Στον FM 100.
11: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
12: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.

0: Περάσαμε στη δεύτερη ώρα, κυρίες και κύριοι. Όπως ξέρετε, δεν υπάρχει κάποια αγωνιστική δράση. Να σας πω για το Στίβο μια είδηση. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κόντι, τον προπονητή του Όφη, κυπελούχος Ελλάδος, ο οποίος μίλησε στον Σάκη Γκίνα. Να σας πω ότι ο Μίλτος Τεντόγλου ήταν ο μεγάλος νικητής στο Diamond League της Σιάμεν. Πραγματοποίησε την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο. Ο Έλληνας Χρυσός Ολυμπιονίκης επανεμφανίστηκε ηχηρά, πραγματοποιώντας κορυφαία επίδοση. Καταρχάς, είναι η καλύτερη επίδοση στον κόσμο με 8-46. Τώρα, για εσάς που θέλετε να δείτε τηλεόραση κάποια παιχνίδια, να σας πω εντάχει, έχουμε επιλέξει εδώ κάποια που μπορείτε να δείτε μεγάλα μάτς. Μπάγερ Μονάχου Στουτγκάρντ στις 9, Γερμανία. Στις 7, Μπαρτσελόνα Λιόν, τελικός Champions League γυναικών. Βλέπω τώρα Ισπανία, Εσπανιόλ Ρεάλ Σοσιεδάδ, εντάξει. Ρεάλ Μαδρίτ, Ατλέτικο Μπιλμπάο, στις 10 το βράδυ, καλό μάτς, στο ποδόσφαιρο, έτσι. Ρεάλ Ατλέτικο. Και την ίδια ώρα, Βαλένθια, Μπαρτσελόνα. Λοιπόν, νομίζω είμαστε έτοιμοι να πάμε να ακούσουμε τον προπονητή του Όφη που μίλησε στο Σάκη Γκίνα. Ενώ να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι έχουμε σκληρή ανακοίνωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, του Προέδρου της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, κατά της αστυνομίας και της EuroLeague. Ο κύριος Γιαννακόπουλος λέει: απαιτώ μια τεράστια συγγνώμη. Ας ακούσουμε τον κύριο Κόντι και μετά θα τα πούμε.
1: Μας το πρόσωπο της χρονιάς στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ο προπονητής του Όφη, ο Χρήστος Κόντις. Και λέω ότι αυτό είναι το πρόσωπο της χρονιάς και όχι ο Μάρκο Νίκολιτς, γιατί πέτυχε έναν άθλο με την κατάκτηση του κυπέλου που όμοιό του βλέπουμε πολύ σπάνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Κόουτς, καλησπέρα και συγχαρητήρια για το επίτευγμά σου.
2: Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Θα ξεκινήσουμε, καταρχάς σε διακοπές τώρα, απολαμβάνεις έναν ιστορικό θρίαμβο που μένουν στην ιστορία, στο πάνθεον της ιστορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Θα ξεκινήσουμε από αυτό το σημείο καμπής και για την ιστορία του Όφη και για σένα, από τον ιστορικό τελικό στο Πανθεσσαλικό. Ήταν μια μάχη του Δαβίδ απέναντι στο Γολιάθ. Κάπως έτσι το βλέπαμε όλοι. Πώς είχες προετοιμάσει την ομάδα σου?
2: Σίγουρα όταν θέσεις αντίπαλος με τον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι πρέπει η προετοιμασία να είναι πάρα πολύ καλή. Παίζει μια ομάδα που έχει πάρα πολλούς τίτλους. Έχουν τα τελευταία 10 χρόνια νομίζω 4 τίτλους κυπέλου, άλλους 3-4 τελικούς. Προπονητή και αυτόν πολύ έμπειρο και στους θεσμούς, αλλά και σαν ένα πάρα πολύ καλό προπονητή. Γενικά μια ομάδα που είναι δύσκολη να την αντιμετωπίσεις. Και από τη δικιά μας την πλευρά, το πιο σημαντικό ήταν να προετοιμαστούμε πολύ καλά εκτός του τακτικού κομματιού, βάσει αυτού που παίζει ο ΠΑΟΚ και βάσει αυτό που εμείς πιστεύουμε σαν ομάδα, αλλά και το συναισθηματικό κομμάτι, γιατί ένας τελικός πάντα κρύβει εναλλαγές συναισθημάτων και εμείς έπρεπε να έχουμε ετοιμάσει τους παίκτες μας να αντέξουν και πραγματικά είδαμε ότι σε μεγάλο βαθμό το παιχνίδι πήγαινε από τον ένα στον άλλο, δηλαδή τα πρώτα 15 λεπτά 20 ανήκε στον ΠΑΟΚ και με την απόδοσή του, αλλά και με τον τρόπο που έπαιζε και με τον γκολ που έβαλε. Μετά εμείς έπρεπε να έρθουμε και από το 0-1 να μπούμε στο παιχνίδι. Το γυρίσαμε εμείς ψυχολογικά, πήραμε τα ενία, βάλαμε τα δύο γκολ. Μετά τα δύο γκολ ο ΠΑΟΚ, επειδή ήταν πίσω στο σκορ, έπρεπε αυτός να πάρει το παιχνίδι στα χέρια του. Άρα αυτό θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας, το που μπορούσαν τα παιδιά να ανταπεξέλθουν, να κρατήσουν έτσι το μυαλό τους συγκεντρωμένο και να παίξουν ένα παιχνίδι 90-120 όσο πήγαινε μέχρι το τέλος.
1: Και να φτάσετε σε αυτό τον ανεπανάληπτο θρίαμβο. Τακτικά, coach, γιατί φημίζεσαι για αυτό το κομμάτι ήδη, πώς κατάφερες να εγκλωβίσεις τα του ΠΑΟΚ? Πολύ έμπειρους παίχτες, με πολύ μεγάλα συμβόλαια, με πολύ μεγάλες παραστάσεις, με πολύ μεγάλο ταλέντο.
2: Εντάξει, αυτό είναι κάτι που προσπαθήσαμε βασικά να κλείσουμε το κέντρο, άρα εμείς αλλάξαμε λίγο τον τρόπο που μαρκάρουμε, άρα βάλαμε ένα παίχτη το Σαλσέδο πάνω στον ΜΕΙΤΕ, άρα εγκλωβίσαμε λίγο την κεντρική ανάπτυξη, ο Καραφάλιο είχε στο μυαλό του πιο πολύ τον Κωνσταντέλια. Δεν θέλαμε να παίρνει ελεύθερη μπάλα, να γυρνάει και να κάνει το παιχνίδι του που κατά πολύ μεγάλο βαθμό το περιορίσαμε. Και με του πλάγιου Winger, έτσι όπως πιέσαμε, δεν αφήσαμε τον, ειδικά στα πρώτα 60-70-80 λεπτά περίπου, τον Μιχαηλίδη από πίσω να κάνει αυτές τις μεγάλες πάσες ακριβίας που κάνει. Άρα ουσιαστικά τον αφήσαμε να παίζει μόνο μέσα ή διαγώνια στο δεξί μπακ στο Γκένι. Άρα με αυτές τις πάσες εμείς δεν είχαμε πρόβλημα. Και ουσιαστικά αυτά τα τρία ήταν τα κλειδιά για να έχουμε ένα παιχνίδι πιο πολύ στα μέτρα μας και όσες μπάλες κλέβαμε όταν δεν ήμασταν πλέον στην κατοχή, να έχουμε έτσι μια δυνατότητα να φύγουμε και από το κεντρικό άξονα αλλά και από την δεξιά πλευρά με τον Σεγγέλια και τον Φούντα που εκεί είχαμε δώσει το πιο πολύ επιθετικό μας κομμάτι και εκεί είχαμε οργανώσει τις ιδέες μας από αυτή την πλευρά.
1: Πότε πίστεψες ότι θα γίνει το θαύμα? Με το 3-2, με το πέναλτι, νωρίτερα, αργότερα, πώς το βίωσες?
2: Να σου πω, δεν... σίγουρα είμαστε ένα outsider, αλλά δεν πίστευα ποτέ ότι μπορεί να γίνει θαύμα. Και τι εννοώ, έχουμε μια ομάδα που έχει δείξει ότι μπορεί σε συγκεκριμένα παιχνίδια να βγάλει μια έτσι πολύ ωραία ομαδική δουλειά. Έχουμε μια ομάδα που διψάει με νέους παίχτες. Έχουμε μια ομάδα που και λόγω ότι είχε και πολλούς Έλληνες καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται και νιώθει όλη αυτή την κατάσταση. Άρα εγώ το είχα πει και πριν το τελικό. Ένα τελικό είναι 50-50. Άσχετα αν είμαστε εμείς outsider, άσχετα αν όλοι ρίζουν τον ΠΑΟΚ σαν το απόλυτο φαβορί, και για μας ήταν απόλυτο φαβορί πριν το παιχνίδι. Αλλά όταν μπαίνεις μέσα να παίξεις, για μένα έχεις πιθανότητες. Έχω παίξει εγώ τέτοια παιχνίδια πολλά. Και εγώ αυτό που προσπαθώ να περάσω στους παίχτες μας, ότι δεν πρέπει ούτε να φοβηθούμε, ούτε να. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ, όπως είπαμε και πριν, είναι μια ομάδα που πρέπει να τη σεβαστείς απόλυτα, αλλά όχι να την φοβηθείς. Και οι παίκτες που πιστέψανε νιώθανε καλά μες στο γήπεδο. Σίγουρα είχαμε και στιγμές που μας πιέζε πολύ ο ΠΑΟΚ. Και είναι λογικό αυτό, γιατί είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Αλλά όταν αντέχεις και πιστεύεις και το θέλεις πολύ, νομίζω ότι εκεί είναι και το σημείο που ίσως κάναμε και το. Κάναμε αυτό το αβαντάζ της ομάδας που διψάει μετά από τόσα χρόνια να πάρει να κερδίσει ένα κύπελλο.
1: Πόσους σφιγμούς είχες, κόουτς, κατά τη διάρκεια του αγώνα και πώς ένιωσες όταν σφύριξε ο διαιτητής στη λήξη?
2: Κοίταξε να δεις, είμαι ένας άνθρωπος που γενικά δεν αγχώνομαι πάρα πολύ. Και δεν αγχώνομαι πάρα πολύ γιατί προετοιμάζομαι πάρα πολύ καλά και εγώ και οι συνεργάτες μου. Άρα θεωρώ ότι στο ποδόσφαιρο όταν έχεις γνώση και είσαι προετοιμασμένος κατάλληλα για όλες τις συνθήκες που μπορεί να αντιμετωπίσεις, το άγχος είναι μικρότερο. Έχουμε αυτό το άγχος, το επικοδομητικό, το ωραίο πριν από τα παιχνίδια. Έχω πολύ ένταση πάντα όταν είμαι στον πάγκο. Γενικά είμαι ένας προπονητής που το δω πολύ το παιχνίδι. Νιώθω ότι παίζω κάποιες φορές. Αλλά από εκεί και πέρα το άγχος είναι... Δεν είναι αυτό. Ούτε με καταβάλει ποτέ, ούτε μπορεί να με επηρεάσει στο ότι... για τις αποφάσεις μου. Και όταν σίγουρα τελείωσε το παιχνίδι, όταν σφύριξε ο διαιτητής στη λήξη, νομίζω ότι υπήρχε μια τεράστια ανακούφιση και αυτό το που νιώθεις μετά όταν έχεις κάνει μια μεγάλη επιτυχία και λες ότι τώρα πλέον κάναμε μια πορεία, παίξαμε αυτά τα πολύ δύσκολα παιχνίδια, περάσαμε μέσα στην ΑΕΚ, παίξαμε τα δύο παιχνίδια με το Λεβαδιακό και φτάσαμε να παίξουμε ένα τελικό με τον ΠΑΟΚ και να είμαστε πλέον εμείς αυτοί που θα σηκώσουμε την κούπα.
1: Έχεις παίξει σε μεγάλες ομάδες, έχεις ζήσει μεγάλες στιγμές. Ήταν αυτή η μεγαλύτερη χαρά της ζωής σου ή από τις μεγαλύτερες?
2: Το έχω ξαναπεί, έχω ζήσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές και σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής. Έχω σηκώσει πάρα πολλά τρόπια και κύπελα και πρωταθλήματα και Super Cup και τα πάντα. Έχω παίξει ευρωπαϊκά παιχνίδια και σαν προπονητής και σαν παίχτης. Η κάθε στιγμή νομίζω σε σημαδεύει στη ζωή σου. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έχω νιώσει πάρα πολύ όμορφα συμπώνοντας το κύπελο με τον Όφη, μια ομάδα που πραγματικά ο κόσμος μας αγκάλιασε πάρα πολύ. Πέρασαν πάρα πολλές δυσκολίες από τη στιγμή που ήρθαμε, έτσι δυσκολίες πολλές και αγωνιστικές και δυσκολίες που μας δυναμώσαν και μας ενώσαν πιο πολύ. Και νομίζω ότι σίγουρα στο τέλος της ημέρας είναι ένα πάρα πολύ γλυκό τρόπαιο, ένα τρόπαιο που θα μείνει στην ιστορία, γιατί όπως είπατε και πριν, ομάδες από την επαρχία σηκώνουν τα σκύπελα, νομίζω ότι δίνουν έτσι στο πρωτάθλημά μας και άλλοι έγκλη, και σε όλους που παρακολουθούν και ζουν από το ποδόσφαιρο, νομίζω ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο.
1: Και με Έλληνες προπονητές επίσης θα είναι μια ερώτηση από τις επόμενες coach. Κλείνοντας το τελικό, γιατί μίλησες για τους παίκτες σου, οι οποίοι ήταν οι περισσότεροι Έλληνες, οι περισσότεροι νεαρά παιδιά, και αυτό επίσης πάρα πολύ σημαντικό, και συγχαρητήρια και γι' αυτό που έχεις κάνει εκεί στον Όφη. Σε όλη την παράταση τους είδαμε, έπεφταν συχνά κάτω. Ήταν θέμα υπερκόπωσης αφού αντιμετώπιζαν ένα αντίπαλο με δεκαπλάσιο budget, ή αυτό που λέμε σκοπιμότητα του αποτελέσματος?
2: Τίποτα από τα δύο. Ήταν ψυχολογικό, ήταν το στρες βασικά. Έχετε δει ξανά να γίνεται αλλαγή τερματοφύλακα από κράμπες? Θα κάναμε εμείς ποτέ? Σπάνια, ναι, αυτό λέω, ότι ήταν τόσο μεγάλη πίεση των παιχτών. Εγώ κοιτάξτε να δείτε, αυτό που είπες πριν ότι δεν έχω άγχος, και προσπάθησα αυτό να το περάσω και στους παίχτες μας, αλλά δυστυχώς και ευτυχώς πέρσι παίξαν πάλι ένα τελικό και δεν τα καταφέρανε. Και φέτος ήταν αυτή την πίεση, από τη μία ότι πρέπει να τα καταφέρουμε, και από την άλλη ότι ήμασταν πάλι εκεί και έπρεπε να αποδείξουμε ότι μπορούμε να βρεθούμε, να σηκώσουμε το κύπελο. Άρα τα παιδιά αυτά ζωριστήκανε πάρα πολύ και όλη τη χρονιά. Και εγώ του ζόρισα πάρα πολύ, γιατί δεν γινόταν αλλιώς. Και όλο αυτό του βγήκε, το ψυχοσωματικό αυτό, η ένταση που ήρθαν. Έκανα 5 αλλαγές, όλες από κράμπες. Και αν δείτε όλη μας τη χρονιά, δεν έχουμε κάνει ούτε μια αλλαγή ποτέ από κράμπες. Δηλαδή δεν έχουμε θέμα φυσικής κατάστασης, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι. Άρα είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ήταν δύσκολο για τις συνθήκες του αγώνα, για τη διαχείριση του δικού μου του αγώνα. Έβγαλα στο 60-65 το Φούντα και τον Τιάγκο Νούς, δύο από τους πιο σημαντικούς μου παίχτες, δύο σκόρερ. Άρα καταλαβαίνει, και έβαλα δύο μικρούς, τον Αποστολάκη και τον Θεοδωσιλάκη, δύο παιδιά της Ακαδημίας, 22 χρονών, που τα φάντα πετύχαν στο παιχνίδι πάρα πολύ καλά. Αλλά καταλαβαίνετε ότι το παιχνίδι ήταν πολύ δύσκολο και οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Αλλά στο τέλος το καταφέραμε.
1: Ήταν και αυτό το Δαβίδ απέναντι στο Γολιάθ, coach. Όταν ήσουν 36 χρονών και έπεσε τον Αποέλ τότε, μετά από έναν αγώνα με την ΑΕΚ Λάρνακας, μια και μιλάμε για πολύ έντονες στιγμές, έπαθες έφραγμα και σταμάτησες τότε το ποδόσφαιρο. Αναθεώρησες τότε πράγματα στη ζωή σου? Έγινες λίγο πιο cool, όπως μας λες ότι είσαι τώρα και το βλέπουμε, ή όχι?
2: Να σου πω, τότε το έφραγμα αυτό το έπαθα από το υπερβολικό στρες, γιατί ήθελα να αποδείξω τότε ότι αξίζω άλλο ένα χρόνο. Ήταν μια χρονιά που άρχισα να κάνω συμβόλαιο στην ομάδα, ήμουν να φύγω, να μείνω. Άρα ζωρίστηκα πολύ εσωτερικά να αποδείξω σε όλους ότι ήμουν εκεί, ήμουν άξιζα αυτό που πήρα. Και έκανα 6 πολύ ωραία παιχνίδια. Πήγαμε στο μίλη του Champions League και στο παιχνίδι το πρώτο του πρωταθλήματος έπαθα αυτό το έφραγμα μετά το παιχνίδι. Σίγουρα, σαν παίκτη δεν ήμουν, όπως και τώρα δεν είμαι με το στρες πολύ φίλος, και τότε δεν ήμουν. Και τότε δεν ήμουν, στην ίδια φάση ήμουν. Απλώς πέρασα εκείνο το δίμηνο πολύ έντονο στρες, και δεν ξέρω αν από τότε υπάρχει αυτό στο μυαλό μου, αλλά γενικά στη ζωή νομίζω ότι, λέω ξανά, εμείς οι προπονητές κάνουμε μια πολύ δύσκολη δουλειά. Πρέπει πάντα να είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι. Ξέρω ότι τα αποτελέσματα δεν εξαρτώνται πάντα από εμάς. Οι παίκτες παίζουν, αυτοί φέρουν τις νίκες. Εμείς προπονούμε. Εγώ έχω μια της φιλοσοφίας ότι δουλεύουμε, έχουμε μια μεθοδικότητα. Και το αποτέλεσμα στο τέλος της ημέρας, αν δουλεύεις καλά, νομίζω ότι και είσαι θετικός άνθρωπος, θα έχεις και θετικά αποτελέσματα. Mm-hmm.
1: Έχεις αλλάξει, coach, πράγματα, και αυτό βοηθάς και τον κόσμο που μας ακούει τώρα, γιατί ο αθλητισμός συνδέεται με την κοινωνία. Υπάρχουν και τα κοινωνικά μηνύματα μέσω ανθρώπου του αθλητισμού, πολύ σημαντικών, όπως εσύ. Έχεις αλλάξει πράγματα από τότε στη ζωή σου? Άλλαξε κάτι μέσα σου ή συνέχισες?
2: Από το επεισόδιο και μετά, εννοείς?
1: Ναι, ναι, από το έφραγμα.
2: Κοίτα, θυμάμαι κάτι μου είχε πει ο γιατρός τότε, ο καρδιολόγος με είδε μετά το έμφραγμα, μου είπε θα είσαι μια χαρά, απλώς θα πρέπει να κάνεις τα πάντα στο 80%. Εγώ βέβαια τα αθλητικά πράγματα τα κάνω στο 80% όταν αθλούμε, τα άλλα τα κάνω στο 110%. Άρα σίγουρα αυτό που μου είπε το κράτησα, δηλαδή προσέχω. Ήμουν ένας άνθρωπος της καλής πειθαρχίας, της καλής ζωής, της, δεν κάπνιζα, δεν έπινα, δεν είχα όλα αυτά τα δικές τελείως από πριν. Αλλά αυτό που σίγουρα πήρα από τότε ήταν ότι αυτό που λέμε το παν μέτρο άριστο, δηλαδή δεν χρειάζεται να τα κάνεις κιόλας το 110% όταν έχει να κάνει με το σωματικό σου. Αλλά εγώ στο κομμάτι της δουλειάς μου δεν μπορώ να μην δουλεύω στο 100-120%, γιατί ξέρω ότι αν δεν δουλέψω θα είναι κάποιος άλλος που θα δουλέψει πολύ από μένα και ίσως αυτός θα έχει ένα βαντάζ περισσότερο από μένα. Να είναι πιο γνώστης, να είναι πιο έτοιμος, να είναι πιο... Άρα εγώ αυτό κάνω. Προσπαθώ να προετοιμάζομαι όσο το δυνατόν καλύτερα για να μπορώ να αποδώσω όσο δυνατόν καλύτερα.
1: Α, πέρασε το μήνυμα, coach. Πάν μέτρων άριστον. Πώς είδες το, για να πάμε προς το κλείσιμο, το φετινό πρωτάθλημα? Τι άποψη αποκόμισες?
2: Άκρος ανταγωνιστικό, με ομάδες παντού, πάνω και κάτω, να παλεύουν μέχρι την τελευταία στιγμή. Η μόνη παραφωνία ήταν το 5-8, δυστυχώς, γιατί πήραμε στο κύπελλο. Άρα νομίζω δεν είχε καμία ουσία το 5-8 από τη στιγμή που μια ομάδα του κυπέλλου ήταν ομάδα του 5-8 και όχι από τις μεγάλες. Νομίζω χαλάσαμε λίγο εκεί το γλυκό, τη συνταγή. Κατά τα άλλα είχαμε ένα πρωτάθλημα που πάλεψαν η ΑΕΚ, ο ΠΑΟ και ο Ολυμπιακός μέχρι το τέλος νομίζω για το πρωτάθλημα. Κάτω οι ομάδες και εκεί παλέψαν για τη σωτηρία. Υπήρχε ανταγωνισμός όλη τη χρονιά. Νομίζω ότι ήταν ένα πολύ όμορφο πρωτάθλημα και ελπίζω και του χρόνου να είναι το ίδιο. Δηλαδή να είναι το ίδιο ανταγωνιστικό με πολλές ομάδες να έχουν έτσι αυτή τη διάθεση να πάνε καλύτερα.
1: Δίκαια η ΑΕΚ πρωταθλήτρια, ο Ολυμπιακός δεύτερος και ο ΠΑΟΚ τρίτος.
2: Η ΑΕΚ σίγουρα δίκαια πρωταθλήτρια. Νομίζω ήταν η πιο σταθερή ομάδα καθ' όλη τη χρονιά. Νομίζω έκανε μια μικρή κοιλιά το Δεκέμβρη, κάπου εκεί, μετά το Ιανουάριο, μετά τη διακοπή των Χριστουγέννων. Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ είχαν κάποια καλά διαστήματα, πολύ καλά διαστήματα και μετά νομίζω οι δυο αυτές οι μεγάλες ομάδες νομίζω δεν κλείσαν καθόλου καλά τη χρονιά, δηλαδή το τελικό τους τον Ντεμαράζ ήταν κακό και εκεί τώρα στις λεπτομέρειες νομίζω χάθηκε το 2-3, τώρα οι 2-3, οι 3-2 όπως και γινόταν ήταν σε μια ίδια δυναμική και οι δύο οι ομάδες. Ο ΠΑΟΚ ίσως αυτοκτόνησε το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς, ήταν 2-0 και 2-2 με τον Παναθηναϊκό. Κράτησε νομίζω την κύκλη στα χέρια του. Ναι, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα πρωτάθλημα που και ήταν πάρα πολύ ωραίο και ανταγωνιστικό και ελπίζουμε και τα επόμενα να είναι έτσι.
1: Από ποιον προπονητή έχεις επηρεαστεί περισσότερο?
2: Παγκόσμια, μ' αρέσει ο Πεπ Γκουαρδιόλα. Είμαι λάτρης του Πεπ από πολύ μικρός και πιο παλιά από το Σερ Άλεξ Φέργιουσον. Δηλαδή, επειδή ήμουν και Manchester United στις εποχές του Σερ Άλεξ, αυτοί οι δύο θα έλεγα δεν έχουν επηρεάσει εμένα προπονητικά. Ναι.
1: Ποιος θα κερδίσει το Champions League, Παρί ή Άρσενα?
2: Δύσκολη ερώτηση. Εγώ είμαι με την Πάρη, δεν ξέρω. Γιατί με Manchester United δεν είμαι με την Arsenal. ναι, προτιμώ την Πάρη. Μ' αρέσει και ο Λούσιεν Ρίγκε. Ναι. Επίσης, και αυτός έχει έτσι μια ωραία τρέλα. Έτσι, μ' αρέσει πολύ το πώς προπονεί και ο τρόπος που παίζει. Ναι, είναι πιο πολύ Λούσιεν Ρίγκε.
1: Η περίπτωσή σου, coach, απέδειξε επίσης τις μεγάλες δυνατότητες των Ελλήνων προπονητών και τη λανθασμένη αιμονή των παραγόντων των ελληνικών ομάδων να φέρουν ξένους αμφιβόλου ικανότητες. Γιατί αυτό που έκανες εσύ με τον Όφη φέτος έχει γίνει τρεις φορές το τελευταίο μισό αιώνα περίπου, τα τελευταία 40 χρόνια. Και ο προηγούμενος που το έκανε πριν από 19 χρόνια ήταν πάλι Έλληνας, ο Γιώργος Δόνης. Δηλαδή η πραγματικότητα καταρρύπτει τις επιλογές και την ξενομανία των Ελλήνων παραγόντων.
2: Ναι, γι' αυτό και ο Γιώργος Οδόνης είναι νομίζω ο κορυφαίος Έλληνας αυτή τη στιγμή. Η καριέρα του έχει δείξει πού έχει φτάσει και τι έχει κάνει. Θα έλεγα ότι είναι κάτι που δεν είναι μόνο, δεν έχει να κάνει με τον Έλληνα προπονητή, έχει να κάνει και με τον Έλληνα παίκτη, έχει να κάνει και με τον Έλληνα, με τον Έλληνα φίλαθλο. Είναι όλοι μαζί που επηρεάζουν μια τέτοια κατάσταση. Βλέπουμε η Πορτογαλία έχει Πορτογάλους, η Αγγλία, όχι η Αγγλία, η Γερμανία έχει Γερμανούς, η Αυστρία έχει Αυστριακούς. Όλες οι χώρες επενδύουν στο ντόπιο προϊόν. Εμείς για κάποιο λόγο θέλουμε τους ξένους. Και εγώ όταν έπαιζα ποδόσφαιρο, θυμάμαι όταν έφυγα από την Ελλάδα, έφυγα σαν αποτυχημένος από την ΑΕΚ τότε και πήγα στην Κύπρο και σε 5 χρόνια ήταν τα καλύτερα μου χρόνια ποδοσφαιρικά. Αποθέωση, τίτλους, Champions League. Και λέω, καλά, δηλαδή πρέπει να φύγω από την Ελλάδα για να το νιώσω αυτό σε αυτό το βαθμό. Και δεν πέρασα καλά και στην Ελλάδα. Είχα και ομάδες και στην ΑΕΚ, αγαπήθηκα και στο Ολυμπιακό που έπαιζα και, στον Εθνικό και στον Πανιόνιο. Αλλά λέω ότι ο Έλληνας δυσκολεύεται πάρα πολύ. Δυσκολευόμαστε να τον πιστέψουμε σε ό,τι και να κάνει. Αλλά θα πρέπει να του δώσουμε και το χρόνο και το χώρο που χρειάζεται. Εγώ μακάρι να έβαλα ένα μικρό λιθαράκι σε αυτό το κομμάτι και να μπορέσω να βοηθήσω γενιές νέων προπονητών να πάρουν περισσότερες ευκαιρίες. Και αν δεν πάρουν ευκαιρίες και δεν κάνουν λάθη και δεν θα μάθουν τα λάθη τους, δεν θα προοδεύσουν για να μπορούμε και εμείς να πάμε πιο πάνω, να βγουν από κάτω άλλοι καινούργοι. Αυτή είναι η εξέλιξη η σωστή. Τώρα είναι θέμα παραγόντων να πάρουν αυτές τις αποφάσεις.
1: Και να κάνουμε έτσι και μια ενιαία σχολή ποδοσφαίρου. Coach, τελευταία ερώτηση, γιατί σε διακοπές τώρα να σε αφήσουμε να απολαύσεις αυτό το διάστημα. Γιατί θα ξεκινήσουν τα δύσκολα για τον Όφη. Τώρα έχει ανέβει ο πύχης πολύ ψηλά. Είναι στα play-off του Europa League. Έχει εξασφαλισμένη minimum συμμετοχή στη League Phase του Conference. Και φαντάζομαι ότι για σένα είναι τεράστια τιμή ότι το όνομά σου συγκρίνεται με το όνομα του μεγάλου Ευγένιου Γκέραρτ, ο οποίος πέτυχε αντίστοιχο επίτευγμα πριν το 1987 με το δικό σου.
2: Δεν νομίζω ότι ο Ευγένιος Γκέραρτ, το έχω πει πάρα πολλές φορές, μόνο και μόνο που αναφέρω το όνομά μου δίπλα στο όνομα του Ευγένιου Γκέραρτ, νομίζω είναι μεγάλη τιμή για μένα. Ένας άνθρωπος που έγραψε ιστορία, πέτυχε πάρα πολλά πράγματα, άλλαξε εδώ το ρου της ομάδας. Σίγουρα με τιμάει που έχω πάρει και εγώ ένα κύπελο και ο δίπλα στον Ευγένιο Γκέραρτ, αυτό και μόνο. Από εκεί πέρα σίγουρα για την ομάδα είναι μια μεγάλη πρόκληση να προετοιμαστεί διαφορετικά, θέλει ποσοτική και ποιοτική ενίσχυση, είναι πολλά τα παιχνίδια, είναι πολλές οι απαιτήσεις πλέον, άρα αλλάζει όλο ο σχεδιασμός και ελπίζουμε ότι η νέα χρονιά φάνει εξίσου καλή σαν τη φετινή.
1: Coach, ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε καλές διακοπές και να συνεχίσεις να έχεις τόσο μεγάλες επιτυχίες, γιατί αποτελείς και θετικό παράδειγμα για το ελληνικό ποδόσφαιρο και τους Έλληνες προπονητές. Ευχαριστούμε.
3: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
4: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περίπτερο 15. aristotleforum.out.gr.
5: One Health στη Λαϊκή. Το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών. 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή. Και το βράδυ, συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοίδη για τους μεγάλους. Μια δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
6: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
7: Το ματς αρχίζει στις 4.
8: Κάθε Σάββατο και Κυριακή.
7: 120 λεπτά στα σπορ.
8: Ο Γιάννης Χατζηιωαννίδης ενημερώνει.
7: Αναλύει.
8: Συζητάει όσα έγιναν μέσα στην εβδομάδα.
7: Ό,τι βρίσκεται σε εξέλιξη.
8: Όλη την αθλητική επικαιρότητα.
7: 120 λεπτά στα σπορ.
8: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα.
7: Με τον Γιάννη Χατζηιωαννίδη στον FM 100.
9: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
10: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
9: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά. Κάθε βράδυ στις 8.
10: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Φτάσαμε στο τελευταίο ημίωρο, κυρίες και κύριοι, της εκπομπής. Να σας πω ότι σας είπα νωρίτερα για την ανακοίνωση επίθεση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου κατά της αστυνομίας και της EuroLeague για όσα έγιναν χθες με τα εισιτήρια. Απαιτώ μια τεράστια συγγνώμη από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, λέει ο κύριος Γιαννακόπουλος. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε συνέντευξη Νίκου Παπαδόπουλου, προπονητή του Λεβαδιακού, και με αυτήν θα ολοκληρώσουμε. Ο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης στις 6 θα είναι στο στούντιο για το Δελτίο Ειδήσεων. Στη συνέχεια ακολουθούν κανονικά οι εκπομπές του FM 100. Αύριο, πρώτα ο Θεός, στις 4 θα είμαστε εδώ μαζί. Γεια σας.
1: Σήμερα θα φιλοξενήσουμε επίσης έναν προπονητή που ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της χρονιάς. Είναι ο προπονητής του Λεβαδιακού, ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος αυτή την ώρα ανεβαίνει και στα πατρώα εδάφη, μάλιστα. Κότς, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Τελείωσε η σεζόν. Θα ξεκινήσω από την κρίσιμη ερώτηση. Τελειώνει το συμβόλαιό σου με τον Λεβαδιακό στα τέλη Ιουνίου. Τι θα κάνεις?
2: Θα δούμε τις επόμενες μέρες τι θα κάνω. Υπάρχουν μέρες να επιλέξω τον επόμενο σταθμό ή την ίδια ομάδα. Άλλωστε είμαστε επαγγελματίες. Κοιτάξουμε το καλύτερο για την οικογένειά μας, για την καριέρα μας, όπως κάνουν όλοι οι προπονητές. Άλλωστε εγώ όλο αυτό το καιρό, τα 2 χρόνια που δουλεύω στο Λεβαδιακό, είμαι αφοσιωμένος στην ομάδα, και αυτό που έκανα μέχρι και την τελευταία μέρα σήμερα, να είμαι αφοσιωμένος στην ομάδα την οποία είμαι. Τελειώσαμε σήμερα με τα εργομετρικά που έκανε η ομάδα μας, και από αύριο κοιτάω την επόμενη μέρα, είτε είναι στο Λεβαδιακό είτε κάπου αλλού.
1: Μάλιστα. Αυτό το θέμα, coach, πότε προσδοκάς ότι θα ξεκαθαρίσει? Γιατί θα ξεκινήσει και προετοιμασία η ομάδας μετά τις 20 Ιουνίου.
2: Ναι.
1: Θα πρέπει να είσαι από την αρχή.
2: Κοιτάξτε, σίγουρα όλες οι ομάδες θέλουν να κάνουν τον προγραμματισμό τους. Όλες οι ομάδες θέλουν να πάρουν παίκτες, να οργανώσουν την προετοιμασία και όλη αυτή η οργάνωση που χρειάζεται για να είσαι έτοιμος στο πρωτάθλημα. Νομίζω στο επόμενο δεκαήμερο θα έχω ξεκαθαρίσει και εγώ το τι θα γίνει την επόμενη σεζόν.
1: Πλέον είσαι έμπειρος προπονητής. Έχεις φύγει από την κατηγορία του νέου, του ανερχόμενου. Είσαι έμπειρος
2: εδώ και χρόνια.
1: Εδώ και χρόνια. Και καταξιωμένος, μάλιστα, ιδιαίτερα. Τι προδιαγραφές θα ήθελες να έχει η ομάδα που θα αναλάβεις, εάν δεν παραμείνεις στο Λεβαδιακό? Ένα υποθετικό ερώτημα.
2: Κοιτάξτε, το πρώτο είναι η καθημερινότητα, έτσι. Το πώς λειτουργεί μια ομάδα, η οργάνωση της ομάδος. Σίγουρα οι στόχοι να είναι υψηλοί, να μπορεί να διεκδικεί τίτλο. Κυρίως μιλάμε για τις μικρομεσαίες ομάδες να διεκδικούν τίτλο μέσω του θεσμού του κυπέλου και έξοδο σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Νομίζω αυτά είναι 2 βασικά πράγματα τα οποία θέλω να έχει η ομάδα την οποία θα είμαι τη νέα σεζόν. Αλλά νομίζω, η καθημερινότητα νομίζω ότι παίζει σημαντικό ρόλο, το να είσαι χαρούμενος στο περιβάλλον που είσαι, στην προπόνηση, στο προπονητικό κέντρο, να είναι χαρούμενοι οι παίκτες, να ευχαριστήσει γενικά την καθημερινότητά σου, όπως κάθε άνθρωπος θέλει να πηγαίνει στη δουλειά του και να πηγαίνει με χαρά, έτσι και εγώ. Για μένα παίζει σημαντικό ρόλο αυτό.
1: Coach, ακούστηκε το όνομά σου για τον Άρη, ανανέωσε ο Μιχάλης Γρηγορίου, ο συνάδελφός σου. Ακούστηκε για τον Ηρακλή, ανέλαβε ο Ιταλός ο Βάλτερ Ματζάρη. Εκτός από του Παναθηναϊκού, οι άλλες μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα έχουν προπονητή. Αυτό περιορίζει λίγο το πεδίο όσον αφορά, γιατί πλέον είσαι για μεγάλη ομάδα,
2: όχι,
1: δεν είναι?
2: Ναι. Όχι, κοιτάξτε να σου πω. Καταρχήν ήταν τιμή μου που υπήρχε ενδιαφέρον από αυτές τις ομάδες, και με χαρά μου άκουσα ότι έμεινε ένας Έλληνας συνάδελφός μου, ο Μιχάλης Γρηγορίου στον Άρη, ο οποίος αυτό το χρονικό διάστημα που ήταν έκανε και πολύ καλή δουλειά. Όταν ξέρω ότι πολλοί αναφέρονται να πάω σε μεγάλη ομάδα, και βεβαίως και εμένα είναι μια φιλοδοξία αυτή, αλλά νομίζω ότι ο Θεός θα φέρνει έτσι όπως πρέπει για τον καθένα, και θα έρθει η στιγμή αν δουλεύεις, αν είσαι συνεπής σε αυτό που κάνεις, οπότε δεν αγχώνομαι γι' αυτό. Θα κάνω την καλύτερη επιλογή για την καριέρα μου και για την οικογένειά μου για την επόμενη σεζόν. Οπότε δεν με απασχολεί πάρα πολύ και δεν με αγχώνει πάρα πολύ αυτό το θέμα. Mm-hmm.
1: Υπάρχει προοπτική του και του εξωτερικού coach? Παίζει αυτό το σενάριο?
2: Αυτή είναι η φιλοδοξία μου. Το έχω εκφράσει και από πολύ νωρίς στον ιδιοκτήτη εδώ του Λεβαδιακού, όταν κάναμε μια συζήτηση για την επόμενη σεζόν. Και με χαρά μου άκουσα ότι αν παιδί μου έρθει η ομάδα του εξωτερικού που είναι το όνειρό σου, με χαρά μου να πας και να πετύχεις. Οπότε ναι, είναι ένας στόχος, βεβαίως είναι ένας δύσκολος στόχος, έτσι μην κρυβόμαστε, για κάθε Έλληνα προπονητή. Η αλήθεια είναι ότι δεν μας έχουν σε πολλή εκτίμηση στο εξωτερικό, σε ομάδες στο εξωτερικό, αλλά εγώ θα το προσπαθήσω, γιατί είναι όνειρό μου, όπως σας είπα, αλλά αν δεν γίνει, okay, θα δω.
1: Και πάμε τώρα στο ποδοσφαιρικό πεδίο, coach. Πήρε την πιο αντιεμπορική ομάδα του πρωταθλήματος, που φημίζονταν για το αντιποδόσφαιρό της πριν από 2 χρόνια, και τη μετέτρεψε κατά διάρκεια της περασμένης σεζόν στη μεγάλη έκπληξη του πρωταθλήματος. Υπήρχε μία περίοδο που όλοι ήθελαν να δουν αγώνα του Λεβαδιακού για το ωραίο ποδόσφαιρο που έπαιζε. Δηλαδή, έχεις πετύχει κάτι παράδοξο για τα δεδομένα του Λεβαδιακού.
2: Ναι. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία, νομίζω, της ομάδας μας. Γιατί το έχω ακούσει πολλές φορές να μου λένε ότι χαιρόμαστε να βλέπουμε το Λεβαδιακό. Κοιτάξτε, δεν είναι κάτι απλό. Δεν έχει γίνει τυχαία. Έτσι. Και από την προηγούμενη χρονιά, μην ξεχνάτε ότι είναι 2 χρόνια. Θυμάστε ότι στο τέλος της προηγούμενης σεζόν είπα ότι ο Λεβαδιακός πρέπει να εξελιχθεί και να εξελίξει τον τρόπο παιχνιδιού του. Το είχα πει πολλές φορές. Και αυτό το καταφέραμε. Χωρίς βέβαια να πετύχουμε ένα στόχο έτσι που ήταν όνειρο, στο να πάμε στο τελικό. Αν και θεωρώ ότι το αξίζαμε με βάση των 2 αγώνων, αλλά τέλος πάντων αυτή είναι άλλη κουβέντα. Σημαντικό το ότι εξελιχθήκαν παίκτες και είναι ονόματα τα οποία είναι στη μεταγραφική λίστα πολλών ομάδων. Όμως θα σας πω το εξής, ότι το να βάλεις 78 γκολς του και στους 2 θεσμούς μια ομάδα σαν το Λεβαδιακό, μια μικρομεσαίακα κατά ψέματα ομάδα, είναι κάτι πολύ σημαντικό και δείχνει τη φιλοσοφία ενός προπονητή, ενός ολόκληρου κλαμπ, το πόσο έχει αλλάξει επίπεδο τα τελευταία 2 χρόνια. Και δεν το έχω κάνει εγώ έτσι μόνος μου, είναι η βοήθεια πολλών, κυρίως του ιδιοκτήτη και του τεχνικού διευθυντή, με τη στήριξή του την καθημερινή. Το να παίξεις τέτοιο ποδόσφαιρο, το να βάλεις τόσα πολλά γκολ, εγώ το έχω συνηθίσει στις ομάδες που ήμουν, όπως ήταν ο Ηρακλής, να έχω παίκτες όπως το Βέλιο, όπως το Μπερόνε, το Λουκίνε να βάζουν πολλά γκολ, στον Όφη όπως το Μάνο να έχει βάλει πολλά γκολ. Και φέτος τα 2 παιδιά που είναι ο Όσβολτ και ο Πεντρόζο που είναι μέσα στους πρώτους σκόρερ, άρα το στυλ παιχνιδιού που παίζουμε, η φιλοσοφία μας στο παιχνίδι είναι επιθετική φιλοσοφία, και αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο να αρέσει ο τρόπος παιχνιδιού και το στυλ παιχνιδιού της ομάδας της οποίας προπονώ και συγκεκριμένα του Λεβαδιακού, του φετινού Λεβαδιακού.
1: Coach, τι συνέβηκε και χάθηκε το όνειρο της Ευρώπης, γιατί ήταν μέχρι πριν από...
2: Για το κύπελο.
1: Καλά, αυτό ένα. Πώς χάθηκε η είσοδος στην τετράδα, γιατί ήσουν πάρα πολύ κοντά μέχρι τις τελευταίες αγωνιστικές.
2: Ναι. Κοιτάξτε, η τετράδα, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για μια ομάδα σαν το Λεβαδιακό να έχει σταθερότητα και να παραμείνει σε αυτή τη θέση. Είχαμε μια όχι πολύ μεγάλη διαφορά, γιατί ποτέ δεν είσαι ασφαλής απέναντι σε μεγάλες ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός ή ο Άρης που ήταν πιο κάτω από εμάς όλο αυτό το χρονικό διάστημα που ήμασταν τέταρτοι. Νομίζω ότι παίξαν πάρα πολλά ρόλο, δεν είναι ένα πράγμα. Μπορώ να αναφέρω 2 συγκεκριμένα τα οποία έχουν το ποσοστό που τους αναλογεί στο να μην κρατήσουν αυτή τη θέση. Το πρώτο είναι η εμπειρία ολόκληρου του οργανισμού στο να διαχειριστεί η ομάδα να είναι σε αυτή την υψηλή θέση. Και το δεύτερο είναι ότι σε μια στιγμή του πρωταθλήματος που ήταν πολύ κρίσιμη η καμπή του πρωταθλήματος εκεί, η ομάδα είχε 7 με 8 τραυματίες βασικών ποδοσφαιριστών, η οι οποίοι τις έλειψαν πάρα πολύ. Δεν ήταν μία αγωνιστική ή δύο, ήταν πάνω από μήνα ο κάθε παίκτης. Οπότε το θα έλεγα ότι τις κόστησε αυτό. Και πολλά άλλα τα οποία μικρά-μικρά, τα οποία έπαιξαν το ρόλο τους στο να μην κρατηθεί αυτή η θέση, η τέταρτη θέση στην βαθμολογία.
1: Η ΑΕΚ δίκαια πήρε το πρωτάθλημα.
2: Κατά την άποψή μου, ναι. Ξέρετε, γενικά σε όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στο ποδόσφαιρο, τις περισσότερες φορές η βαθμολογία λέει και την αλήθεια. Τι εννοώ? Ότι η ΑΕΚ ήταν σταθερή, είχε μια σταθερή πορεία, έδειξε ότι είναι μια ομάδα συμπαγής, μια ομάδα με πλάνο, μια ομάδα στο στυλ του προπονητή που επέλεξε να παίξει, κυρίως στην αρχή κρατώντας το 0, μην παίζοντας τόσο πολύ εντυπωσιακό ποδόσφαιρο, θα έλεγα, με ομάδα που έπαιρνε το αποτέλεσμα, αλλά η σταθερή της πορεία και η ποιότητά της και το βάθος που είχε σαν ομάδα, νομίζω ότι της έδωσε το πρωτάθλημα.
1: Και ο ΠΑΟΚ τώρα είχε το ίδιο.

0: γιατί είχε ιδέες στο παιχνίδι του, η ευφυΐα των παικτών, η ποιότητα των παικτών. Μετά όμως, όπως είπατε και εσείς, είχε πολλούς τραυματίες. Συνέβησαν και πολλά πράγματα τα οποία επηρέασαν όλο τον οργανισμό του ΠΑΟΚ, με όλα αυτά τα άσχημα συμβάντα. Όσο και αν μην το βάζουμε πολύ...
1: Περνάνε στα αποδυτήρια, λες αυτά.
0: Περνάει, δηλαδή έχουν γίνει φέτος, δηλαδή ήταν μια σεζόν, μια χρονιά πολύ δύσκολη για όλο τον οργανισμό του ΠΑΟΚ, με όλες αυτές τις απώλειες. Και νομίζω ότι και αυτό επηρέασε, αλλά κυρίως αγωνιστικά θα έλεγα η έλλειψη αρκετών παικτών για μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Ναι. Τόσες πολλές αλλαγές, τόσοι πολλοί τραυματισμοί, τόσες πολλές απουσίες, κότς. Εσύ το έζησες στο Λεβαδιακό, ναι, σε άλλη κλίμακα βέβαια. Μπορούν να αναπληρωθούν σε ένα κρίσιμο στάδιο της σεζόν όσο μεγάλο βάθος και αν έχεις ή όχι?
0: Μπορούν, ξέρετε, είναι ένα δύσκολο κομμάτι το να έχεις πολύ μεγάλο βάθος στο ρόστερ σου, γιατί μετά πας στο κομμάτι της διαχείρισης όταν έχεις πολλούς και καλούς παίκτες που μένουν εκτός, οπότε πάει στο κομμάτι της διαχείρισης. Νομίζω όμως ότι ο ΠΑΟΚ έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι στηρίζεται σε συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές οι οποίοι φαίνονται ότι είναι οικογένεια, φαίνονται ότι είναι δεμένοι μεταξύ τους. Και όταν λείπουν αυτοί δημιουργείται πρόβλημα αγωνιστικό, όσο μάλλον όταν για κάποιο χρονικό διάστημα έλειπε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος είναι ένας παίκτης βαρόμετρο, έλειψε ο Ζίβκοβιτς, οπότε αυτά τον επηρέασαν. Το να έχεις βάθος βεβαίως είναι καλό, αλλά ξέρετε, δεν είναι εύκολο να έχεις πολλούς καλούς παίκτες στην ίδια θέση και να έχεις καλή διαχείριση, και δεν περιμένεις ότι θα συμβεί κιόλας αυτό. Γιατί πολλές φορές σου έρχονται από εκεί που δεν τα υπολογίζεις κάποια πράγματα και σου συμβαίνουν και τα πληρώνεις. Mm-hmm.
1: Και ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε πολύ βάθος, αλλά και αυτός είχε μια αποτυχημένη χρονιά. Ποιοι ήταν οι λόγοι εκεί? Ήταν το Champions League, ήταν κάτι άλλο?
0: Κοίταξε, σίγουρα το ξέρουν αυτοί που είναι στην ομάδα μέσα, αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός... είναι μια ομάδα πολύ επιθετική, πολύ aggressive, με ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού που έχει ο προπονητής του, και βασιζόταν πάρα πολύ στο center forward του. Η αφλογιστία του φορ, που δεν είχε άλλους τρόπους για να σκοράρει, το συγκεκριμένο στυλ που οι αντίπαλοι, ξέρετε, το διαβάζουν και άλλες φορές το αντιμετωπίζουν σωστά, άλλες φορές όχι με επιτυχία, άλλες φορές χωρίς επιτυχία. Νομίζω ότι αυτά παίξαν ρόλο και σε συγκεκριμένα παιχνίδια που χάθηκαν βαθμοί για τον Ολυμπιακό, για να μείνει. Άλλωστε, ο πρωταθλητής, ξέρετε, στις λεπτομέρειες κρίνεται ένα πρωτάθλημα. Οπότε οι λεπτομέρειες αυτές όλες ήταν υπέρ της ΑΕΚ.
1: Και η ΑΕΚ επί της ουσίας εκεί έκανε και το μεγάλο σπριντ, στα play-off δηλαδή. Εκεί τους άφησε όλους πίσω.
0: Νομίζω ότι φαίνεται ότι όταν είσαι, δεν θυμάμαι πόσα παιχνίδια αίτητη που είναι η ΑΕΚ, αυτή είναι μια σημαντική λεπτομέρεια. Δεν πρέπει να την αφήσουμε να περάσει έτσι. Οπότε παίζει σημαντικό ρόλο.
1: Η πρώην ομάδα σου, Άρης, coach, είχε άλλη μια χρονιά μετριότατη, μάλλον αποτυχημένη, όχι μετριότατη, διότι δεν βγήκε ούτε καν Ευρώπη. Ανέλαβε ένα συνάδελφό σου με τον οποίο μιλούσες με πολύ καλά λόγια και είναι προς τιμή σου αυτό, ακόμα και όταν παίζονταν εκεί η ιστορία να αναλάβεις εσύ τον Άρη, υπήρχε το ενδιαφέρον.
0: Δεν ήταν όμορφο αυτό τώρα να είναι ένας συνάδελφός μου Έλληνας, το οποίο έχουμε και μια πάρα πολύ καλή σχέση, φιλική σχέση, έναν αλληλοσεβασμό όπως έχουν οι περισσότεροι Έλληνες προπονητές μεταξύ τους, και να ακούγεται δεν ήταν τόσο όμορφο, άσχετα που νομίζω ότι αυτή όλη η ιστορία περισσότερο κακό έκανε στην ομάδα μου το Λεβαδιακό, και είναι ένα από αυτά που σας έλεγα που επηρέασαν την ομάδα μας στο να μην βγει τέταρτη. Είναι και αυτό ένα κομμάτι που επηρέασε την ομάδα μου αγωνιστικά. Φανταστείτε λοιπόν να ακούνε όλοι ότι ο προπονητής έχει υπογράψει σε άλλη ομάδα. Δεν είναι ωραίο και να μην ισχύει αυτό.
1: Μάλιστα, coach. Τώρα φύγει σε ένα άλλο τομέα που είναι πολύ σημαντικός στις ομάδες και εμείς πολλές φορές τον αγνοούμε, και ο τύπος και οι φιλάθλοι. Ο Άρης λοιπόν ανανέωσε με τον Μιχάλη Γρηγορίου. Διένυσε.

0: σε άλλη μια χρονιά η οποία δεν ήταν αντίστοιχη του βάρους της φανέλας. Είναι σημαντικό όμως ότι μένει ένας Έλληνας προπονητής εκεί και αυτό δημιουργεί μια προοπτική, coach, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, ξέρει την ομάδα, ξέρει το υπάρχον ρόστερ, όχι μόνο για την ποιότητά τους σαν ποδοσφαιριστές. Παίζει ρόλο να ξέρεις και το χαρακτήρα του κάθε παίκτη, τι μπορεί να δώσει σε μια ομάδα όπως είναι ο Άρης, από την πίεση που ασκεί όλο το κλαμπ, αν μπορεί να αντέξει ο κάθε ποδοσφαιριστής. Οπότε ο προπονητής έχει το πλεονέκτημα ότι το γνωρίζει αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι θα τολμήσω να πω ότι ο Άρης πρέπει να βελτιώσει την καθημερινότητά του, πρέπει να βελτιώσει το αγωνιστικό του στυλ και τα κίνητρα στους παίκτες για να μπορούν να αποδίδουν και να βάλουν στοιχεία μέσα στο παιχνίδι τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Mm-hmm. Επιθετικότητα και πάθος. Αυτό είναι ο Άρης. Το γνωρίζω πολύ καλά γιατί έχω περάσει σαν ποδοσφαιριστής. Να είναι μια επιθετική ομάδα και όλοι οι παίκτες να παίζουν με πάθος.
0: Και κυρίως να υπάρχει και μια σταθερότητα εκεί που είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα. Να μην αλλάζει συνέχεια ο κορμός, το ρόστερ.
1: Για όλες τις ομάδες.
0: Ναι, αυτό ισχύει για όλες. Και πάμε τώρα στον Ηρακλή. Για τον οποίο επίσης ακούστηκε πολύ έντονα το όνομά σου. Και με τον οποίο επίσης έχει σχέσεις από το παρελθόν. Τι επιστρέφει μετά από 9 χρόνια στην Super League? Τι μπορείς να πεις για τον Ηρακλή?
1: Σημαντικό το ότι επιστρέφει ο Ηρακλής. Το σημαντικότερο είναι ότι μπαίνουν οι βάσεις να έχει υγεία η ομάδα, η οικονομική εξυγείας και υγεία σαν κλαμπ. Δεν είναι εύκολη η χρονιά, η πρώτη χρονιά μετά την επαναφορά του Ηρακλή στη Super League. Χρειάζεται πολύ μεγάλη δουλειά, έχει πολύ δρόμο το καλοκαίρι για τον Ηρακλή να στελεχώσει το ποδοσφαιρικό τμήμα. Θα έλεγα ότι είναι δύσκολο να έχει συνοχή η ομάδα τη σεζόν αυτή. Βέβαια υπάρχει αρκετός χρόνος στην προετοιμασία, γιατί το σίγουρο είναι ότι πρέπει να παρθούν αρκετοί ποδοσφαιριστές. Αυτό είναι δουλειά του προπονητή και υπάρχουν μέθοδοι στο team building, να το πω έτσι αγγλικά, στο χτίσιμο της ομάδος, το οποίο μπορείς να κάνεις πράγματα για να επισπεύσεις το θέσιμο της ομάδος όταν έχεις πολλούς καινούριους ποδοσφαιριστές.
0: Μάλιστα.

0: Smart αρχίζει στις 4.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή.
0: 120 λεπτά στα σπορ.
1: Ο Γιάννης Χατζηιωαννίδης ενημερώνει.
0: Αναλύει.
1: Συζητάει όσα έγιναν μέσα στην εβδομάδα.
0: Ό,τι βρίσκεται σε εξέλιξη.
1: Όλη την αθλητική επικαιρότητα.
0: 120 λεπτά στα σπορ.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα.
0: Με τον Γιάννη Χατζηιωαννίδη στον FM 100.
2: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία της εταιρείας Αναδομό.
3: Αναδομό, Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
4: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
5: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
4: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
5: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την Αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
4: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
5: Η Αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
4: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
5: Η Αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
6: Αναδομό, Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
4: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομό.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
7: Αναδομό και έκτισες.
9: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Απάντηση στις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν για την επιστολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνουν πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ήταν ενήμερη για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης. Οι δημόσιες τοποθετήσεις Κοβέση στο Φόρουμ των Δελφών αποτυπώνουν την πραγματική διάσταση της συνεργασίας ελληνικών αρχών και Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αναφέρουν οι πηγές. Συνεχίζεται η ανησυχία για τις αυξανόμενες τιμές των καυσίμων εν ώψη και του καλοκαιριού. Ο πρόεδρος των πρατηριούχων προειδοποίησε ότι αν συνεχιστεί η κρίση και παραμείνουν κλειστά τα στενά του Ορμούζ, η βενζίνη ενδέχεται να φτάσει και τα 2,5 ευρώ το λίτρο μέσα στο καλοκαίρι. Τις τελευταίες μέρες, όπως ανέφερε, παρατηρείται μικρή αποκλιμάκωση, ωστόσο οι τιμές παραμένουν σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ, επιβαρύνοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στο στόχαστρο της εφορίας μπαίνουν χιλιάδες ιδιοκτήτες καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, καθώς ελέγχονται για αδήλωτα εισοδήματα την περίοδο 20-22. Στη Χαλκιδική εκτιμάται ότι περίπου το 20% των καταλυμάτων Airbnb λειτουργεί παράνομα και το τοπικό επιμελητήριο ζητά αυστηρότερους ελέγχους. Ενώ χιλιάδες μαθητές μετρούν αντίστροφα για τη μάχη των Πανελλαδικών που ξεκινούν την Παρασκευή, έχει ανοίξει συζήτηση για αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΗ. Στο θέμα αναφέρθηκε σήμερα η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, επισημένοντας ότι το ισχύον μοντέλο έχει φτάσει στα όρια του, χωρίς ωστόσο να τίθεται ζήτημα άμεσης κατάργησής του. Τη νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει, η οποία αντικαθιστά και αναβαθμίζει το γνωστό e-καταναλωτής, σχεδιάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Το νέο ψηφιακό εργαλείο θα παρέχει στους καταναλωτές πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για τιμές, συγκρίσεις και μεταβολές στα βασικά αγαθά καθημερινής κατανάλωσης. Η επικείμενη αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Ιούνιο θα έχει κόστος για τους πολίτες και την απασχόληση, δήλωσε στο Bloomberg ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Τουρνάρας. Αν η κατάσταση συνεχιστεί και δεν δράσουμε, τότε θα υπάρξει πρόβλημα, επεσήμανε ο ίδιος. Με τους καλύτερους ιονούς και ευρεία πύχης αποφορής από Βόρεια Ελλάδα και Ρουμανία, αναχωρεί αύριο για το Βουκουρέστι αποστολή που οργανώνει ο Υφυπουργός Μακεδονίας Τράκης Κώστας Γκιουλέκας. Συμμετέχουν περισσότερες από 50 ελληνικές επιχειρήσεις που θα έχουν επαφές και κατηδίαν συναντήσεις με εκπροσώπους τουλάχιστον 70 ρουμανικών επιχειρήσεων. Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στον παράνομο στοιχηματισμό σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Συνελήφθησαν 5 μέλη από 30 έως 35 ετών, ενώ η λία ξεπερνά τις 170.000 ευρώ. Κάλεσμα για συμμετοχή στο νέο κόμμα του απίφθινε ο Αλέξης Τσίπρας με ανάρτησή του στο Facebook. Στο ραντεβού με την ιστορία, ας είμαστε όλοι εκεί, γράφει ο πρώην Πρωθυπουργός. Η ανακοίνωση για το νέο κόμμα θα πραγματοποιηθεί σε εκδήλωση στο Θησείο το βράδυ της Τρίτης. Ξεκίνησε σήμερα η ένατη Biennale Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης. Η διοργάνωση αναπτύσσεται σε διαφορετικά σημεία της πόλης, με βασικό πυρήνα τα περίπτερα 2 και 3 της ΔΕΘΙ ΕΛΕΞΠΟ και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, ενώ επεκτείνεται και στη Λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου, συνδέοντας τον αστικό χώρο με το φυσικό τοπίο του Δέλτα Αξιού. Η Υγειονομική Υπηρεσία της Αφρικανικής Ένωσης προειδοποιεί ότι 10 αφρικανικές χώρες κινδυνεύουν να πληγούν από τον ιό έμπολα πέραν του Κονγκό και της Ουγκάντας. Οι χώρες είναι το Νότιο Σουδάν, η Ρουάντα, η Κένια, η Τανζανία, η Αιθιοπία, το Κονγκό, το Μπουρουντί, η Αγγόλα, η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και η Ζάμπια. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Ακολουθεί η εκπομπή Νέες Κυκλοφορίες με τη Μέρη Λεριά.
9: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
11: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
12: Το άκουσες, το είπες.
13: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM100 ακούω.
12: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
13: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
12: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
14: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμιλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
15: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
10: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
12: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.
16: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
17: Εδώ είμαστε λοιπόν, Νέες Κυκλοφορίες, FM 100. Καλησπέρα και καλώς ήρθες στην παρέα μας αυτό το απόγευμα του Σαββάτου. Όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Σαββάτου, όπως ακριβώς το θέλεις, όπως ακριβώς το περίμενες. Το Σαββατοκύριακο το οποίο περιμένουμε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και πραγματικά περνάει τόσο γρήγορα μερικές φορές που δεν αντιλαμβάνεσαι τι ακριβώς έχει συμβεί. Όπως και να έχει, για κάποιους το Σαββατοκύριακο έχει ήδη ξεκινήσει, για κάποιους άλλους όχι. Αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι εργάζονται, ακόμη δεν έχουν τελειώσει με τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. Οπότε να ευχηθώ καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε όλους εσάς που βρίσκεστε στον επαγγελματικό σας χώρο και εργάζεστε σήμερα Σάββατο, ίσως κάποιοι και αύριο. Κάποιοι εργάζονται και τις δύο ημέρες του Σαββατοκύριακου. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη σε αυτούς που βρίσκονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε νοσηλευτές, γιατρούς, φαρμακοποιούς, όσους εφημερεύουν, όσους εργάζονται σε νοσοκομιακούς χώρους, σε χώρους εστίασης, σε οδηγούς ταξί. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Εμείς εδώ μαζί παρέα απόγευμα Σαββάτου. Όπως ακριβώς συμβαίνει κάθε απόγευμα Σαββάτου, ξεκινάμε αυτό το ραδιοφωνικό μας ταξίδι, έχοντας αποσκευές μας ό,τι καινούριο υπάρχει και φορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Να σου υπενθυμίσω κάπου εδώ ότι μας ακούς πάντα διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Μας βρίσκεις στα social, Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM100SKG, και πάμε να ξεκινήσουμε αυτή τη ραδιοφωνική μας διαδρομή Νέες Κυκλοφορίες στον FM100 με το πρώτο νέο τραγούδι, με την πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα. Ο Διονύσης Χινάς μοιράζεται με το κοινό το νέο τραγούδι και music video το οποίο το κυκλοφορείται «Δεν είναι σπίτι σου», δίνοντας συνέχεια στη σπουδαία δισκογραφική πορεία του. Το «Δεν είναι σπίτι σου» είναι ένα μοντέρνο τραγούδι που ενώνει το λαϊκό, το pop και το rock με τη γεμάτη ψυχή ερμηνεία του Διονύση Χινά, αναδεικνύοντας το λαϊκό ηχόχρωμα της φωνής του. Το «Δεν είναι σπίτι σου» σε μουσική του Χρήστου Χιόνι και στίχους Αγγελικής Μακρινιώτη συνοδεύεται και από ένα εντυπωσιακό και artistic Music Video. Το βίντεο αποτελεί ένα έντονα συναισθηματικό οπτικοακουστικό έργο που αποτυπώνει τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αγάπη και τον χωρισμό. Ας υποδεχτούμε λοιπόν τον Διονύση Σχοινά με το νέο του τραγούδι και «Δεν είναι σπίτι σου». Καλή ακρόαση έως και τις 7.

Διονύσης Σχοινά, στο νέο του τραγούδι «Δεν είναι σπίτι σου». Μόλις έχουμε ξεκινήσει, στο πρώτο ημίωρο βρισκόμαστε πάντα, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Αν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, καλώς ήρθες στην αρχή των νέων κυκλοφοριών, νέα τραγούδια, και η συνέχεια έρχεται με ένα ακόμη φυσικά νέο τραγούδι. Ας πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή. Ένας κύκλος τραγουδιών που υπογράφει ο Νίκος Ξίδης, προσκαλώντας κάθε φορά έναν ξεχωριστό καλεσμένο να κατοικήσει στον κόσμο του κάθε τραγουδιού. Η πρώτη συμμετοχή λοιπόν σε αυτό το μουσικό ταξίδι είναι η Μιρέλα Πάχου. Με την ευαίσθητη ψυχή της και τη μελωδική ερμηνεία, δίνει φωνή σε έναν έντονα συγκινητικό στίχο, όπου η μουσική, γεμάτη φως και εξωστρεφές παιχνίδισμά του, φοράει τα πολύχρωμα ρούχα του παλιάτσου. Μια γλάστρα στο μπαλκόνι γίνεται το κέντρο του κόσμου. Κόκκινες πιπεριές σαν φλεγόμενες πληγές. Χώμα που ποτίζεται με δάκρυα και λείπασμα από τις ψυχής στην άκρη. Ένα τραγούδι που μιλά για την αγάπη, που επιμένει να ανθίζει στο εδώ και στο τώρα, ανάμεσα σε σένα και εμένα. Και όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Νίκος Ξίδης, σε αυτό το πάντοτε του τώρα, μια ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους φέγγαρο μαγεμένους να ανάψουμε φωτιά με τραγούδια. Και κάπως έτσι κλείνει το δελτίο τύπου της δισκογραφικής εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού. Εμείς υποδεχόμαστε Νίκο Ξίδη, συνεργασία με Μιρέλα Πάχου και Γλάστρα.

Γλάστρα, Μιρέλα Πάχου, Νίκος Ξίδης, από τις πολύ έτσι ενδιαφέρουσες συνεργασίες, νέο τραγούδι, νέες κυκλοφορίες. FM 100, μαζί παρέα συντονισμένοι έως και τις 7 αυτό το απόγευμα του Σαββάτου. Όπως ακριβώς συμβαίνει κάθε απόγευμα του Σαββάτου, δίνουμε ραντεβού και ξεκινάμε έτσι αυτό το ραδιοφωνικό μας ταξίδι, προκειμένου να ενημερωθούμε για ό,τι καινούργιο υπάρχει και αφορά στην ελληνική δισκογραφία. Η συνέχεια έρχεται με το νέο σίγκλου της Παυλίνας Βουλγαράκη και του Μίλτου Πασχαλίδη με τίτλο Κρυφά του κόσμου. Είναι ένα συναισθηματικό ντουέτο που μιλά για εκείνη την αγάπη που παραμένει κρυφή, αλλά ταυτόχρονα τόσο δυνατή ώστε ζητά να ακουστεί παντού. Με ατμόσφαιρα νοσταλγική που θυμίζει παλιό παραδοσιακό τραγούδι, ξεδιπλώνονται εικόνες τρυφερότητας, προσμονής και εσωτερικής εξομολόγησης. Μέσα από στίχους που μοιάζουν με προσωπικές επιστολές δύο ανθρώπων που αναζητούν ο ένας τον άλλον μέσα στο χρόνο και στη σιωπή. Η χαρακτηριστική ευαισθησία της Παυλίνας Βουλγαράκη συναντά τη διαχρονική ερμηνευτική δύναμη του Μίλτου Πασχαλίδη, δημιουργώντας ένα ντουέτο γεμάτο συνέστημα. Οι δύο φωνές ενώνονται με φυσικότητα και ζεστασιά, αποδίδοντας την ένταση ενός έρωτα που κινείται ανάμεσα στην απουσία αλλά και στην ανάγκη για ένωση, όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου της δισκογραφικής τους εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού. Η μουσική και οι στίχοι φέρουν την υπογραφή της ίδιας της Παυλίνας Βουλγαράκη, επιβεβαίνοντας για ακόμα μία φορά τη δημιουργική της συνέπεια και την προσωπική της καλλιτεχνική ταυτότητα. Ολοκληρώνεται το δελτίο τύπου της δισκογραφικής εταιρείας με αφορμή το νέο αυτό τραγούδι, το νέο σίγκλ της Παυλίνας Βουλγαράκη και του Μίλτου Πασχαλίδη με τίτλο «Κρυφά του κόσμου», το οποίο έρχεται αμέσως τώρα.

κρυφά του κόσμου, Παύλινα Βλουγαράκη, Μίλτος Πασχαλίδης, η συνεργασία. Και εμείς συνέχεια εδώ ακριβώς πάντα, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στο πρώτο ημίωρο όπου βρισκόμαστε μαζί παρέα συντονισμένοι, ενώ μας ακούς πάντα διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Και η συνέχεια έρχεται με ένα ντουέτο έκπληξη ίσως, έτσι ακριβώς χαρακτηρίζεται και μέσα από το δελτίο τύπου της δισκογραφικής τους εταιρείας ως προς το πρόμο αυτού του τραγουδιού, ως προς το πρόμο αυτής της συνεργασίας. Νίκος Απέργης λοιπόν συνεργάζεται δισκογραφικά με την Duff Lawrence σε ένα ντουέτο έκπληξη με τίτλο Ίσως Αύριο. Στο Ίσως Αύριο ο ταλαντούχος και ιδιαίτερα αγαπητός ερμηνευτής, όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου της δισκογραφικής τους εταιρείας, και δημιουργός συναντά μία από τις πιο χαρισματικές ερμηνεύτριες και τραγουδοποιούς της νέας γενιάς, σε μία ρυθμική μπαλάντα γεμάτη συνέστημα. Τη μουσική και τους στίχους υπογράφουν οι Βασίλης Κουμεντάκος, Λεωνίδας Όσος, Duff Lawrence και Ρίπεν. Εμείς υποδεχόμαστε αυτή την συνεργασία και Ίσως Αύριο.

0: Ίσως αύριο, ίσως αύριο.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
6: Ξύπνα αγάπη μου με τη Μαρία Στήλου. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί στον FM 100. Ξύπνα αγάπη μου. Και γίνε εσύ ο λόγος που κάποιος σήμερα θα είναι χαρούμενος.
7: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
8: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, νέες κυκλοφορίες και έχουμε επιστρέψει μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα μαζί παρέως και τις 7. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα αυτό το Σαββάτο, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε όσους εργάζονται αυτή την ώρα, σε όσους ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει το Σαββατοκύριακό τους, σε όσους εργάζονται μία εκ των δύο ημερών ή καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με δύναμη και κουράγιο. Για όσους τώρα έτσι ετοιμάζονται, επιστρέφουν σπίτι από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις ή σε λίγο θα επιστρέψουν και θα ξεκινήσουν το Σαββατοκύριακο, ας φροντίσουμε πραγματικά να το εκμεταλλευτούμε στο έπακρο, να το αξιοποιήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε, διότι τελειώνει τόσο μα τόσο γρήγορα το Σαββατοκύριακο, που όλα αυτά για τα οποία πραγματικά έτσι σκέφτεσαι καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, τι θα μπορούσες να κάνεις, πώς θα μπορούσες να το αξιοποιήσεις το Σαββατοκύριακο, αλλά φεύγει τόσο γρήγορα. Ό,τι προλαβαίνουμε λοιπόν, και να θυμόμαστε πως σημαντικό είναι πραγματικά να δίνουμε χρόνο σε εμάς, να ασχολούμαστε με εμάς. Οι δουλειές ποτέ δεν τελειώνουν, είτε πρόκειται για τις δουλειές του σπιτιού, είτε πρόκειται για τις δουλειές μας γενικότερα. Οπότε να φροντίζουμε εμάς μέσα έτσι από μια διαδικασία self-care, αυτοφροντίδας, που αποδεικνύεται τόσο μα τόσο σημαντική, προκειμένου να γεμίσουμε μπαταρίες, να αποφορτιστούμε από την καθημερινότητα και να είμαστε πανέτοιμοι για ακόμη μια νέα εβδομάδα. Λοιπόν, συνέχεια στις νέες κυκλοφορίες με Κωνσταντίνο Αργυρό. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός παρουσιάζει το νέο τραγούδι με τίτλο «Καμπάνες», ένα νησιώτικο του σήμερα που μεταφέρει τον ήχο του Αιγαίου και την ελληνική ψυχή σε ολόκληρο τον κόσμο μέσα από τη διεθνή κυκλοφορία του. Οι «Καμπάνες» είναι ένα συρτό που φέρνει στο παρόν τον διαχρονικό ήχο της ελληνικής νησιώτικης μουσικής. Με αυτό, ο πολύ επιτυχημένος και καλλιτεχνικά ακίνητος Κωνσταντίνος Αργυρός συστήνει την ελληνική παραδοσιακή μουσική στις νεότερες γενιές και ταυτόχρονα μοιεί το διεθνές κοινό στη δύναμη, το συνέστημα και τη διαχρονικότητά της. Όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου της δισκογραφικής του εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού. Τη μουσική υπογράφουν οι Κωνσταντίνος Αργυρός, Χριστόδουλος Σιγανός, τους στίχους οι Χριστόδουλος Σιγανός Βαλεντίνο και Μάριος Καπότσης. Το τραγούδι συνοδεύεται από ένα υψηλής αισθητικής music video με άρωμα, τι άλλο, με άρωμα Ελλάδας και άρωμα καλοκαιριού. Πάμε να υποδεχθούμε τον Κωνσταντίνο Αργυρό και Καμπάνες.

Κωνσταντίνος Αργυρός με αρώμα καλοκαιριού, με αρώμα Ελλάδας και καμπάνες. Αν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, καλώς ήρθες. Στο δεύτερο ημίωρο εδώ βρισκόμαστε, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Συντονισμένοι έως και τις 7 αυτό το απόγευμα του Σαββάτου. Μην ξεχνάς ότι μας ακούς διαδικτυακά 24 ώρες το 24ωρο στη διεύθυνση fm100.gr και η συνέχεια έρχεται σίγουρα με ένα ακόμη νέο τραγούδι. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να έρθει η συνέχεια? Έρχεται όμως και με Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και ο Νίκος Μωραΐτης παρουσιάζουν το νέο single με τίτλο Φωτιά στη νύχτα. Μία disco pop έκπληξη που θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον. Η κορυφαία καλλιτεχνική σύμπραξη που έχει σημαδέψει την ελληνική δισκογραφία επιστρέφει με έναν ήχο που εκπλήσει και ξεσηκώνει. Modern disco με έντονα στοιχεία από την χρυσή εποχή των 80s, προσαρμοσμένα όμως στην σύγχρονη dance σκηνή. Εμείς υποδεχόμαστε Μιχάλη Χατζηγιάννη και Φωτιά στη νύχτα.

Φωτιά στη νύχτα, λοιπόν, Μιχάλης Κατζηγιάννης, στο δεύτερο ημίωρο στις νέες κυκλοφορίες FM 100 πάντα, Δημοτικό Ραδιοφωνό Θεσσαλονίκης. Και η συνέχεια έρχεται με Χρήστο Αδικάη. Ο Χρήστο Αδικάη, λοιπόν, πολυτάλαντο ερμηνευτή, δημιουργό. Έτσι ξεκινάει το δελτίο τύπου τη δισκογραφική του εταιρεία ω προ το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού. Παρουσιάζει μέσα από το δικό του πρίσμα ένα από τα πιο αγαπημένα και διαχρονικά τραγούδια, το Αναπνοή Ανατολή. Με σεβασμό στο πρωτότυπο και σύγχρονη καλλιτεχνική προσέγγιση, ο Χρήστο Αδικάη δίνει νέα πνοή σε ένα κομμάτι που έγραψε ο Στέλιος Φωτιάδης και κυκλοφόρησε στα τέλη των 90s με πρώτη ερμηνεύτρια τη Γλυκερία. Και έκτοτε έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην ελληνική μουσική σκηνή. Και εμείς υποδεχόμαστε Χρήστο Αδικάη, Αναπνοή Ανατολή.

Χρήστος Σαντικάη με ένα τραγούδι από το παρελθόν, αλλά που επανέρχεται στο μουσικό σήμερα, στο μουσικό τώρα, Αναπνοή Ανατολή, και συνέχεια με Νίκο Μακρόπουλο. Ο καταξιωμένος λαϊκός ερμηνευτής, έτσι ξεκινάει το δελτίο τύπου της δισκογραφικής εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού, παρουσιάζει το νέο του σίγκλ με τίτλο «Επίθεση» σε μουσική Χρήστου Χιόνι και στίχους Πάνου Ανδριτσάκη. Πρόκειται για ένα σύγχρονο λαϊκό τραγούδι με έντονο συνέστημα και δυναμική ερμηνεία, στοιχεία που χαρακτηρίζουν διαχρονικά την πορεία και το προσωπικό ύφος του καλλιτέχνη. Και εμείς υποδεχόμαστε Νίκο Μακρόπουλο και «Επίθεση».

Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση, νέο τραγούδι και η συνέχεια έρχεται στις νέες κυκλοφορίες των FM 100 με μια πραγματικά έτσι ενδιαφέρουσα θα λέγαμε συνεργασία. Συνέχεια με Σταβέντο, Μιχάλη Σταβέντο, ο οποίος ξεχωρίζει ακόμα για την δυνατή συνεργασία, για ακόμη μια δυνατή συνεργασία, αυτή τη φορά με την Ευαγγελία. Στο τραγούδι Γλυκό Μεθύση, το οποίο κυκλοφορεί από την δισκογραφική του εταιρεία μέσα από το νέο άλμπουμ με τίτλο 10 λέξεις μαζί με το επίσημο music video. Το Γλυκό Μεθύση είναι ένα σύγχρονο pop track με έντονα ελληνικά στοιχεία που παντρεύει την χαρακτηριστική αισθητική του Σταβέντο με τη διεθνή άβρα και τη δυναμική ερμηνεία της Ευαγγελία. Τη μουσική και τους στίχους υπογράφει ο ίδιος ο Σταβέντο, διατηρώντας το προσωπικό του αποτύπωμα, όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου της δισκογραφικής εταιρείας, ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού και της νέας συνεργασίας. Πάμε να υποδεχθούμε Σταβέντο, Ευαγγελία και ένα γλυκό μεθύσι.

0: Άφησε το πιο γλυκό με θύση.
1: Το πιο γλυκό μεθύσι στα Βέντο, Ευαγγελία, και εμείς κάπως έτσι κάπου εδώ σιγά σιγά προς το τέλος και αυτής της ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Μαζί παρέα κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 6 έως και τις 7 δίνουμε ραντεβού εδώ ακριβώς στον FM 100 με νέες κυκλοφορίες, με νέα τραγούδια, ό,τι καινούργιο υπάρχει και φορά στην ελληνική δισκογραφία. Λοιπόν, δεν θα σε αποχαιρετήσω ακόμη, διότι πλησιάζουμε προς το τέλος, αλλά αυτόματα όλο αυτό δεν σημαίνει ότι τώρα θα σου πω καλό Σαββατοκύριακο. Θα συνεχίσουμε με Γιάννη Φακίνο, ο οποίος είναι εδώ, ένας επιτυχημένος και viral συνθέτης και ερμηνευτής, ο οποίος συνεχίζει την δισκογραφική του πορεία με το Περαστική. Το Περαστική είναι μια δυναμική μπαλάντα γεμάτη συνέστημα και ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, με τον Γιάννη Φακίνο να ξεδιπλώνει την πιο αισθαντική ερμηνευτική πλευρά του. Το Περαστική σε μουσική του Γιάννη Φακίνου, στίχους του Θοδωρή Μάκρα και του Χάρη Παπατζανή, είναι ένα από τα 12 κομμάτια που θα περιλαμβάνονται στο άλμπουμ του πολυτάλαντου καλλιτέχνη, όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου της δισκογραφικής του εταιρείας. Το πρώτο της καριέρας του, το οποίο θα κυκλοφορήσει τους επόμενους μήνες. Παράλληλα με την προετοιμασία του άλμπουμ, ο Γιάννης Φακίνος κάνει και live εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα. Κάπως έτσι λοιπόν, κάπου εδώ, τώρα ναι, θα σε αποχαιρετήσω. Θα σου ευχηθώ ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, είναι και αυτή η βραχνάδα, δικαιολογημένη μάλλον. Ένα όμορφο Σαββατοκύριακο λοιπόν, όπου και αν είσαι, όπου και αν βρίσκεσαι, να το αξιοποιήσεις στο maximum. Στο μέγιστο θα σου πω εγώ, και τα λέω σε σένα για να τα ακούσω και εγώ βέβαια, όπως αντιλαμβάνεσαι, διότι πραγματικά φεύγει τόσο μα τόσο γρήγορα το Σαββατοκύριακό μας. Δεν αντιλαμβανόμαστε πόσο γρήγορα φεύγει. Προσπαθούμε σε ένα Σαββατοκύριακο να προλάβουμε όλα αυτά τα οποία προγραμματίζουμε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Πολλές φορές βέβαια μας παίρνει μπάλα, όπως συνηθίζουμε να λέμε, από τις δουλειές του σπιτιού, από την καθαριότητα, από τα ψώνια του σούπερ μάρκετ, από μια γενική καθαριότητα στο σπίτι, από το να τακτοποιήσεις, να συμμαζέψεις, να. Και τελικά έρχεται αυτή η Δευτέρα, επιστρέφεις στη δουλειά και με το που θα σε ρωτήσουν αν ξεκουράστηκες, σκέφτεσαι όλα αυτά τα οποία έχουν προηγηθεί και πραγματικά δεν ξέρεις τι να απαντήσεις. Λοιπόν, οπότε φροντίστε, να φροντίσουμε, να φροντίσεις αυτό το Σαββατοκύριακο, για όσους ξεκινάει τώρα το Σαββατοκύριακο, ας το εκμεταλλευτούμε στο maximum με self-care, με το να μας προσέξουμε, με το να μας καλοπιάσουμε και να μπούμε στη διαδικασία πραγματικά να ασχοληθούμε με πράγματα τα οποία μας ευχαριστούν. Και δεν πειράζει, ας μείνουν και λίγο πίσω η δουλειά σου σπιτιού, και πάλι σε σένα το λέω για να το ακούσω εγώ. Ας κάνουμε και πώς δεν βλέπουμε κάποιες φορές, προκειμένου πραγματικά να βρούμε χρόνο για εμάς. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Λοιπόν, μένεις εδώ. FM 100 πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Μην ξεχνάς ότι επικοινωνούμε στα social. FM100.gr είναι η διεύθυνσή μας, η σελίδα μας στο Facebook. Στο Instagram FM100SKG. Φυσικά μας ακούς διαδικτυακά 24 ώρες το 24ωρο. FM100.gr. Εγώ θα είμαι και πάλι εδώ το ερχόμενο Σάββατο, ακριβώς στις 6 το απόγευμα, για να ξεκινήσουμε μαζί αυτή την ενδιαφέρουσα, θέλω να πιστεύω, ραδιοφωνική διαδρομή, και να ενημερωθούμε σε σχέση με ό,τι καινούργιο υπάρχει και αφορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, ένα όμορφο απόγευμα Σαββάτου, ένα ακόμη καλύτερο βράδυ Σαββάτου. Να είσαι καλά όπου και αν είσαι. Γιάννης Φακίνος και Περαστική.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Απάντηση στις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν για την επιστολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνουν πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ήταν ενήμερη για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης. Συνεχίζεται η ανησυχία για τις αυξανόμενες τιμές των καυσίμων και μάλιστα εν ώψη καλοκαιριού. Ο πρόεδρος των πρατηριούχων προειδοποίησε πως αν συνεχιστεί η κρίση και να παραμένουν κλειστά τα στενά του Ορμούς, η βενζίνη ενδέχεται να φτάσει και τα 2,5 ευρώ το λίτρο μέσα στο καλοκαίρι. Υπήρξε αποκλιμάκωση τις τελευταίες μέρες, ωστόσο οι τιμές παραμένουν σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ, επιβαρύνοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στο στόχαστρο της εφορίας μπαίνουν χιλιάδες ιδιοκτήτες καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, καθώς ελέγχονται για αδήλωτα εισοδήματα την περίοδο 20-22. Στη Χαλκιδική εκτιμάται ότι περίπου το 20% των καταλυμάτων Airbnb λειτουργεί παράνομα και το τοπικό επιμελητήριο ζητά αυστηρότερους ελέγχους. Την ώρα που χιλιάδες μαθητές μετρούν αντίστροφα για τη μάχη των πανελλαδικών που ξεκινούν την Παρασκευή, έχει ανοίξει συζήτηση για αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Στο θέμα αναφέρθηκε σήμερα η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, επισημένοντας ότι το ισχύον μοντέλο έχει φτάσει στα όρια του, χωρίς ωστόσο να τίθεται ζήτημα άμεσης κατάργησής του. Τη νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει, που αντικαθιστά και αναβαθμίζει το γνωστό e-καταναλωτής, σχεδιάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Το νέο ψηφιακό εργαλείο θα παρέχει στους καταναλωτές πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για τιμές, συγκρίσεις και μεταβολές στα βασικά αγαθά καθημερινής κατανάλωσης. Σε ξενοδοχείο θα μετατραπεί το εμβληματικό κτίριο του ιστορικού ορφανοτροφείου της Πριγκίπου, αποκάλυψε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, μιλώντας στα εγγένεια έκθεσης. Δεν ήταν εύκολη απόφαση, αλλά επιβεβλημένη, επεσήμανε ο ίδιος. Ένα βήμα πριν από την επανέναρξη των δρομολογίων για φέτος βρίσκεται η ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης Ποράδων, καθώς μετά τη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών έχει προκηρυχθεί ο σχετικός διαγωνισμός. Αν η διαδικασία κλείσει ομαλά, το πρώτο δρομολόγιο αναμένεται μετά τα μέσα Ιουνίου. Συνεχίζονται για τέταρτη μέρα οι έρευνες για τον εντοπισμό του 25χρονου Ισπανού Ορειβάτη, που αγνοείται από την Τρίτη στον Όλυμπο. 12 εθελοντές διασώστες της ελληνικής ομάδας διάσωσης επιχειρούν και σήμερα από το πρωί, συνδράμοντας το πυροσβεστικό σώμα. Ο Μίλτος Εντόγλου πήρε την νίκη στο Diamond Link της Xiamen στην Κίνα, κάνοντας το κορυφαίο άλμα στον κόσμο για το 26. Ο Έλληνας χρυσός Ολυμπιονίκης του μήκους με 8.46 άφησε πίσω του τον Ματία Φουρλάνη και τον Μπόζινταρ Σαραμπουγιόκοφ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social μια εικόνα με ένα χάρτη της Μέσης Ανατολής με επίκεντρο το Ιράν, καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και τον τίτλο «Ηνωμένες Πολιτείες της Μέσης Ανατολής» με ερωτηματικό στο τέλος, χωρίς να υπάρχει κάποιο άλλο σχόλιο για την συγκεκριμένη ανάρτηση. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Ακολουθεί εκπομπή «Μουσικά ταξίδια για επίμονους σινεφίλ» με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
6: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
0: Ο μαγικός κόσμος της κινηματογραφικής μουσικής. Τα soundtrack της ζωής μας. Οι αξέχαστες ταινίες και οι θρυλικοί πρωταγωνιστές τους. Μουσικά ταξίδια για επίμονους σινεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στον FM 100.
7: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε πάντα τέτοια ώρα εδώ μαζί. Σύντροφια στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και ίντερνετικά από το ολοκένουργιο site μας fm100.gr και μας βρίσκεστε παντού. Παντού και πάντα, με ένα κλικ βρίσκεστε στην παρέα μας διαδικτυακά και όλο ζώντανο στο FM100 Live. Εδώ στη μεγάλη παρέα του FM100, Σαββατόβραδο, κοντά σας πάντα. Μια Αφροδίτη Αργυροπούλου, αυτή την ώρα, λίγο μετά τις 7, λίγο μετά το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Και είναι η ώρα για μουσικά, είναι η ώρα για κινηματογραφικά, είναι η ώρα για μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Μη σας ξενήσουν τα ξένα τραγούδια στο πρώτο μας μέρος. Λίγο διαφοροποιούμαστε. Η ταινία είναι ελληνική, ελληνικότατη.

Λίγο μετά τις 7, τα Σαββατοκύριακα ταξιδεύουμε με επιλογές, μουσική και τραγούδια από αγαπημένα soundtracks του ελληνικού κινηματογράφου τα Σαββατόβραδα και Κυριακές. Είμαστε μαζί με παγκόσμιο σινεμά, φυσικά με γνωστές επιτυχίες. Ανακαλύπτουμε ξανά, ίσως με διαφορετικό τρόπο, αλλά και με κρυφές και άγνωστες στιγμές από το μαγικό κόσμο της κινηματογραφικής μουσικής. Αυτά είναι τα μουσικά ταξίδια για επίμονους σινεφίλ. Επιμένουμε κινηματογραφικά, επιμένουμε μουσικά να γυρνά με πίσω στα χρόνια. Put the blame on me. Από την Αλέξια. Και όχι από την Αρίτα Χέιγουορθ. Στο αριστούργημα Γκίλντα ή Τζίλντα. Με την περίφημη σκηνή του στριπτής που περιλάμβανε μόνο το βγάλσιμο δύο μαύρων σατέν γαντιών. Έτσι γινόταν παλιά στη δεκαετία του 40 και είχε μεγάλη επιτυχία, πιστέψτε με. Χρήστος Δάντης, 24.000 φιλιά, διασκευή του Τσελεντάν από το 1961 και να πούμε και από ποια ταινία είναι. Σύψε.

Σάββατο βράδυ, 23 του Μάη. Χρόνια πολλά να ευχηθώ, αν και λίγο καθυστερημένα. Μια που τα λέμε Σαββατοκύριακο εμείς. Στους Κώστες και στις Ελένες, Κωνσταντίνου και Ελένης, την Πέμπτη που μας πέρασε προχθές. Και είναι τα μουσικά μας ταξίδια, είναι το γνωστό μας ραντεβού. Σας το είπα και από την αρχή, μην παρεξανευτείτε. Ελληνικό σινεμά έχουμε όπως κάθε Σάββατο. Στο πρώτο μέρος της απόψινής εκπομπής, πολύ γνωστά και πολύ αγαπημένα τραγούδια του ξένου ρεπερτορίου όμως, μέσα από μια ελληνική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία. Αυτό είναι το safe sex και σύγχρονος, εντάξει, αν μπορούμε να το πούμε σύγχρονο κινηματογράφο ελληνικό, το 1999. Σύγχρονος πάλι είναι, αν σκεφτείτε ότι ο παλιός κλασικός ελληνικός κινηματογράφος μας ταξιδεύει πάντα τα Σάββατα στο 50, στο 60 και στο 70. Τον αυτές είναι κωμωδίες, εις πρακτικό φαινόμενο του τρομερού διδήμου Μιχάλη Ρέπα και Αθανάση Παπαθανασίου, και ακούσαμε Χρήστο Δάντη, 24 Μιλαμπάτσι, ακούσαμε Αλέξια στο Put the Blame on Maine, ακούσαμε και Άντρεα Λί με το υπέροχο Rose Garden και ακούμε και Πέρες Πράντο με το Πατρίσια. Μια έτσι αργή κάπως ρούμπα. Στις 22 του Οκτώβρη λοιπόν του 99, σε εκείνη τη μακρινή εποχή της επίπλαστης στην πραγματικότητα ευδαιμονίας, έκανε πρεμιέρα στις αίθουσες η ταινία που χώρισε στα δύο τους κριτικούς του σινεμά, αλλά απογειώθηκε από το κοινό. Ήταν αναμφίβολα η χρονιά των δημιουργών Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα, που ήδη γνώριζαν την επιτυχία μέσα από τα σενάρια τους και τις εμφανίσεις τους σε τηλεοπτικές σειρές των ιδιωτικών καναλιών. Τώρα τι να πρωτοθυμηθούμε, Τρεις Χάριτες, το Δίσεξ Αμαρτίν, και ήταν η σειρά του Safe Sex που πραγματικά έσπασε τα ταμεία.

Αφροδίτη Αργυροπούλου κοντά σας. Είμαστε μαζί με τα μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Και είναι Σάββατο 23 του Μάη με σύγχρονη ελληνική κωμωδία. Ακούμε στιγμές από το πολύ πετυχημένο soundtrack μιας τεράστιας, τεράστιας εις πρακτικής επιτυχίας του 99, Safe Sex. Και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και παρά τις κακές κριτικές, οι πράξεις τότε στις αίθουσες έφτασαν το απίστευτο νούμερο του 1.500.000 εισιτηρίων πανελληνίως. Με την ταινία, φίλες και φίλοι, να είναι η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία του ελληνικού σινεμά, ρεκόρ που έσπασε το 2003 με την τεράστια επιτυχία της φυσικά εξαιρετικής πολιτικής κουζίνας του Τάσου Γουλμέτη. Ένα soundtrack με μεγάλες πωλήσεις, αυτό που ακούμε στιγμές του, το Safe Sex, γεμάτο με παλιά και αγαπημένα τραγούδια και μουσικά θέματα, τα περισσότερα σε διασκευές. Ακούσαμε και Love is Strange από Mickey and Sylvia της δεκαετίας του 50. Ακούσαμε και Μπέσαμε Μούτσο από τους Esquivel, η διασκευή. Και ακούμε και Glenn Miller από τη δεκαετία του 30, το διάσημο In the Mood. Σύγχρονες ελληνικές επιτυχίες του σινεμά. Και πάμε να δούμε, πάμε να θυμηθούμε ποιο ήταν το Safe Sex.

Βασικά μια ταινία για το σεξ. Μια μεγάλη ομάδα ηθοποιών εμφανίζονταν στην ταινία, πολύ αγαπημένη ηθοποιή, στην οποία αναπτύσσονταν διάφορες ιστορίες, όλες όμως βασισμένες σε ένα κεντρικό κορμό. Και ποιος δεν έπαιζε? Άννα Παναγιωτοπούλου, Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, η Βάσο Γουλιελμάκη, Μαρία Καβογιάννη, Ελένη Καστάνη, Κρατερός Κατσούλης, Κώστας Κόκλας, η Βίκη Κουλιανού, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Ρένια Λουιζίδου, Σπύρος Παπαδόπουλος, Πιντελόβη Πιτσούλη, ο ίδιος ο Μιχάλης Ρέπας, Γιώργος Πυρπασόπουλος, Παύλος Χαϊκάλης, Τάσος Χαλκιάς, Μίμης Χρυσομάλης, Άννα Κυριακού, Μίνα Αδαμάκη, Μίρκα Παπακοσταντίνου, Νένα Μεντή, Γερασιμίδο, Πανούσης και όλοι οι μεγάλοι στάρ της μικρής και της μεγάλης οθόνης παρήλασαν τότε.

Ξένα τραγούδια, ξένες μελωδίες και όμως ελληνικό σινεμά για απόψε. Σαββατόβραδο 23 του Μάη με στιγμές από το soundtrack και την ίδια την ταινία που έκανε τόση επιτυχία και πάντοτε έτσι την θυμόμαστε με όλες αυτές τις έξυπνες ατάκες, τους φοβερούς ηθοποιούς, το πρωτοποριακό σενάριο, τα σεξουαλικά υπονοούμενα, τα οποία φυσικά οδήγησαν και σε μια πετυχημένη τηλεοπτική σειρά από το 2005 και μετά. Από Panda Way, από τους Fifth Dimension ακούσαμε και αυτή είναι η πολύ γλυκιά Beth Orton με το I Wish I Never Saw the Sunshine, τα τραγούδια της ταινίας του Μιχάλη Ρέπα και του Παπαθανασίου. Εντελώς διαφορετικό το κλίμα στο δεύτερο μέρος του απόψινού μας ραντεβού με λαϊκό, λαϊκό τραγούδι. Και πάλι όμως από μια τέτοια ταινία. Μείνετε συνανισμένοι εδώ στον FM 100, αγαπημένοι μου φίλοι, αγαπημένες μου φίλες, επανερχόμαστε.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animals.
3: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά. Κάθε βράδυ στις 8.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

Καλώς ήρθατε σε αυτό το δεύτερο μας μέρος, Σαββατόβραδο 23 του Μάη, παρέα πάντα με Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, πάντα με λατρεμένο FM 100. Αφροδίτη Ριεροπούλη κοντά σας, είναι τα μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ με πολλές ταινίες στις αίθουσες, με ανοιχτούς θερινούς κινηματογράφους, με διάφορες εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με το σινεμά, στο Ολύμπιον. Για παράδειγμα, Σαββατοκύριακο με φοιτητικές ταινίες από το τμήμα κινηματογράφου του Άπη Θήτα. Γκέτε, Γερμανικό Ινστιτούτο, έχει ανοίξει τις πύλες του και τον υπέροχο κήπο του κάθε Τετάρτη και μία ταινία με πάρα πολύ όμορφο περιβάλλον και ατμόσφαιρα. Θερινή κινηματογράφη, πολλές είσοδοι από καινούργιες ταινίες, αλλά και παλιά αριστούργηματα, επανεκδόσεις, χειμερινές αίθουσες που συνεχίζουν την πορεία τους, εννοείται. Και αυτός το Λάμπης Λιβιεράτος. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ, Μιχάλης Ρέπας. Παπαθανασίου, Ρέπας Παπαθανασίου, το δίδυμο των επιτυχιών, πάρα πολύ μεγάλες εισπρακτικές επιτυχίες και ελληνικό το ρεπερτόριο, με άλλη μια πολύ μεγάλη επιτυχία και ένα soundtrack πολύ αγαπημένο, το Κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο, το θυμάστε?

1999 και φίλες και φίλοι, το Safe Sex, από όπου ακούσαμε τραγούδια και μελωδίες από το soundtrack της ταινίας. Στο πρώτο μας μέρος απόψε ήταν μια σπονδυλωτή στην πραγματικότητα ταινία με 8 κομικές ιστορίες και κυρίαρχο θέμα το σεξ. Τόπος η Αθήνα του τέλους της δεκαετίας του 90 και τα μοντέλα ερωτικής συμπεριφοράς των σύγχρονων Ελλήνων, τοποθετημένα βέβαια σε μια πια διαφορετική εποχή, θα λέγαμε, με το τότε. Κάποια πράγματα έχουν αλλάξει, κάποια όχι. Από εκεί και μετά όμως, και μετά την πολύ μεγάλη επιτυχία όπου το κοινό κατέκλυσε τα σινεμά με 1.500.000 εισιτήρια πράξης ρεκόρ, με πολύ μεγάλη επιτυχία, καθώς το κοινό μέχρι τότε στέκονταν καχύποπτο απέναντι στις σύγχρονες ελληνικές ταινίες, ξαφνικά θα γεμίζει τις αίθουσες. Νέα εποχή για το ελληνικό κινηματογράφο, αλλά με τηλεοπτικό άρωμα.

Αφροδίτη Γυροπούλου κοντά σας συνέχεια και δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από την κωμωδία που ακολούθησε την επιτυχία του 1999 και δύο χρόνια μετά ήρθε και πάλι μία νέα κωμωδία από τους Ρέπα Παπαθανασίου, Θανάση Παπαθανασίου, Μιχάλη Ρέπα. Αυτή τη φορά ήταν το σατυρικό, το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο, ο τίτλος φυσικά λογοπαίγνιο, με την ταινία του παλιού ελληνικού σινεμά, το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο. Ήδη ακούμε τραγούδια από το soundtrack της ταινίας. Το «Στη φωτιά» με Λάβη Λιβιεράτο, πολύ γνωστοί ερμήνευσαν τραγούδια, συνδυασμός μουσικών θεμάτων και τραγουδιών από την Αφροδίτη Μάνου, η σύνθεση.

τραγούδια από το soundtrack της ταινίας «Το κλάμα» βγήκε από τον Παράδεισο, πρεμιέρα στις 26 του Οκτώβρη του 2001 και πάλι κωμωδία σε σενάριο σκηνοθεσία Ρέπο Παπαθανασίου και μια σάτυρα αυτή τη φορά του παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου. Ελένη Τσαλιγοπούλου, το δικό σου προπρωμένο. Κώστας Μακεδόνας, ο άντρας είναι άντρας. Μυστρή και πυλοφόρη αναφορά στις παλιές ελληνικές ταινίες με κομική διάθεση, με σατυρική διάθεση. Και με πολύ αγάπη βέβαια.

Είμαι καλλιτέχνες στην παροδία που διακομωδούσε με γλυκιά και νοσταλγική διάθεση, φίλες και φίλοι, όλο το φάσμα του παλιού ελληνικού κινηματογράφου της δεκαετίας του 60 και κυρίως τις εμπορικές και αγαπημένες ταινίες της Φίνος Φιλμ. Στην ταινία συνυπήρχαν όλα τα είδη, η κωμωδία, η περιπέτεια. Το μελόδραμα και το musical, το βουκολικό δράμα, αλλά και σκηνές εποχής από τις ταινίες με την αντίσταση και τη γερμανική κατοχή. Όλα μέσα από μια κομική και σατυρική βέβαια αντίληψη και αφάνατοι ήρωες μέχρι και σήμερα, η οικογένεια Δελαφράγκα που ήταν η πλούσιοι, πανίσχυροι και κακοί, και η οικογένεια Μπισμπίκη, φτωχή, έντιμη, καλόκαρδη και τίμη. Μουσική από την Αφροδίτη Μάνου, τραγούδια από πάρα πολλούς γνωστούς και αγαπημένους, και πάλι τα γνωστά και αγαπημένα πρόσωπα της τηλεοπτικής και κινηματογραφικής Ελλάδας του τότε. Χαλκιάς, Παπα Κωνσταντίνου, Μίρκα, Παναγιωτοπούλου.

Διάδη με διάθεση από τα 70's με το ήλιος και θάλασσα σε μουσική της Αφροδίτης Μάνου, όλα αυτά για τη σπαρταριστή κωμωδία. Πολύ αγάπη για το παλιό ελληνικό κινηματογράφο, το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο. 2001, Ρέπας Παπαθανασίου φυσικά. Μεγάλες επιτυχίες του ελληνικού κινηματογράφου, τις αγαπάμε, φέραν πολύ κόσμο. Στα ταμεία αυτό είναι το φινάλε, το χασαποσέρβικο από την ταινία και το soundtrack της ταινίας που έκανε τεράστια επιτυχία και αυτό. Φίλες και φίλοι, πλησιάζουμε στο τέλος του απόψινού μας ραντεβού που είχε έτσι στην αρχή ξένο χρώμα και μεταγνήσει ελληνικό με δύο ταινίες του μεγάλου διδήμου, όχι μόνο του ελληνικού σινεμά αλλά της τηλεόρασης πάνω απ' όλα και του θεάτρου. Μιχάλης Ρέπας, Θανάσης Παπαθανασίου. Θα ακούσουμε αν προλάβουμε και τραγούδι από την τηλεοπτική επιτυχία Συμπέθερη από τα Τύρανα. Αγαπήθηκε και αυτό, έγινε και θεατρικό. Πρώτα θεατρικό, για να μην κάνω το λάθος. Πρώτα ήταν θεατρική επιτυχία και μετά τηλεοπτική. Εδώ στα μουσικά μας ταξίδια να μου περνάτε πολύ όμορφα, σας εύχομαι. Σε αυτό το ραντεβού μας που γίνεται βραδινό σιγά σιγά.

Ελένη Τσαλιγοπούλου, τι Κώστας Μακεδόνας, τι Ολιβιεράτος, τι Νατάσα Θεοδωρίδου που μόλις ακούσαμε στο λαϊκό και ωραίο Αντί Κριστέ και ένα παιδί, τι Μαρία Δημήτρη.

λες και φίλοι, με κάτι πιο πρόσφατο. Την μεγάλη επιτυχία τηλεοπτική από το δίδυμο των Ρέπα Παπαθανασίου, η οποία βέβαια υπήρξε μετά την επιτυχία του θεατρικού Συμπέθερη από τα Τύρανα. Συμπαθέστατο. Λοιπόν, αυτή είναι η Συμπέθερη από τα Τύρανα, έτσι όπως τους ακούσαμε και τους απολαύσαμε στην μικρή μας οθόνη. Αυτό είναι το τραγούδι των τίτλων αρχής. Ένα μακεδονίτικο καλαματιανό, έτσι όπως περιγράφτηκε στο ύφος του Μήλου μου κόκκινη. Μουσική, στίχη και φωνή από την Αφροδίτη Μάνου. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατόβραδο. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 7 με μουσικά ταξίδια για επιμονούς συνεφίλ εδώ στον FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μεγάλη τρύπα άνοιξε στο οδόστρωμα στην οδό Κασάνδρου στη συμβολή της με την Καμενιά του στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Συνεργείο του Δήμου απέκλεισε το σημείο με κορδέλες και κόνους, καθώς είναι επικίνδυνο για διερχόμενους οδηγούς και πεζούς. Και ο ΑΣΤ άλλαξε το δρομολόγιο που περνάει από εκεί. Στο συγκεκριμένο σημείο πραγματοποιεί εργασίες ανύψωσης φρεατίου πριν μία εβδομάδα συνεργείο της ΕΙΑΦ. Συνεχίζεται η ανησυχία για τις αυξανόμενες τιμές των καυσίμων. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων προειδοποίησε πως αν συνεχιστεί η κρίση και παραμείνουν κλειστά τα στενά του Ορμούς, η βενζίνη ενδέχεται να φτάσει και τα 2,5 ευρώ το λίτρο μέσα στο καλοκαίρι. Τις τελευταίες μέρες παρατηρείται μικρή αποκλιμάκωση, ωστόσο οι τιμές παραμένουν πάνω από 2 ευρώ, επιβαρύνοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στο στόχαστρο της εφορίας μπαίνουν χιλιάδες ιδιοκτήτες καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, καθώς ελέγχονται για αδήλωτα εισοδήματα την περίοδο 2020-2022. Στη Χαλκιδική εκτιμάται ότι περίπου το 20% των καταλυμάτων τύπου Airbnb λειτουργεί παράνομα και το τοπικό επιμελητήριο ζητά αυστηρότερους ελέγχους. Ένα βήμα πριν την επανέναρξη των δρομολογίων για φέτος βρίσκεται η ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης Ποράδων, καθώς μετά τη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών έχει προκηρυχθεί ο σχετικός διαγωνισμός. Αν η διαδικασία κυλήσει ομαλά, το πρώτο δρομολόγιο αναμένεται μετά τα μέσα Ιουνίου. Σε ξενοδοχείο θα μετατραπεί το εμβληματικό κτίριο του ιστορικού ορφανοτροφείου της Πριγκίπου, αποκάλυψε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, μιλώντας σε εγγένεια έκθεσης. Δεν ήταν εύκολη απόφαση, αλλά επιβεβλημένη, τόνισε ο ίδιος. Συνεχίζονται για τέταρτη μέρα οι έρευνες για τον εντοπισμό του 25χρονου Ισπανού Ορειβάτη, που αγνοείται από την Τρίτη στον Όλυμπο. 12 εθελοντές διασώστες της ελληνικής ομάδας διάσωσης επιχειρούν σήμερα συνδράμοντας το πυροσβεστικό σώμα. Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στον παράνομο στοιχηματισμό σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Συνολήφθησαν 5 μέλη από 30 έως 35 ετών, ενώ η λία ξεπερνά τις 170.000 ευρώ. Η επικείμενη αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Ιούνιο θα έχει κόστος για τους πολίτες και για την απασχόληση, δήλωσε στον Bloomberg ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας. Αν η κατάσταση συνεχιστεί και δεν δράσουμε, τότε θα υπάρξει πρόβλημα, επεσήμανε ο ίδιος. Εγκαινιάστηκε στην νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου το ανακαινισμένο αμφιθέατρο, όπου θα φιλοξενούνται εικονικές δίκες αλλά και προσομοιώσεις του Κοινοβουλίου. Το χώρο θα χρησιμοποιήσει και η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Ο πρίτανης του Αριστοτελείου, Κυριάκος Αναστασιάδης, επεσήμενε ότι στο ανακαινισμένο αμφιθέατρο δημιουργείται η σύνδεση της γνώσης με την πράξη. Ξεκίνησε σήμερα η ένατη Biennale Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης. Η διοργάνωση αναπτύσσεται σε διαφορετικά σημεία της πόλης με βασικό πυρήνα τα περίπτερα 2 και 3 της Χελέξπο και το Μόμους Μουσείων Σύγχρονης Τέχνης, ενώ εκτείνεται και στη Λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου, συνδέοντας τον αστικό χώρο με το φυσικό τοπίο του Δέλτα Αξιού. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων ανακοινώσεων τις επόμενες μέρες. Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη διατηρεί σκληρή ρητορική, με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου να επιμένει ότι η διαδικασία είναι μακρά και ότι η εχθρότητα των ΗΠΑ δεν επιτρέπει γρήγορα αποτελέσματα. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Ακολουθεί εκπομπή All Time Classics με σε μουσική επιμέλεια Γιώργου Γερονικολάου.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
3: Χορηγοί επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Το ΜΑΤ αρχίζει στις 4.
5: Κάθε Σάββατο και Κυριακή.
4: 120 λεπτά στα σπορ.
5: Ο Γιάννης Χατζηιωαννίδης ενημερώνει.
4: Αναλύει.
5: Συζητάει όσα έγιναν μέσα στην εβδομάδα.
4: Ό,τι βρίσκεται σε εξέλιξη.
5: Όλη την αθλητική επικαιρότητα.
4: 120 λεπτά στα σπορ.
5: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα.
4: Με τον Γιάννη Χατζηιωαννίδη στον FM 100.
6: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες και ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5. Ιδέες Πιναυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
7: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.
8: All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο την Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά All Time Classics. Μουσικά διαμάντια σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μεγάλη τρύπα άνοιξε στο οδόστρωμα της στο οδόστρωμα επί της οδού Κασάνδρου στη συμβολή της με την Καμενιά του στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Συνεργείο του Δήμου απέκλεισε το σημείο με κορδέλες και κόνους, καθώς είναι επικίνδυνο για διερχόμενους οδηγούς και πεζούς. Και ο ΑΣΤ άλλαξε το δρομολόγιο που περνάει από εκεί. Στο συγκεκριμένο σημείο πραγματοποίησε εργασίες ανύψωσης φρεατίου πριν μία εβδομάδα συνεργείο της ΕΙΑΦ. Σε εξέλιξη πορεία του αυτοοργανωμένου Pride στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, άτομα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και μέλη της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς πραγματοποιούν πολύχρωμη πορεία υπερηφάνειας, κρατούν πανό και φωνάζουν συνθήματα κατά του σεξισμού και της ομοφοβίας. Συνεχίζεται η ανησυχία για τις ολοένα αυξανόμενες τιμές καυσίμων εν ώψη καλοκαιριού. Οι πρατηριούχοι προειδοποιούν πως αν συνεχιστεί η κρίση και παραμείνουν κλειστά τα στενά του ορμού, η βενζίνη ενδέχεται να φτάσει και τα 2,5 ευρώ το λίτρο μέσα στο καλοκαίρι. Τις τελευταίες μέρες παρατηρήθηκε μια αποκλιμάκωση, ωστόσο οι τιμές παραμένουν σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ, επιβαρύνοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στο στόχαστρο της εφορίας μπαίνουν χιλιάδες ιδιοκτήτες καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, καθώς ελέγχονται για αδήλωτα εισοδήματα την περίοδο 20-22. Στη Χαλκιδική εκτιμάται ότι περίπου το 20% των καταλυμάτων Airbnb λειτουργεί παράνομα και το τοπικό επιμελητήριο ζητά αυστηρότερους ελέγχους. Ένα βήμα πριν την επανέναρξη των δρομολογίων για φέτος, η ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης Ποράδων, καθώς μετά τη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, έχει προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την συγκεκριμένη γραμμή. Αν η διαδικασία κυλήσει ομαλά, το πρώτο δρομολόγιο αναμένεται μετά τα μέσα Ιουνίου. Σε ξενοδοχείο θα μετατραπεί το εμβληματικό κτίριο του ιστορικού ορφανοτροφείου της Πριγκίπου, όπως αποκάλυψε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, μιλώντας σε εγγένεια έκθεσης. Δεν ήταν εύκολη απόφαση, αλλά επιβεβλημένη, επεσήμανε ο ίδιος. Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στον παράνομο στοιχηματισμό σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Συνελήφθησαν 5 άτομα, 30 με 35 ετών, ενώ η λία ξεπερνά τις 170.000 ευρώ. Τη νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει, η οποία αντικαθιστά και αναβαθμίζει το γνωστό e-καταναλωτής, σχεδιάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Το νέο ψηφιακό εργαλείο θα παρέχει στους καταναλωτές πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για τιμές, συγκρίσεις και μεταβολές στα βασικά αγαθά καθημερινής κατανάλωσης. Ξεκινά σήμερα η ένατη Biennale Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης. Η διοργάνωση αναπτύσσεται σε διαφορετικά σημεία της πόλης, με βασικό πυρήνα τα περίπτερα 2 και 3 της ΔΕΘ ΧΕΛΕΞΠΟ και το ΜΟΜΟΣ Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Παράλληλα, επεκτείνεται και στη λιμνοθάλασσα του Καλοχωρίου, συνδυάζοντας τον αστικό χώρο με το φυσικό τοπίο του Δέλτα Αξιού. Η κινέζικη κυβέρνηση ξεκίνησε μια ανένδοτη, όπως λέει, έρευνα σχετικά με την έκρηξη σε ανθρακοριχείο με τουλάχιστον 90 νεκρούς στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, υποσχόμενη να τιμωρήσει αυστηρά τους υπεύθυνους. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
2: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
3: Group Therapy, της Πέννης Φυλακτάκη.
4: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική, από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
3: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
4: Group Therapy, στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
3: Σας περιμένουμε.
5: Με την υποστήριξη FM 100, TV 100.
6: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
7: Ξύπνα, αγάπη μου. Με τη Μαρία Στήλου. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί στον FM 100. Ξύπνα, αγάπη μου. Και γίνε εσύ ο λόγος που κάποιος σήμερα θα είναι χαρούμενος.
8: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
9: Highlights, εκεί όπου η ενημέρωση συναντά την ψυχαγωγία. κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 4 το μεσημέρι, με τη Σοφία Σαρίδη στον FM 100.
10: Γιατί ό,τι ξεχωρίζει είναι στα highlights.

Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο. All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά All Time Classics. Μουσικά διαμάντια σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: αθλητικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μεγάλη τρύπα άνοιξε στο οδόστρωμα επί της Κασάνδρου στη συμβολή της με την Καμενιά του στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Συνεργείο του Δήμου απέκλεισε το σημείο με κορδέλες και κόνους, καθώς είναι επικίνδυνο για διερχόμενους οδηγούς και πεζούς. Σε εξέλιξη η πορεία του αυτοοργανωμένου Pride στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, άτομα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και μέλη της κοινοβουλευτικής αριστεράς πραγματοποιούν πολύχρωμη πορεία υπερηφάνειας, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα κατά της ομοφοβίας. Συνεχίζεται η ανησυχία για τις αυξανόμενες τιμές των καυσίμων. Οι πρατηριούχοι προειδοποιούν πως αν συνεχιστεί η κρίση στη Μέση Ανατολή, η μεζίνη δέχεται να φτάσει ακόμη και στα 2,5 ευρώ το λίτρο μέσα στο καλοκαίρι. Υπήρχε μια αποκλιμάκωση τις τελευταίες μέρες, ωστόσο οι τιμές παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ σταθερά, επιβαρύνοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στο στόχαστρο της εφορίας, χιλιάδες ιδιοκτήτες καταλημάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, καθώς ελέγχονται για αδήλωτα εισοδήματα την περίοδο 20-22. Στη Χαλκιδική εκτιμάται ότι περίπου το 20% των καταλημάτων Airbnb λειτουργεί παράνομα, ενώ το τοπικό επιμελητήριο ζητά αυστηρότερους ελέγχους. Ένα βήμα πριν την επανέναρξη των δρομολογίων για φέτος, η ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης Ποράδων, μετά την θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών. Έχει προκηρυχθεί ήδη ο διαγωνισμός και αν η διαδικασία κυλήσει ομαλά, το πρώτο δρομολόγιο αναμένεται μετά τα μέσα Ιουνίου. Σε ξενοδοχείο θα μετατροπεί το εμβληματικό κτίριο του ιστορικού ορφανοτροφείου της Πριγκίπου, αποκάλυψε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, μιλώντας σε εγγένεια έκθεσης. Δεν ήταν εύκολη απόφαση, αλλά ευεβλημένη, επεσήμανε. Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στον παράνομο στοιχηματισμό σε Θεσσαλονίκη και Κιλκίης εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. 5 άτομα συνελήφθησαν από 30 έως 35 ετών, ενώ η λία ξεπερνά τις 170.000 δραχμές ευρώ. Ξεκίνησε σήμερα η έναντι Biennale Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης. Η διοργάνωση αναπτύσσεται σε διαφορετικά σημεία της πόλης με βασικό πυρήνα τα περίπτερα 2 και 3 της ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, ενώ εκτείνεται και στη λιμνοθάλασσα του Καλοχωρίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν είναι κοντά σε παράταση της εκεχηρίας κατά 60 μέρες, σύμφωνα με τους Financial Times. Παράλληλα, η εφημερίδα δημοσιεύει σενάριο νέων επιθέσεων στο Ιράν τις επόμενες ώρες. Να δούμε και τον αυριανό καιρό κλείνοντας. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε αύριο νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 2 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το τελευταίο δελτίο της ημέρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 αύριο το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Ηχώ, χορεύοντας με τη σκιά μου. Η νέα βρεφική και προνηπιακή παράσταση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη βρεφική θεατρική εταιρεία The Little Foxes. Τρεις Κυριακές, διπλές παραστάσεις. 29 Μαρτίου, 17 Μαΐου και 24 Μαΐου. Ώρες 10.30 το πρωί και 12 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων στο εκδοτήριο της ΚΟΘ Εθνικής Αμήνης 2 και στο www.tsso.gr. Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Ξύπνα αγάπη μου με τη Μαρία Στήλου. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί στον FM 100. Ξύπνα αγάπη μου. Και γίνε εσύ ο λόγος που κάποιος σήμερα θα είναι χαρούμενος.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
6: Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

θάλανο κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός, κομίτες φωτεινού

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Θέλω να σε δω γύρω στις

όσα μισούσες. Μάτωσα το χέρι μου να δω αν νιώθω κάτι όταν πονώ. Αναλφάβητη του έρωτα.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ